πολύ αγαπημένος Χριστάκης ή αλλιώς Χρήστος Σύρπος που έφυγε από τη ζωή 1η Ιουνίου του 1981. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη αλλά μεγάλωσε στη Δράμα το 1924. Ο Χριστάκης λοιπόν που ξεκίνησε την καριέρα του και έγινε πολύ γνωστός από τις δεύτερες φωνές, δηλαδή τα δεύτερα φωνητικά που έκανε σε πολύ μεγάλους τραγουδιστές της εποχής του, μεταγενέστερα έκανε και αυτός μεγάλες επιτυχίες μετά τα μέσα της δεκαετίας του 60. Εμείς μόλις ακούσαμε εδώ τον Παραμυθά και επιστρέψαμε φυσικά σε Δρόμους Λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, δεύτερη ώρα εκπομπής, Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, 3:05. Τον Παραμυθά λοιπόν μόλις ακούσαμε, του Γιώργου Μουζάκη και του Φώτη Μιχαλάτου. Δύσκολα χρόνια, διαβάζουμε ένα άρθρο του Κώστα Μπαλαχούτη από την καθημερινή.gr. Πριν από μερικές ημέρες αυτό το άρθρο, 1η έκτου του 2026. Δύσκολα χρόνια, επάγγελμα υδραυλικός, αλλά λατρεία για το τραγούδι. Κιθάρα, μπαγλαμάς και αγγλικές ερμηνείες, τα χαρίσματα του, η μελωδία κυλούσε στο αίμα του. Η γνωριμία του με τον Μπουζουξή και συνθετικό στα Καπλάνη θα τον φέρει σε επαφή με τον ευρύτερο κύκλο του λαϊκού τραγουδιού. Η παντριά του με την αδελφή του Γιώργου Μιτσάκη θα τον στεριώσει στο περιβάλλον αυτό, με αποτέλεσμα την έντονη παρουσία του στη δισκογραφία αλλά τα κέντρα των χρόνων του 50. Ο Χριστάκης, έτσι τον αποκαλούσαν όλοι από τότε, έτσι αναγράφεται και στο όνομά του στις πλάκες, θα κάνει καριέρα ως σεκόντο, δηλαδή σαν δεύτερη ή ακόμη και τρίτη φωνή. Είναι μια περίοδος όπου οι διφωνίες είναι ζητούμενο στη δισκογραφία και το πάλκο, καθώς συντελούν δυναμικά σε ένα όμορφο και ελκυστικό για τους ακροατές τελικό αποτέλεσμα. Εμείς να ακούσουμε για τη συνέχεια μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες Πάνος Γαβαλάς, Τέλειος Ζαφυρίου, Χριστάκης και να χαρείς τα μάτια σου καλέ.

πολύ αγαπημένο τραγούδι, πανερμηνεία φυσικά εδώ, παίζουν τα μπαγκλαμαδάκια στην εκδοχή του Χριστάκη. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο που μόλις μας έστειλε μήνυμα στο Viber. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στο τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, επαναλαμβάνω τον αριθμό 69-300-78-283, ενώ εμείς θα ακούσουμε για τη συνέχεια ακόμη μια πολύ μεγάλη επιτυχία με τον Χριστάκη, Ζάκ Ιακωβίδης, Μιχάλης Γαβριλίδης και το Πουλί.

Το 1968 είναι η χρονιά του. Με την διασκευή του το έμαθα πως είσαι μάγκας και την επανερμήνεια του στη Γάτα που μόλις ακούσαμε, του Στελάκη Περπινιάδη και του Νίκου Μάθεση, πάντα μέσα στο ίδιο έτος ερμηνεύει στις ταβέρνες Τριγυρνάς. Τον Γαβαλά, Βαγγέλη Ατραίδη και Γιάννη Βασιλόπουλο είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε εμείς στη συνέχεια. Έρωτας και μπουζουκομανία, Σε είδα στο Λυκαβητό και το Γκραν τη Ζεμπέκικο, Να χαρίσει τα μάτια σου καλέ. Το ακούσαμε αυτό προηγουμένως και στις ταβέρνες Τριγυρνάς.

τέλη της δεκαετίας του 60, ο Χριστάκης γίνεται πρώτη φίρμα και εμφανίζεται πλέον από την Εράιδα στα Δειλινά, δίπλα στους Γρηγόρης Μπιθικότσης, Σταματικόκοτα, Βίκη Μοσχολιού, κλέβοντας μάλιστα την παράσταση, όπως μου τονίζει και ο Δημήτρης Χιονάς που τον συνόδευε τότε με το μπουζούκι του. Έχοντας σπουδάσει το πάλκο και ψυχογραφώντας τους θαμώνες και το πνεύμα των καιρών, κάνει σόου και χαβαλέ, αλλά με ουσία. Κάπως έτσι ορισμένοι θα τον αποκαλέσουν ο Έλλην Τζόνι Χάλιντεϊ. Ο Χριστάκης μεταμορφώνεται σε αστέρα πρώτης γραμμής, εμφανίζεται στο σινεμά και μαγεύει τους πάντες και δίνει παραστάσεις από το Παλέντε Σπορ Θεσσαλονίκης μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά. Εμείς μόλις ακούσαμε το τραγούδι του Χρήστου Γιαννακόπουλου, Αλέκου Σακελάριου και Γιώργου Μουζάκη, «Κοίτα ρε τι έπαθα». Ενώ για την συνέχεια επανερμηνεία τραγουδιού του Βαγγέλη Παπάζογλου, «Βάλαμε στην αγκαλιά σου».

1969 εδώ και επανερμηνεία του τραγουδιού του Κώστα Σκαρβέλη που πρώτο τραγούδισε ο Στέλος Πανιουμτσής και ο Μάρκος Μπακάρης το 1940 με 41 και σε γελάσανε. Να πάμε τώρα λίγο πιο πίσω στο χρόνο και από τις δεύτερες φωνές του Χριστάκη. Πολύ δύσκολο αυτό, είναι τρίτη, το διάστημα τρίτης, μουσικό διάστημα, ονομάζεται όμως δεύτερη φωνή. Ο Χριστάκης που έκανε δεύτερες φωνές σε όλους τους πολύ γνωστούς του λαϊκού τραγουδιού της εποχής. Και εμείς να ακούσουμε τώρα για αρχή, να αναφέρουμε βέβαια μερικούς, ακούσουμε και τον Γρηγόρη Πιθηκότση στη συνέχεια, Γιώτα Λίδια και την Κρέη Πολυπάνου, Πάνος Γαβαλάς, Τάκης Μπίνης, Σταύρο Τσουανάκος, Δούκισσα, Αντώνης Ζερπάνης, Πέτρος Αναγνωστάκης, Τσετίνης και Στράτος Διονυσίου. 1960 λοιπόν εδώ. Και να ακούσουμε το τραγούδι του Στράτου Διονυσίου, Φύγε Φύγε, με τη Γιώτα Λίδια εδώ. Ο Χριστάκης δεν συμμετέχει σε αυτή την ηχογράφηση, είναι του Θεόδωρου Δερμενιώτη, είναι επιθυμία ακροατή. Θα ακούσουμε στη συνέχεια το Χριστάκη με την Πόλη Πάνου.

Το Απόστολου Καλδάρα το τραγούδι, Πόλη Πάνω, στη χοροδία από πίσω ακούμε και τον Χριστάκη μαζί με την Πόλη Πάνω, επανερμηνία εδώ για τη συνέχεια στο τραγούδι του Γιουγιάννη Παπαϊωάννου και σβήσε το φως να κοιμηθούμε.

Το 1963 στο Μπουζούκι ο Γιώργος Ζαμπέτα, στο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, Γρηγόρης Μπιθικότσης μαζί με τον Χριστάκη στα δεύτερα φωνητικά, 1961 για τη συνέχεια. Να ακούσουμε ένα τραγούδι του Στράτου Αταλίδη και του Κώστα Βίρβου, Γιωταλίδια και Χριστάκης, Γιατί θες να φύγεις.

και εδώ για τα Λίδια και Χριστάκη σε πανερμηνία τραγουδιού του Σταύρου Τζοανάκου. Το 1970 δισκογραφικά συνεχίζει τις επιτυχίες του, ενός μποέμ καλόκαρδος και γενναιόδωρος χαρακτήρας, όπως σημειώνουν όλοι όσοι το γνώριζαν, κινείται σε εξαντλητικούς ρυθμούς. Η σονάτα κλείνει και ταυτόχρονα ο Χριστάκης αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και αποσύρεται από τα στούντιο και τα μαγαζιά. Με τη βοήθεια του Ακυπάνο επανέρχεται στο προσκήνιο το 1974. Επιστρέφει στα μέρη που γεννήθηκε και προσπαθεί να εμφανιστεί σε μερακλείδικα στέκια δεύτερης γραμμής. Ζορίζεται και τα εγκεφαλικά επεισόδια τον οδηγούν στο τέλος του, που γράφεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, όπου φεύγει από τη ζωή 1 Ιουνίου του 1981. Ο πολύ αγαπημένος Χριστάκης, σας αποχαιρετώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 2 η ώρα το μεσημέρι σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιερέα, Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

Ακούμε τον χερουβικό ύμνο του Ρώσου συνθέτη Δημήτρη Μπορτνιάσκη. Ο Μπορτνιάσκης σπούδασε στην Ιταλία και επέστρεψε στη Ρωσία το 1779, όπου και έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Εκεί υπηρέτησε την Τσαρική Αυλή ως διευθυντής της Αυτοκρατορικής Μουσικής Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης. Έγραψε συνολικά 7 χερουβικούς ύμνους στην προσπάθειά του να εμπλουτίσει τη ρωσική εκκλησιαστική μουσική με την κλασική αρμονία που διδάχτηκε στην Ευρώπη. Οι ύμνοι του εκδόθηκαν το 1815, ενώ γράφτηκαν στα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου. Φανταζόμαστε ότι οι μελωδίες του αντιχούσαν στο ίδιο περιβάλλον που έζησε και η πρωταγωνίστρια των σημερινών ιστορικών περιπάτων.

0: πέρουσα και αναδύεται μέσα από τα γραπτά της ίδιας. Τα απομνημονεύματα και η αλληλογραφία της που διασώθηκαν βοηθούν τους ιστορικούς να μελετήσουν σε βάθος τη δράση της και αποδεικνύουν ότι η Στούρτζα ήταν μια εξαιρετικά δυναμική γυναίκα με πολιτική επιρροή, ισχυρές διασυνδέσεις στις ευρωπαϊκές αυλές και ενεργή παρουσία υπέρ της ελληνικής υπόθεσης. Αποσπάσματα από τα απομνημονεύματα και την αλληλογραφία της διαβάζει η συνάδελφος εκφωνήτρια της ΕΡΤ, Μαρία Καραγιαννάκη, και την ευχαριστούμε πολύ. Η μουσική υπόκρουση θα είναι από τον Ιρλανδό συνθέτη John Field, ο οποίος έζησε στη Τσαρική Ρωσία και ήταν περιζήτητος πιανίστας στα σαλόνια της αριστοκρατίας, τόσο στη Μόσχα όσο και στην Αγία Πετρούπολη. Θα ακούσουμε μία σειρά από Nocturne, δηλαδή νυκτοδίες, ένα είδος μουσικής του John Field που αργότερα απογείωσε ο Σοπέν. Ελισάβετ Παπαλεξόπουλου, σε καλωσορίζουμε στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής Ιστορική Περίπατη, στο οποίο θα επικεντρωθούμε σε μία γυναίκα για την οποία εγώ δεν ήξερα τίποτα πριν ξεσπάσει όλος αυτός ο ντόρος με την ταινία του Σμαραγδί για τον Ιωάννη Καποδίστρια, για τη Ροξάνδρα Στούρτζα. Ποια ήτανε?
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι πάλι εδώ και χαίρομαι πολύ που θα μιλήσω για τη Στούρτζα. Είναι πολύ αγαπημένο μου θέμα, γιατί είναι μία γυναίκα που ήταν πίσω από πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα της ευρωπαϊκής ιστορίας και είναι σχεδόν άγνωστη. Και αυτό είναι ό,τι καλύτερο για έναν ιστορικό, έτσι. Η Στούρτζα, λοιπόν, ήταν μια φαναριώτισσα. Ο πατέρας της ήταν μολδαβικής καταγωγής, λεγόταν Σκαρλάτος Στούρτζας, και η μητέρα της ήταν η Σουλτάνα Μουρούζη, που ήταν κόρη του πρίγκιπα της Μολδαβίας. Άρα έχει μια πολύ αριστοκρατική καταγωγή. Αυτή τώρα, όπως και αρκετοί άλλοι φαναριώτες, αισθανόντουσαν ότι είχαν μία σύνδεση θρησκευτική και πολιτική με τη Ρωσία. Και όταν έγινε ο πόλεμος ο Ρωσοτουρκικός, τάχθηκαν πολύ υπέρ της Ρωσίας και η υψηλή πύλη τους έδιωξε. Η οικογένειά της έφυγε από τις παραβουδουνάβιες ηγεμονίες όταν ήταν η Ροξάνδρα περίπου 5 χρονών. Πήγανε πρώτα στο Ιάσιο και μετά στη σημερινή Λευκορωσία. Και έτσι έχασαν και ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας τους και εγκαταστάθηκαν εκεί. Και αποτέλεσαν μετά κομμάτι της αυλής του Τσάρου. Η οικογένεια εγκαθίσταται λοιπόν στη Λευκορωσία και αργότερα μετακινείται στην Πετρούπολη όταν μεγαλώνουν τα παιδιά, γιατί ανήκουν σε ένα κομμάτι μιας διασποράς ελληνικής, ας την πούμε, καταγωγής, με ό,τι μπορεί να σημαίνει Έλληνας τότε, την οποία ενθαρρύνει η Εκατερίνη η Μεγάλη να εγκατασταθεί στη Ρωσία. Γιατί η Εκατερίνη η Μεγάλη και γενικά οι Ρώσοι τσάροι έχουν από πολλά χρόνια βλέψεις προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία, να την καταλάβουν και να βγουν στη Μεσόγειο. Και το βασίζουν όλο αυτό πάνω στη θρησκευτική ομοιότητα, στην Ορθοδοξία. Έχει η Εκατερίνη η Μεγάλη με τον Ποτέμκιν, έχουν καταστρώσει ένα πλάνο σύμφωνα με το οποίο θα καταλάβουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και η δυναστεία των Ρωμανόφ θα χωριστεί σε δύο παρακλάδια. Το ένα θα κυβερνάται από τον ένα εγγονό της Κατερίνης, τον Αλέξανδρο, και το άλλο από τον Κωνσταντίνο, τον οποίο επίτηδες τον ονομάζει Κωνσταντίνο. Μιλάμε για ένα πλάνο πολύ μεγαλόπνο. Μέσα σε αυτό ενθαρρύνει διάφορους λόγιους να μεταφερθούν στην αυλή της ή στα πέριξ της αυλής. Και ανάμεσα σε αυτούς είναι ο Ευγένιος Βούλγαρης, είναι ο Νικόλαος Θεοτόκης. Αυτοί είναι όλοι, είναι λόγοι ιεροφιλόσοφοι συνήθως, δηλαδή ιερωμένοι αλλά και φιλόσοφοι που έχουν καταγωγή από τα Επτάνησα. Και όλους αυτούς τους ενθαρρύνει να έρθουν. Οπότε η Στούρτζα και τα αδέρφια της μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον που πιστεύει γενικά ότι η Ορθοδοξία πρέπει με κάποιο τρόπο να συγκροτηθεί πολιτικά σε μια νέα αυτοκρατορία. Και αυτό είναι και που μπορούν να καταλάβουν, θα πάω λίγο μπροστά, σε σχέση με την Ελληνική Επανάσταση. Δεν καταλαβαίνουν την ίδρυση ενός εθνικού κράτους. Καταλαβαίνουν τη δυνατότητα για μια άλλη αυτοκρατορία, στην οποία αυτοί ως Έλληνες και Ορθόδοξοι θα έχουν περισσότερη εξουσία. Οπότε μεγαλώνει μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Στούρτζα. Να πούμε ότι για τους φαναριώτες η εκπαίδευση, η μόρφωση και ειδικά η γλωσσική μόρφωση είναι ένα κεφάλαιο. Δηλαδή στην αυτοκρατορία την Οθωμανική έχουν υψηλές θέσεις, γιατί ακριβώς χρησιμοποιούνται ως δραγωμάνοι. Άρα το να μαθαίνεις δεν είναι απλά καλλιέργεια, είναι και ένα

κοινωνικό κεφάλαιο, ας το πούμε. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έτσι μορφώνουν πάρα πολύ τα παιδιά τους και τα αγόρια και τα κορίτσια. Μεγαλώνει λοιπόν η Ροξάνδρα Στούρτζα και γίνεται σιγά σιγά μέλος της αυλής της αυτοκράτηρας Ελισάβετ Αλεξέγευνα. Και από αυτή τη θέση, είναι τώρα 17 χρονών, αρχίζει και χτίζει ένα κύκλο γύρω από τον Τζάρο και την Τζαρίνα που θα αποδειχθεί πολύ σημαντικός. Ο πρώτος άνθρωπος που παίρνει και ζητάει από την αυτοκράτηρα να πάρει είναι ο αδερφός της, ο Αλέξανδρος Στούρτζας. Αυτός γίνεται αργότερα κομμάτι του Υπουργείου Εξωτερικών του Τσάρου. Έπειτα μαζί ζητάνε από τον Τζάρο να προσλάβει τον ξαδερφό τους, τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ο οποίος έχει χάσει το χέρι του στη μάχη της Δρέσδης και ο οποίος δεν μπορεί πια να πολεμήσει, αλλά είναι πατριώτης με πολύ φλογερά αισθήματα. Μεσολαβεί λοιπόν η Στούρτζα και για να πάει ο Υψηλάντης στην αυλή του Τσάρου.

Ο Υψηλάντης ήταν συγγενής μου και συνομήλικος με τον μικρότερο αδελφό μου. Παρουσιάστηκε στην αυλή σε ηλικία 15 ετών και η αυτοκράτηρα η Κατερίνη είχε υποσχεθεί στον πατέρα του, τον οσποδάρο της Βλαχίας που είχε καταφύγει στη Ρωσία, να φροντίσει για την είσοδό του στον κόσμο της υψηλής κοινωνίας και να τον προστατεύσει. Με την εύνοια του αυτοκράτορα, αυτός ο νεαρός άνδρας κέρδιζε εύκολα και την εύνοια των άλλων, χάρη στην ρομαντική και ηρωική του εμφάνιση, το ζωηρό πνεύμα και την εξαιρετική του καρδιά. Όμως, η ελαφρότητα του χαρακτήρα του, η έλλειψη λογικής και η αμέλεια στις σπουδές του έβλαψαν την ανάπτυξη των πολύτιμων ταλέντων που του είχε δώσει η φύση. Τον έβλεπα με οδύνη να υποβάλλεται στις αυστηρές κρίσεις του κόσμου και παρόλο που συχνά αναγκαζόμουν να τον επιπλήξω εγώ η ίδια, διατήρησα γι' αυτόν μια φιλία γεμάτη επιοίκεια που μας έδεσε σαν να ήμασταν αδέλφια. Ήμουν πολύ νέα τότε για να ασκήσω πραγματική επιρροή στις πράξεις του, αλλά πάντα προσπαθούσα να τον απομακρύνω από τις επικίνδυνες παρέες που σύχναζε, υπενθυμίζοντάς του τις δυστυχίες της οικογένειάς του και την ταπείνωση που θα προκαλούσε στην Ελλάδα. Η ελπίδα ότι ο ελληνικός λαός θα αποκτούσε κάποτε την ελευθερία του μας φαινόταν σαν ένα γλυκό όνειρο. Τον ενθουσιασμό μας μοιραζόταν ο Κόμης Καποδίστριας, ο οποίος μεγαλύτερος από εμάς είχε ήδη προσπαθήσει να πραγματοποιήσει αυτό το υπέροχο όνειρο, αφιερώνοντας τα ωραιότερα χρόνια της νιώτης του στη δημιουργία της Ιωνίου Πολιτείας, της πατρίδας του, την οποία η συνθήκη του Τιλσίτ είχε μόλις καταστρέψει. Όταν η πινελιά μιας πένας κατέστρεψε μια τόσο αγαπητή ελπίδα, ο Καποδίστριας απομακρύνθηκε από το προσκήνιο και δέχτηκε, αν και με απροθυμία, την πρόταση που του έκανε το Ρωσικό Υπουργικό Συμβούλιο να εισέλθει στην υπηρεσία του αυτοκράτορα. Απομακρυσμένος από την οικογένειά του και την πατρίδα του, χωρίς προοπτικές για το μέλλον, στερημένος των πόρων που του πρόσφεραν οι επιστήμες και η μελέτη στην όμορφη Ιταλία που τον είχε αναθρέψει, δεν έβρισκε καμία διασκέδαση παρά μόνο στη συντροφιά μας. Του προσφέραμε κάθε παρηγοριά μιας στοργικής αγάπης. Το όμορφο πρόσωπό του που φέρει τη σφραγίδα της ιδιοφυΐας μπορεί να χρησιμεύσει ως μοντέλο για τον ζωγράφο και τον φυσιογνωμιστή. Το φωτεινό, γόνιμο και λεπτό πνεύμα του καταλαμβάνει με ζεστασιά ό,τι τον απασχολεί και δίνει στο αντικείμενο των στοχασμών του μια μεγάλη και νέα μορφή. Αλλά, όπως φαίνεται, ο καλλιτέχνης που εργάζεται για την ιστεροφημία αφιερώνει κάθε σκέψη του στα δημιουργήματά του και το υπόλοιπο της φύσης αποτελεί για αυτόν περισσότερο το φόντο παρά το θέμα του πίνακα. Αυτή η διάθεση μπορεί μερικές φορές να πληγώσει τους φίλους του, αλλά αν το σκεφτούμε, πρέπει να τον συγχωρήσουμε, επειδή πηγάζει από την ίδια την ανωτερότητα του πνεύματός του. Ποιος θα τολμούσε να κατηγορήσει τον Μιχαήλ Άγγελο για έλλειψη ευαισθησίας όταν σχεδίαζε το σχέδιο της εκκλησίας του Αγίου Πέτρου? Εξάλλου, η ακραία καλοσύνη του Κόμη Καποδίστρια, η γενναιοδορία του, η γλυκύτητα και η καλοσύνη του χαρακτήρα του αντιστάθμιζαν μερικά ελαφρά ελαττώματα, τα οποία εξαφανίστηκαν μάλιστα στη συνέχεια, όταν η ηλικία και η εμπειρία μείωσαν αυτή την έντονη επιθυμία για δίκαιη δόξα που απορροφούσε τότε όλες τις σκέψεις του.

0: Σιγά σιγά αρχίζει ο τσάρος, για διάφορους λόγους που δεν είναι πολύ ξεκάθαροι, να τη θεωρεί εμπιστή του και να μιλάει με αυτήν. Πώς το μαθαίνουμε αυτό? Κάνω έτσι ένα flash forward για να πω ότι η Στούρτζα στο τέλος της ζωής της γράφει τα απομνημονεύματά της, τα οποία επικεντρώνονται στην περίοδο της φιλίας της με τον τσάρο και στην περίοδο που θα πάνε στο συνέδριο της Βιέννης. Αυτά τα απομνημονεύματα τα γράφει και δίνει οδηγία να εκδοθούν 50 χρόνια μετά το θάνατό της, επειδή μιλούν για πολιτικά γεγονότα και πολιτικά πρόσωπα. Δες τώρα εδώ τη διαφορά με την Ελισάβετ Μουτζάν που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, που όντως τα απομνημονεύματά της θα εκδοθούν 50 χρόνια μετά, επειδή δεν θέλανε να τα εκδώσουν. Mm-hmm. Ενώ η Στούρτζα εδώ έχει τον έλεγχο του αφηγηματός της και παρουσιάζει τον εαυτό της σαν ένα πολιτικό πρόσωπο. Δηλαδή η Στούρτζα δεν αναφέρεται πουθενά στα έγγραφά της που έχω διαβάσει ως γυναίκα. Δεν την αφορά καθόλου το έμφυλο ζήτημα. Παρουσιάζει τον εαυτό της σαν ένα πολιτικό πρόσωπο.
1: Και έτσι τη βλέπουν και οι άλλοι προφανώς.
0: Και έτσι τη βλέπουν και οι άλλοι. Και έχει αρκετή δύναμη. Έχει πολύ δύναμη δηλαδή για ένα αρκετό διάστημα στην αυλή του τσάρου.
1: Και γιατί τη βλέπουν οι άλλοι έτσι ενώ είναι γυναίκα?
0: Γιατί ανήκει καταρχήν σε μια παλιότερη ιδέα, σε μια παλιότερη κοινωνική οργάνωση που οι γυναίκες της αριστοκρατίας έχουν δύναμη ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα διπλωματικά ζητήματα. Ανήκει στην αυλή της τσαρίνας. Την ακούει η τσαρίνα, την ακούει ο τσάρος, άρα έχει δύναμη. Ήδη είπα ότι οι μεσολαβοί για να πάρουν θέσεις πολύ ισχυρές θα πάρουν θέση του Υπουργείου Εξωτερικών. Άρα προφανώς έχει δύναμη και προφανώς θέλουν οι άλλοι να τα έχουν καλά μαζί της. Ένα άλλο πράγμα που κάνει, το 1815 ξεκινάνε η τσαρίνα και η ακολουθία της και ο τσάρος με μια διαφορετική ακολουθία να πάνε σιγά σιγά στο Μπάντεν. Η τσαρίνα είναι Γερμανίδα και μετά θα καταλήξουν στην Αυστρία και θα είναι στο συνέδριο της Βιέννης. Και αυτό το κομμάτι το διηγείται μέσα στα απομνημονεύματά της η Στούρτζα, που είναι ίσως και το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής της σε ό,τι αφορά τα πολιτικά ζητήματα. Εκεί η Στούρτζα συναντιέται κάποια στιγμή στο Μπάντεν με τον αυτοκράτορα και εδώ μπορούμε και να επαληθεύσουμε το γεγονός ότι όντως ήταν εμπιστή του τσάρου, γιατί καταλαβαίνεις ότι το να το λέω εγώ στα απομνημονεύματά μου δεν είναι ακριβώς απόδειξη, αλλά έχουμε και από άλλα απομνημονεύματα που λένε ότι ο αυτοκράτορας μιλάει συνέχεια με τα νεαρή Ροξάδρα Στούρτζα. Είναι και αυτός ένας νεαρός τσάρος που έχει πολύ άγχος. Τον ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι πριν νικήσει ο Ναπολέοντας έφτασε μέχρι τη Μόσχα και ότι παραλίγο να καταρρεύσει η ρωσική αυτοκρατορία. Και αναρωτιέται για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Η Στούρτζα έχει την απάντηση στο για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Ποια είναι αυτή η απάντηση? Είναι θρησκευτική. Την ονομάζω θρησκευτική, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι εκείνη την εποχή η θρησκεία με την πολιτική δεν έχουν διαχωριστεί ακόμα. Ξεκινάει αυτός ο διαχωρισμός έτσι με τη Γαλλική Επανάσταση και το 18ο αιώνα, αλλά ακόμα αυτά τα πράγματα συγκατοικούν με έναν τρόπο. Καταρχήν η Στούρτζα και κάποιοι από τους φίλους της για τους οποίους θα μιλήσω σε λίγο θεωρούν ότι ο Ναπολέοντας είναι ο εκπρόσωπος του Σατανά, είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος έχει έρθει για να διώξει τη θρησκεία όπως έκανε και η Γαλλική Επανάσταση και να διαλύσει την Ευρώπη. Και τι χρειάζεται? Χρειάζεται ένας άνθρωπος αγαθός, θρησκευόμενος, που θα ενώσει όλη την Ευρώπη γύρω από μια θρησκεία. Αυτός ο άνθρωπος είσαι εσύ, Αλέξανδρε Καλεμουτσάρη. Και θα τους ενώσεις όλους κάτω από την Ορθόδοξη θρησκεία, η οποία είναι η καλύτερη θρησκεία αφού είναι η δικιά μας. Και μέσα σε όλο αυτό θα πρέπει και η Ελλάδα να φύγει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βαίνουν όλα δηλαδή πάρα πολύ ωραία.
1: Φοβερή.
0: Ναι. Τώρα ποιοι είναι αυτοί οι φίλοι που ανέφερα? Μιλάνε για Ορθοδοξία και εμείς πολλές φορές όταν μιλάμε για την Ελληνική Επανάσταση λέμε ότι αυτό που ήταν η κυρίαρχη ταυτότητα ήταν η θρησκευτική, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν ήταν τόσο καθαρή αυτή η ταυτότητα. Ότι δηλαδή οι άνθρωποι στο δόγμα πολλές φορές παίζανε λίγο, για να το πω έτσι λαϊκά. Η Στούρτζα λοιπόν έχει σχέση με διάφορους μυστικιστές, οι οποίοι εκείνη την περίοδο είναι πάρα πολύ της μόδας. Ένας από αυτούς είναι ο Γιούνγκ Στίλινγκ, ο οποίος είναι σε ένα παρακλάδι του προτεσταντισμού και αυτός θεωρεί ότι η αποστολή του επί της γης είναι να επαναφέρει τη θρησκεία σαν κομμάτι της πολιτικής εξουσίας.
1: Γιατί δεν ήτανε?
0: Έχει αρχίσει να χωρίζει από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά. Θέλει να ξαναφέρει τον παλιό τρόπο.
1: Δηλαδή να εκλείψει εντελώς ό,τι έφερε ο Ναπολέοντας στην Ευρώπη.
0: Ο Γιούνγκ Στίλινγκ λοιπόν θεωρεί ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει έρθει στη γη.
1: Να μας πεις τι σημαίνει μυστικισμός για να καταλάβουμε.
0: Είναι ένας ευρύς όρος που περιλαμβάνει διάφορες ομάδες οι οποίες έχουν εκείνη την περίοδο αρχίσει να είναι σαν παραφιάδες κυρίως του προτεσταντισμού, που εξηγούν την θρησκεία και την επικαιρότητα μέσω της θρησκείας με διαφορετικό τρόπο από ό,τι οι επίσημες εκκλησίες. Πολλές φορές έχουν διάφορα μυστήρια που είναι διαφορετικά από αυτά που συνηθίζουμε, δηλαδή επενδύεται όλο αυτό με ένα μυστικιστικό, όπως το αντιλαμβανόμαστε, τρόπο. Εκείνη επίσης στην περίοδο υπάρχει ο μεσμερισμός, που είναι σαν υπνοτισμός και που εμείς τώρα το ακούμε σαν κάτι περίεργο, αλλά θεωρείται επιστημονικό. Η Στούρτζα, ας πούμε, πιστεύει πάρα πολύ στο μεσμερισμό. Είναι όμως παρόλα αυτά πάρα πολύ πιστή ορθόδοξη. Δεν τα θεωρεί αντιφατικά αυτά τα πράγματα που πιστεύει. Ο Γιούνγκ Στίλινγκ και ένας άλλος εξίσου ανεκδίγητος τύπος, ο Φρανς Βον Μπάντερ, προσπαθούν να πλησιάσουν τον Τζάρο και δεν τα καταφέρνουν, δεν τους δέχεται. Μεσολαβεί λοιπόν η Στούρτζα. Η Στούρτζα έχει συμβεί κάτι στην οικογένειά τους τραγικό. Έχει χάσει τα δύο αδέρφια της, τη μεγαλύτερη της αδερφή από μια ασθένεια και τον αδερφό της, ο οποίος πιθανολογούμε ότι είχε κάποιο είδους κατάθλιψη, αυτοκτόνησε γιατί δεν κατάφερε να πολεμήσει το μέτωπο. Η Στούρτζα και η άλλη της αδερφή και ο αδερφός της, ο Αλέξανδρος, αυτοί που έχουν επιβιώσει, μιλάνε με το Γιούνγκ Στίλινγκ και τον Μπάντερ, που τους βοηθάνε, τους στηρίζουν ψυχολογικά. Οπότε έχει μια πάρα πολύ στενή σχέση. Αυτοί λοιπόν γνωρίζονται με τον Τζάρο, αλλά αυτό που γίνεται, που είναι το πιο καθοριστικό, είναι η γνωριμία του Τζάρου με τη Βαρόνη Βον Κρουντενέρ. Αυτή είναι μια γυναίκα η οποία ξεκινάει από τη Γαλλία και θέλει να γίνει η επόμενη Madame de Staël. Γράφει και ένα μυθιστόρημα, προσπαθεί έτσι να κινηθεί σε κοινωνικούς κύκλους, δεν τα καταφέρνει, δεν της βγαίνει και έτσι το γυρνάει στη θρησκεία. Αν μπορούσαμε να δείξουμε δύο εικόνες του πώς ήταν πριν και μετά, δηλαδή πριν είναι μια κοπέλα με τα μαλλιά της και αυτά και μετά είναι μια κυρία με ένα τσεμπέρι μαύρο, αρχίζει να σχετίζεται με κάποιους ελβετικούς κύκλους μιας αίρεσης που λέγεται Ρεβέγη, το ξύπνημα. Και αυτή επίσης θεωρεί ότι της έχει δώσει μια αποστολή ο Θεός, η οποία είναι αυτή που είναι μια ταπεινή γυναίκα να πείσει τους μεγάλους ηγέτες του κόσμου να καταπολεμήσουν τον Ναπολέοντα. Έχουν μια μονίμα τον Ναπολέοντα. Ο Ναπολέοντας επίσης τώρα πια έχει χάσει. Οπότε είναι καλύτερη περίοδος για να τα βάλεις μαζί του. Η Στούρτζα προσπαθεί να πείσει τον Τζάρο να μιλήσει με την Μπάρμπαρα Βον Κρουντενέρ. Αυτός δεν έχει χρόνο, δεν τη δέχεται, αλλά κάποια στιγμή του δείχνει ένα γράμμα της, γιατί αυτές οι δύο έχουν πολύ συχνή αλληλογραφία, του δείχνει ένα γράμμα της, στο οποίο η Κρουντενέρ έχει προφητεύσει ότι ο Ναπολέοντας θα του σκάσει από την Ίσο Έλμπα. Οπότε αυτός πείθεται ότι είναι προφήτησα η Κρουντενέρ και την παίρνει σαν σύμβουλό του. Και έτσι την περίοδο που είναι ο Τσάρος στο συνέδριο της Βιέννης και που θα γραφτεί η Ιερή Συμμαχία, η Μπάρμπαρα Βον Κρουντενέρ και η Στούρτζα και ο αδερφός της Στούρτζα και ο Καποδίστρης είναι πάρα πολύ κοντά με τον Τζάρο και τον επηρεάζουν σε αυτή την κατάσταση.

Καρλσρούι, 7 Εβδόμου, 1817. Αγαπημένο μου παιδί, θέλεις να σε αποκαλώ έτσι? Έχεις πάντα τη λαχτάρα του πεινασμένου και ζητάς από τον ήλιο αυτόν που σου έδωσε τόσα να σου δώσει κι άλλα. Είναι ο ήλιος που θα σε ζεσταίνει πάντα και ο ισχυρός Θεός που σε ευλογεί σήμερα. Μην πιστεύεις ποτέ στα βάσανα. Πρέπει να τα δέχεσαι ως δώρο και προήμιο για την ειρήνη και την ευτυχία, όπως ακριβώς πρέπει να σπέρνεις το σιτάρι πριν καρποφορήσει. Σε οικετεύω. Σκέψου καλά το νόημα της ζωής σου και γνώριζε ότι πρέπει να πεθάνει ο εαυτός σου για να ζήσεις τη ζωή του Χριστού, αυτή την αθάνατη ζωή. Και πρέπει ο Χριστός να ζει μέσα σας, ώστε να μην πεθάνετε από τον δεύτερο θάνατο. Εύχομαι να μην υπάρχει τίποτα άλλο μέσα σας και να γίνετε ο ναός του παντοδύναμου. Ω, αγαπητοί μου φίλοι, μην εφησυχαστείτε λοιπόν με την ψεύτικη γλυκύτητα των ανθρώπων που λένε ότι ασκώντας μερικές αρετές και ζητώντας μερικά σημάδια από τον Θεό θα κάνουν το σωστό. Ο παντογνώστης και πανάγαθος σας δείχνει το δρόμο της καρδιάς και σας αγκαλιάζει ώσπου να σας βρει ο θάνατος, ο πιο αιώνιος όλων. Μέσα στην κοιλιά σας και στη δική μου κοιλιά έχτισε αυτή την εκκλησία που οι πύλες της κόλασης δεν καταστρέφουν. Είστε το αγαπημένο παιδί όλων των Αγίων. Γράμμα της Κρουντενέρ προς την Στούρτζα.

0: Πάμε τώρα στον Καποδίστρια. Ακούσαμε στο πρώτο απόσπασμα από τα απομνημονεύματά της να μιλάει με φοβερό θαυμασμό για το πρόσωπό του. Τι σχέση είχαν τελικά?
1: Ο Καποδίστρης είναι καταρχήν φίλος της οικογένειας, όπως είπαμε από πριν, γιατί και αυτός κατάγεται από τα Επτάνησα. Δηλαδή, όταν φτάνει στη Ρωσία, μπαίνει σε αυτό το κύκλο των εμιγκρέδων, ας τους πούμε, που έχουν μια ελληνική καταγωγή κατά κάποιο τρόπο και είναι από τα Επτάνησα και είναι λόγοι. Και μετά μπαίνει και μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ας το πούμε, του Τσάρου. Αυτοί όλοι έχουν στο μυαλό τους ότι θέλουν να υποστηρίξουν την ελληνική υπόθεση. Βέβαια, τώρα μιλάμε για το 1808, το 1810, δεν υπάρχει ελληνική υπόθεση ως τέτοια, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουν γίνει ήδη τα ορλοφικά. Δηλαδή, υπάρχει ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα η ιδέα ότι πρέπει με κάποιο τρόπο οι Ορθόδοξοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να αποσχιστούν και ότι η δύναμη που θα τους βοηθήσει να το κάνουν είναι η Ρωσική. Αυτό είναι αρκετά γνωστό.
0: Το ξανθογένος.
1: Ναι. Οπότε δημιουργούν ένα μικρό λόμπι, ας το πω, εκεί στην αυλή του Τσάρου που προσπαθεί να υποστηρίζει τους Έλληνες. Φτάνουμε στο συνέδριο της Βιέννης το 1815, που η Στούρτζα, ο αδερφός της, ο Καποδίστριας, εκεί είναι και ο Ιγνάστιος της Ουγγροβλαχίας, εκεί είναι και ο Άνθιμος Γαζής, που είναι, ας πούμε, σαν εκπρόσωπος των Ελλήνων που ζουν στη Βιέννη. Όλοι αυτοί θέλουν να θέσουν το θέμα των Ελλήνων στη Βιέννη. Τίθονται διάφορα ζητήματα, δεν είναι αυτό πρωτοφανές. Τίθεται το ζήτημα των αποικιών, το ζήτημα της Πολωνίας. Προσπαθούν να θέσουν αυτό το ζήτημα. Ο Τσάρος δεν θέλει καθόλου να γίνει αυτό. Γιατί δεν θέλει να γίνει αυτό? Νομίζω και αυτό είναι αρκετά γνωστό. Οι επαναστάσεις που ξεκινάνε στην Ευρώπη και συνδέονται με τους Καρμπονάρους είναι κάτι που φυσικά οι αυτοκράτορες δεν το θέλουν. Δηλαδή, μπορεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία να είναι εχθρός, αλλά δεν θέλει κάποιος να καταληθεί μια αυτοκρατορία όταν ο ίδιος είναι ηγέτης μιας αυτοκρατορίας. Οπότε όλες αυτές τις επαναστάσεις τις βλέπουν με πολύ κακό μάτι όλοι όσοι βρίσκονται στη Βιέννη. Αυτή η ομάδα λοιπόν του Καποδίστρια και της Στούρτζα θέλουν να προσπαθήσουν να βάλουν το ελληνικό ζήτημα σε μια άλλη βάση και εμπολίς το καταφέρνουν αυτό. Μέσα σε αυτή την ομάδα αποφασίζουν να δημιουργήσουν και μια εταιρεία, ας το πούμε, που ονομάζεται η Φιλόμουσος Εταιρεία της Βιέννης. Τι κάνουν τώρα? Χρησιμοποιούν πάλι το ζήτημα της εκπαίδευσης σαν όχημα για περισσότερο επαναστατικά ζητήματα. Λένε λοιπόν ότι φτιάχνουμε αυτή την εταιρεία που ο σκοπός της είναι να βοηθήσει στην μόρφωση των καημένων των Ελλήνων που ζουν στη σκλαβιά, και αρχίζουν να μαζεύουν χρήματα από διάφορους που βρίσκονται εκεί. Ο Μέτερνιχ, ξέρουμε ότι δεν πείθεται πάρα πολύ με αυτό και στέλνει διάφορα μηνύματα στον αρχηγό της αστυνομίας, στον Γκράτζ, ότι τα ξέρουμε αυτά με τις εταιρείες, τις φιλεκπαιδευτικές κτλ. Αλλά αναγκάζεται να δώσει χρήματα. Και αναγκάζονται και πολλοί άλλοι να το κάνουν, γιατί το κάνει ο Τσάρος. Οπότε για να βρίσκονται στην εύνοια του Τσάρου, δίνουν όλοι χρήματα. Αυτά τα χρήματα η εταιρεία όντως τα χρησιμοποιεί για να σπουδάσει κάποιους Έλληνες φοιτητές. Αργότερα όμως, όταν θα ξεσπάσει η Επανάσταση, τα χρησιμοποιεί για να φέρει φιλέλληνες ή Έλληνες της Διασποράς να πολεμήσουν. Και αργότερα έχω κάποιες εικόνες ότι χρησιμοποιούνται χρήματα και για εξοπλισμό. Θα κάνω εδώ μια παρένθεση να πω ποια είναι η θέση της Στούρτζα σε αυτή τη μυστική εταιρεία. Πάλι, αυτή η εταιρεία δρά και μυστικά και φανερά, όταν δηλαδή έχει σχέση με τον πόλεμο, τα κάνει πιο μυστικά τα πράγματα. Και έχει ένα κατάλογο μελών. Έχει κατάλογο μελών, έχει ένα δαχτυλίδι που έχει μια σφραγίδα, όπως φιλική εταιρεία. Είναι πολύ συνηθισμένο αυτό αυτή την εποχή. Και στον κατάλογο αυτό των μελών η Στούρτζα δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως αλληλογραφία της με τον Ιγνάτιο της Ουγγροβλαχίας, που είναι εμφανές ότι αυτή χειρίζεται όλα τα οικονομικά ζητήματα. Οποιοδήποτε χαλάει χρήματα, ενώ δεν έχει αυτή το ταμείο, το έχει ένας άλλος Έλληνας της Βιέννης, τη στέλνει και της λέει: χαλάσει με αυτά τα χρήματα για αυτή τη δουλειά. Επίσης, όταν αποφασίζουν ότι η Βιέννη λόγω της αστυνομίας αυτής της μυστικής είναι πολύ επικίνδυνη και μεταφέρουν την έδρα στο Μόναχο, ζητάνε την αδειά της. Επίσης, όταν είναι να αλλάξει ο υπεύθυνος του ταμείου, πάλι ζητάνε την άδεια της Στούρτζα για να κάνουν αυτή την αλλαγή και τη γνώμη της για το ποιον πρέπει να πάρουν.
0: Άρα είναι σαν να είναι η επικεφαλής.
1: Είναι στην ομάδα αυτών, ναι, που διευθύνουν την εταιρεία σίγουρα. Και το όνομά της δεν υπάρχει σαν όνομα στους καταλόγους.
0: Γιατί?
1: Θεωρώ ότι δεν θεωρούταν σωστό για ένα γυναικείο όνομα να υπάρχει.
0: Α, ήταν μόνο αυτή η γυναίκα.
1: Ναι, μόνο αυτή που ξέρουμε, ναι. Έχει μόνο αντρικά ονόματα ο κατάλογος αυτός. Και νομίζω ότι άρα αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για αυτά που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Να πούμε δηλαδή ότι αυτή ξεκάθαρα είναι μια γυναίκα που, όπως είπες, ηγείται σχεδόν της εταιρείας, αλλά το όνομά της δεν υπάρχει στον κατάλογο.

Κυρία, το κεντρικό κατάστημα της εταιρείας δεν μπορεί να παραμείνει στη Βιέννη. Τα έσοδα από τα ποσά που συγκεντρώθηκαν μέσω της φετινής συνδρομής διατέθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν. Πρόκειται τώρα να βρεθεί για το μέλλον ένας κατάλληλος χώρος για την εγκατάσταση του γραφείου και ένας έντιμος άνθρωπος που θα αναλάβει να εισπράττει τα ποσά που έχουν διατεθεί από τους συνδρομητές και να τα διαβιβάζει όλα στους εφόρους των δύο εταιριών, αφού αφαιρεθούν τα ασήμαντα αλλά απαραίτητα έξοδα που απαιτεί αυτή η διαδικασία. Εάν η περίφημη Ακαδημία του Μονάχου επιθυμούσε να πάρει υπό την προστασία της αυτές τις δύο νεοσύστατες σχολές και να ορίσει το πρόσωπο στο οποίο θα ανατεθεί η διαχείριση αυτών των κεφαλαίων, η ευγνωμοσύνη του ελληνικού έθνους για αυτή την ευεργεσία θα ήταν αστήρευτη. Αυτή η αποστολή είναι τόσο απλή και τόσο λίγο περίπλοκη, όσο και ο ίδιος ο σκοπός αυτού του φιλανθρωπικού εγχειρήματος. Περιορίζεται στο να συγκεντρώσει τα ποσά που προέρχονται από τη συνδρομή και να τα αποστείλει στις δύο σχολές. Θα μπορούσαμε, ο Κόμης Καποδίστριας και εγώ, να διευκολύνουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη συλλογή, συγκεντρώνοντας το μερίδιο των ατόμων που βρίσκονται στο περιβάλλον μας, το οποίο θα αποτελούσε το μεγαλύτερο μέρος. Παρακαλώ λοιπόν, κυρία, να έχετε την καλοσύνη να προτείνετε το θέμα επί τόπου και σε περίπτωση που είναι διατεθειμένοι να το αποδεχθούν, παρακαλώ ενημερώστε μας, ώστε να απευθυνθούμε απευθείας στα διακεκριμένα μέλη της εν λόγω Ακαδημίας. Ελπίζω ότι οι επιθυμίες μας δεν θα συναντήσουν εμπόδια στο Μόναχο, δεδομένου ότι ο βασιλεύς είναι φίλος της ανθρωπότητας και προστάτης των Ελλήνων και ότι ο πρίγκιπας προτιμά την ελληνική λογοτεχνία και αγαπά βαθιά το καλό. Γράμμα του Ιγνάτιου Γκροβλαχίας στην Στούρτζα, 13 Απριλίου 1815.

η καινοφανής βαρβαρότητα της Οθωμανικής πύλης, την οποία είχαν καλέσει να λάβει μέρος στο συνέδριο της Βιέννης, συντέλεσε ούκο λίγον στο να αναπτερώσει στις καρδιές των Ελλήνων την ελπίδα της απολύτρωσής τους. Οι Έλληνες, μην τολμώντας να εκφράσουν τις επιθυμίες τους ανοιχτά, πίστεψαν ότι μπορούσαν να απευθυνθούν στα ευγενικά αισθήματα των ηγεμόνων της Ευρώπης, οι οποίοι βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στην Βιέννη, και να κινήσουν το ενδιαφέρον τους προς μια αναγέννηση των γραμμάτων στη χώρα η οποία υπήρξε το λίκνο του πνεύματος. Μια εταιρεία αφιερωμένη στην άνθηση των σχολείων στην Ελλάδα οργανώθηκε στην Αθήνα και επί του όρους Όλυμπος. Έλαβε το όνομα «Εταιρεία των Φιλομούσων» και όλοι όσοι ήθελαν να γίνουν μέλη της δεσμεύονταν να δίνουν μια ετήσια εισφορά. Σε αντάλλαγμα δε, λάμβαναν ένα χρυσό δαχτυλίδι που ήταν χαραγμένα η Γλάφκα και ο Κένταυρος. Είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ένας φωτισμένος λαός δεν μπορεί να παραμένει υπό τον ζυγό ενός έθνους ξένου και βαρβάρου. Ο απότερος στόχος της αναγέννησης των γραμμάτων στην Ελλάδα ήταν ολοφάνερα συνδεδεμένος με την απολύτρωσή της. Όμως, κανείς δεν τόλμησε τότε να υποστηρίξει ότι οι Έλληνες έπρεπε να παραμείνουν αμαθείς και να ζουν μέσα στη βαρβαρότητα όπως οι τύρανοί τους. Ως μέλη της εταιρείας έβαλα να υπογράψουν η Αυτοκράτηρα, οι μεγάλες δούκισες και πολλά πρόσωπα όλων των κοινωνικών βαθμίδων. Ο Καποδίστριας και ο αδελφός μου συνεργάζονταν επίσης υπέρ του θέματος αυτού από τη δική τους πλευρά. Βλέπαμε με ικανοποίηση τις πιο ψυχρές καρδιές να θερμαίνονται και να συγκινούνται στην εικόνα μιας Ελλάδας καταπιεσμένης και δυστυχούς. Δεν υπήρξε ηγεμόνας, δεν υπήρξε πολιτικός που να μην πρόσθεσε το όνομά του στον κατάλογο των Φιλομούσων. Απόσπασμα από τα απομνημονεύματα της Στούρτζα για την Φιλόμουσο Εταιρεία της Βιέννης.

0: Έχουν λοιπόν αυτή την εταιρεία μαζί, η Στούρτζα και ο Καποδίστριας, και έχουν μια πάρα πολύ στενή σχέση. Υπάρχει τώρα όλη αυτή η φιλολογία ότι είχαν μεταξύ τους ερωτική σχέση. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρη ότι υπήρχε κάτι τέτοιο.
1: Από την αλληλογραφία δεν βγαίνει.
0: Βέβαια, να πούμε ότι δεν έχω δει όλη την αλληλογραφία, γιατί η αλληλογραφία βρίσκεται στη Ρωσία, στο αρχείο της Αγίας Πετρούπολης, το οποίο έγινε πολύ γρήγορα μη προσβάσιμο, γιατί ξεκίνησε ο COVID, μετά ο πόλεμος. Έχω δει όμως ένα μεγάλο κομμάτι του αρχείου. Ερωτικές επιστολές δεν υπάρχουν. Υπάρχει μια υπόνοια, ειδικά από την πλευρά της, ότι τρέφει κάποια αισθήματα. Πάντως, αυτή παντρεύεται κατ' εντολή σχεδόν της τσαρίνας ένα διπλωμάτη, τον Κόμτα Έντλινγκ, το οποίο και την ίδια τη βολεύει, γιατί της δίνει τη δύναμη που έχουν οι γυναίκες των διπλωματών πάλι να χειρίζεται τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνούς πολιτικής. Και ο Καποδίστριας παίρνει το δρόμο που ξέρουμε ότι πήρε. Και νομίζω ότι είναι και λίγο άδικο για μια γυναίκα που έχει κάνει τόσο σημαντικά πράγματα να μένει στην ιστορία ως ιερωμένη κάποιου. Και εγώ έλεγα πριν για την Καΐρη, ήταν η αδερφή του Θεόφιλου Καΐρη. Για τη Στούρτζα, η ιστοριογραφία την ξέρει ως η πιθανόν ιερωμένη του Καποδίστρια. Ενώ, όπως είπα, είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από πολύ σημαντικά γεγονότα. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό είναι η σύνταξη του κειμένου της Ιερής Συμμαχίας. Εμείς το μαθαίνουμε σαν ένα κείμενο πολύ συντηρητικό που χρησιμοποιήθηκε ενάντια στην Ελληνική Επανάσταση. Δεν το ξεκινάνε όμως έτσι αυτοί που βρίσκονται πίσω από τον τζάρο. Και μέσα σε αυτούς είναι και η Στούρτζα και η Βαρόνη Κρουντενέρ. Το ξεκινάνε με βάση αυτή την ιδέα. Ότι δηλαδή θα δημιουργηθεί μια ιερή συμμαχία με βάση τη θρησκεία και αυτή με κάποιο τρόπο θα αποτρέψει τον αγκρικαλισμό και την αθεία που υπάρχει στην Ευρώπη. Και έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι η Στούρτζα ήταν από αυτούς που γράψανε μαζί με τον αδερφό της το πρώτο draft για αυτό το κείμενο. Άλλο πάλι, πολύ σημαντικό γεγονός.

Η κυρία De Crudeder μου έγραφε από το Παρίσι ατελείωτα γράμματα, στα οποία μου σκιαγραφούσε με μια εντελώς δική της γοητεία την αναταραχή που βασίλευε και τις δολοπλοκίες των διπλωματών και των σαλονιών. Οι επιστολές της ιδιόρυθμης αυτής γυναίκας περιείχαν ήδη την αρχική ιδέα της περιφήμου συνθήκης της Ιεράς Συμμαχίας, την οποία τόσο χαριτωμένα ο κύριος De Prat ονόμαζε «Αποκάλυψη της διπλωματίας». Ο αδελφός μου ήταν εκείνος που, σύμφωνα με τις εντολές του αυτοκράτορα, πάνω σε ένα πρόχειρο χαρτί, συνέταξε αυτή την διάσημη συνθήκη, την οποία υπέγραψαν, αν όχι όλες, πάντως οι περισσότερες μεγάλες δυνάμεις, χωρίς να εννοήσουν το περιεχόμενό της και χωρίς να κάμουν τον κόπο να ζητήσουν διευκρινήσεις. Η κατάληψη και η παράδοση και της πιο φτωχής πολύχνης θα είχε προκαλέσει ατελείωτες διαπραγματεύσεις. Εδώ όμως δεν επρόκειτο παρά για μίαν ιδέα και έτσι δεν έδιναν σημασία. Κανείς ωστόσο δεν αναρωτήθηκε αν αυτό που συνέβαινε ήταν ορθό, σαν να μην ήταν οι ιδέες εκείνες οι οποίες είχαν τόσο αναστατώσει τον κόσμο.

0: Θα θέλαμε να μας πεις περισσότερα για την αλληλογραφία της Στούρτζα και ειδικότερα για την αλληλογραφία της με τον Καποδίστρια.
1: Καταρχήν, η Στούρτζα έχει ένα απίστευτο επιστολογραφικό δίκτυο. Μιλάμε για εκατοντάδες επιστολές, κάποιες που τις γράφει μαζί με τον αδερφό της, και υπάρχουν δύο επίπεδα σε αυτό. Είναι τα καθαρά πολιτικά ζητήματα που κάνει networking, θα το λέγαμε σήμερα, με διάφορους διπλωμάτες, πρώην υπουργούς εξωτερικών. Μιλάει με το γιο του Ναπολέοντα, μιλάει με τον Ζωζέφ Ντεμέστρη που είναι ένας διανοούμενος καθολικός που τον έχουν εκδιώξει από τη Ρωσία, μιλάει με τον Νεϊνάρδο. Τα πλοκάμια της είναι παντού. Υπάρχει αυτό το κομμάτι και υπάρχει και η προσωπική αλληλογραφία της. Και ένα κομμάτι επίσης αλληλογραφίας που βρίσκεται ανάμεσα, όπως είναι αυτό με τον Νεϊνάρδο και τη γυναίκα του ή με τον Καποδίστρια, που είναι άνθρωποι με τους οποίους έχει φιλικές σχέσεις, αλλά και που έχουν πολιτική δύναμη και οικονομική δύναμη. Και με τον Καποδίστρια, αυτό που στο βαθμό που το έχω εξετάσει μπορούμε να δούμε, είναι μια ζεστή φιλική σχέση που ανησυχεί για αυτόν και μάλιστα ανησυχεί αρκετά λίγο πριν γίνει η δολοφονία του. Σχεδόν τον περιμένει το θάνατό του η Στούρτζα. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία. Αυτός απαντάει πάντα με ένα πολύ περιορισμένο τρόπο. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο τρόπος του όμως, υποθέτω. Τώρα υπάρχει αυτή η ιστορία που την έχει πρωτοπεί μια ιστορικός, η Ελένη Κούκου, ότι της έχει δώσει ένα δαχτυλίδι που έχει πάνω μια πεταλούδα. Υπάρχει αυτό το δαχτυλίδι, αλλά δεν έχουμε εξακριβώσει αν αυτό συνέβη γιατί υπήρχε κάποια ερωτική σχέση μεταξύ τους ή η πιθανότητα μιας ερωτικής σχέσης μεταξύ τους. Επίσης, όλοι και όλες έχουμε ζήσει το να θέλουμε κάποιον και να νομίζουμε ότι μας θέλει παραπάνω από ό,τι τον θέλουμε. Δεν ξέρω αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, αλλά δεν το θεωρώ απίθανο. Αυτός δεν παντρεύτηκε ποτέ ούτως ή άλλως. Και εκείνη είδε ότι για να συνεχίσει την καριέρα της, τη συνέφερε να παντρευτεί αυτόν τον άντρα που της πρότεινε η Τσαρίνα. Ένα διπλωμάτη δηλαδή. Υπάρχουν πάντως κάποια στοιχεία ότι κοιτάζοντας την αλληλογραφία αυτής της γυναίκας που σας είπα στη Βενετία, της Αβέλας Θεοτόκη, βλέπω πολλές φορές ότι η Στούρτζα βρίσκεται στη Βενετία όταν βρίσκεται και ο Καποδίστριας, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Οπότε ίσως συναντιόντουσαν εκεί. Είναι κάτι που θα πρέπει να φανταστούμε τη συνέχεια.

Αγαπητέ μου κόμη, υπάρχουν στιγμές στη ζωή που η φιλία νιώθει την ανάγκη να εκφραστεί χωρίς επιφυλάξεις. Περίμενα εδώ και καιρό την ευκαιρία να το κάνω επιτέλους και μπορώ να σας πω πόσο πολύ σας αγαπούσα και σας νοιάζομαι. Δεν πιστεύω ότι η γνώμη μου έχει μεγάλη αξία. Είμαι γυναίκα και κατά συνέπεια ανίκανη για πολύ βαθιές σκέψεις. Αλλά γι' αυτό ακριβώς βασίζομαι στην παρόρμηση της καρδιάς μου, στο φως της αγάπης που σας έχω δηλώσει για πάντα. Ας με διαβάσει η ψυχή σας και όχι το μυαλό σας. Η δική σας ψυχή παρέμεινε ευγενής και μεγάλη μέσα στη μεγαλοπρέπεια. Σε αυτήν απευθύνομαι. Η διπλωματική σας καριέρα έχει τελειώσει, αλλά όχι η πολιτική σας καριέρα. Καλείστε να αποκτήσετε όχι φήμη και επιτυχίες, αλλά δόξα και ευλογίες. Αυτή είναι η ελπίδα όχι μόνο όλων των συμπατριωτών σας, αλλά μπορώ επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχω συναντήσει κανέναν ξένο που να μην περιμένει από εσάς το ίδιο. Αν ο Κύριος μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την κρίση αυτού του καλοκαιριού, πρέπει να πιστέψουμε στην παράταση της ύπαρξής μας, όσο αδύναμη και αν είναι. Αρκεί μια πνοή ζωής για να ελπίζουμε τα πάντα και να τολμάμε τα πάντα. Η επιστολή που συνοδεύει αυτό το σημείωμα θα σας αποδείξει ότι ξέρω να υποτάσσομαι στις πιο οδυνηρές θυσίες. Μακάρι να μπορούσα να προσθέσω σε αυτές και τη θυσία της ζωής μου.

0: Τώρα, η στάση της απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση ποια ήτανε?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η στάση που έχει και η Στούρτζα και ο Καποδίστριας. Αυτοί είναι άνθρωποι συντηρητικοί. Όπως είπα και πριν, βλέπουν τις επαναστάσεις των Καρμπονάρων σαν κάτι πολύ αρνητικό. Κάτι που θα φέρει αστάθεια, κάτι που σχετίζεται με την αθεία. Όμως, η Ελληνική Επανάσταση τους συμφέρει και άρα θεωρούν ότι δεν συνδέεται με όλα αυτά. Δεν θέλουν όμως να γίνει όταν έγινε, γιατί πολύ λογικά πιστεύουν ότι δεν μπορεί να επιβιώσει αυτή η επανάσταση. Και όταν αντιλαμβάνονται κιόλας ότι ο Τσάρος δεν θα την υποστηρίξει, θεωρούν ότι είναι χαμένη υπόθεση. Και πράγματι, εδώ που τα λέμε, αυτό που είναι εντυπωσιακό ιστορικά για την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι επιβίωσε μία δεκαετία σκληρού πολέμου χωρίς να έχει πραγματικά υποστήριξη από κάποια μεγάλη δύναμη. Οπότε είναι αντεπαναστάτες. Δεν τους αρέσουν οι επαναστάσεις καθόλου. Δεν τις αρέσουν τις Στούρτζα οι επαναστάσεις. Και μάλιστα σε ένα σημείο στο ημερολόγιο της λέει ότι όταν ήμουν μικρή είχα κολλήσει την αρρώστια του 18ου αιώνα. Αλλά ευτυχώς κατάλαβα ότι, εννοώντας υποθέτω έτσι το ρασιοναλισμό, την αθεία κτλ., ευτυχώς κατάλαβα ότι αυτό είναι λάθος. Είναι σημαντικό λάθος. Άρα δεν υποστηρίζουν την Ελληνική Επανάσταση. Δεν την υποστηρίζει γιατί τη θεωρεί λάθος. Απ' την άλλη, αισθάνεται Ελληνίδα, και αυτό είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή το τι εθνικότητα αισθάνεται ότι είναι, θα μιλήσω σε λίγο γι' αυτό. Οπότε αποφασίζει ότι πρέπει να σταλούν λεφτά και πρέπει να βοηθηθούν οι άνθρωποι χωρίς να περιμένει ότι θα νικήσουν. Και επίσης είναι αρκετά σημαντικό να δούμε ότι το 1820 ξεσπάνε επαναστάσεις σε όλη την Νότια Ευρώπη. Έτσι, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στο Πεδεμόντιο. Όλες αυτές οι επαναστάσεις αποτυγχάνουν. Η Ελληνική Επανάσταση μόνο θα επιτύχει, θεωρώ, εν μέρη και γιατί παρουσιάζεται ως κάτι διαφορετικό. Δηλαδή όχι ως μια επανάσταση που θα ρίξει την αυτοκρατορία, αλλά ως μια επανάσταση που θα επανορθώσει μια χριστιανική ορθοδοξία. Και γιατί υπάρχει υποστήριξη από αυτή τη διασπορά. Εντάξει, αυτά είναι νομίζω λίγο πολύ γνωστά.
0: Και πώς φανταζόταν τον εαυτό της μέσα σε ένα ανεξάρτητο κράτος, ούτε καν της περνούσε από το μυαλό, μέσα στην αυτοκρατορία, την ορθόδοξη, ότι θα πήγαινε στον ελλαδικό χώρο, λέει κάποια τέτοια πράγματα?
1: Όχι, είναι περίεργο το πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι και το χώρο και τον πατριωτισμό τους. Καταρχήν, η Στούρτζα θεωρεί πατρίδα της τη Ρωσία και την Ελλάδα. Δεν βλέπει δηλαδή κάποια αντίφαση σε αυτό. Ούτε θεωρεί ότι έχει δύο πατρίδες. Θεωρεί ότι είναι κάτι ενιαίο. Και γι' αυτό το γεγονός ότι ο Τσάρος τελικά τους διώχνει το 22 και δεν τους έχει πια κοντά του, γιατί ακριβώς υποστηρίζουν την Ελλάδα και πέφτουν σε δυσμένεια, αυτό την πληγώνει πάρα πολύ, γιατί εκείνη πολιτικά θεωρεί ότι ανήκει στην τσαρική αυλή. Θεωρεί ότι η Ελλάδα και η Ρωσία είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Είναι κάτι θολό στο μυαλό της. Δεν μιλάει ποτέ για το τι θα γίνει μετά την Επανάσταση, τι θα κάνει η ίδια. Ξέρουμε όμως τι έκανε μετά την Επανάσταση, το οποίο είναι ότι πήγε στην Οδυσσό. Πήγε στην Οδυσσό, εκεί έκτισε ορφανοτροφία για πρόσφυγες Έλληνες, για Ελληνάκια δηλαδή, που ήταν πάρα πολλά τα ορφανά του πολέμου και πάρα πολλοί πρόσφυγες, και συνέχισε έτσι να έχει μια φιλανθρωπική στάση απέναντι στο ελληνικό ζήτημα, αλλά δεν πάει ποτέ στην Ελλάδα, ούτε προσπαθεί να μείνει στον ελληνικό χώρο, ενώ υπάρχει ελληνικό κράτος. Ούτε πάει όταν ο Καποδίστριας είναι κυβερνήτης. Άρα αυτό μας λέει λίγα πράγματα για το πώς αντιλαμβάνονταν αυτή την καινούργια πατρίδα για την οποία είχαν προσπαθήσει τόσο πολύ. Γιατί και αυτή έχασε κάτι. Έπεσε στη δυσμένεια του Τσάρου γι' αυτό το λόγο. Θέλω να πω ότι πολέμησε γι' αυτό, αλλά τελικά δεν πήγε ποτέ στο ελληνικό κράτος όταν το κράτος δημιουργήθηκε.
2: Η αλληλογραφία μας περιστρεφόταν γύρω από τα γεγονότα της εποχής, τις αμοιβαίες ευχές μας για την Ελλάδα, την οποία ελπίζαμε ακόμα να δούμε να αναγεννιέται σε μια αιώνιο πολιτεία. Και τέλος, στην ελπίδα να ξαναειδωθούμε. Σε ένα από τα γράμματά του, ο Κώμης Καποδίστριας μου έλεγε ότι περίμενε με ανυπομονησία αυτή την ευτυχισμένη στιγμή για να μου αποδείξει, διαβάζοντάς μου το ημερολόγιο του, ότι από το χωρισμό μας, παρά τα ποικίλα γεγονότα, τους κινδύνους και τις ταραχές του πολέμου, η εικόνα μου πάντα καταλάμβανε τις σκέψεις του, ότι ήμουν ο σκοπός όλων των πραξεών του και ότι αφού εξέθετε αυτή την αφήγηση παρουσία της οικογενείας μου, θα μου ζητούσε να του δείξω την ίδια εμπιστοσύνη. Αυτά τα λόγια από έναν άνδρα τόσο σοβαρό και στοχαστικό ήταν αρκετά για να με πείσουν ότι ήμουν απαραίτητη για την ευτυχία του. Ωστόσο, απέφευγα προσεκτικά να σταματήσω εκεί τη σκέψη μου. Δεν ξέρω ποιο προαίσθημα φαινόταν να με προειδοποιεί ότι η ηρεμία της ζωής μου εξαρτιόταν από αυτό. Ανέβαλα την αποσαφήνιση που θα αποφάσιζε τη μοίρα μου και συνέχισα να γράφω στον κόμι Καποδίστρια με τη φιλία μιας αδελφής, αφήνοντας την πρόνοια τη φροντίδα να καθορίσει τις τύχες μας.

0: Ελισάβετ, μίλησε μας λίγο για το τέλος της ζωής της Ροξάνδρας Στούρτζα. Πού ήταν, πώς πέθανε?
1: Πεθαίνει εκεί στην Οδυσσό, έχοντας αυτό το ορφανοτροφείο, δηλαδή ασχολείται με αυτά τα πράγματα, και πεθαίνει το 1844. Δεν γίνεται δηλαδή κάτι άλλο πολύ εντυπωσιακό μέχρι το τέλος της ζωής της. Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της ζωής της είναι αυτό που πάει στο συνέδριο της Βιέννης, και φαντάζομαι και γι' αυτό η ίδια γράφει γι' αυτό στα απομνημονεύματά της. Γράφει όμως πάρα πολύ σε όλη αυτή την περίοδο. Γράφει αυτά τα απομνημονεύματα που εκδίδει. Γράφει ένα μυθιστόρημα που λέγεται «Ζωή ή μια νεαρή γυναίκα», και μιλάει για μια Ελληνίδα. Είναι περίπου στο στυλ που έχει γράψει η Madame de Staël την Κορίνα, που είναι για την Ιταλία. Και αυτό νομίζω μας δείχνει ότι αντιλαμβανόταν τον εαυτό της σαν μια λόγια. Δεν το εκδίδει βέβαια ποτέ αυτό το κείμενο. Οπότε αυτό κάνει, γράφει, έχει φιλανθρωπικό έργο και πεθαίνει τελικά το 1844. Και από όλη την οικογένεια μένει ο αδερφός της, ο Αλέξανδρος Στούρτζας, που θα πεθάνει έτσι σε βαθιά γεράματα.
2: Η αγαπημένη, από ό,τι καταλαβαίνω, ιστορία είναι η ιστορία της Ροξάνδρας Στούρτζα, επειδή είχες πάρα πολύ υλικό.
1: Ναι, επειδή είχα πάρα πολύ υλικό και επειδή και εγώ ξεκίνησα να την κοιτάω ως μια φαναριώτησα που, εντάξει, είχε γράψει κάποιες επιστολές, οπότε η έκπληξη που ένιωσα ανακαλύπτοντας όλα αυτά τα πράγματα και ανακαλύπτοντας ότι, ας πούμε, την αναφέρουν και στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία. Γιατί, εντάξει, ναι, να πούμε για τη χρησιμότητα της ιστορίας, αλλά υπάρχει και μια πραγματική χαρά που νιώθουμε με την ανακάλυψη, νομίζω όλοι. Οπότε ναι, γι' αυτό είναι αγαπημένη μου η Στούρτζα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσω.
2: Και εμείς για όλα αυτά τα άγνωστα πράγματα σε εμάς. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Αγαπημένοι μας ακροατές και ακροάτριες, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Για το φινάλε ακούτε το Αϊδόνι, στα ρωσικά Σολοβέι, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της τσαρικής Ρωσίας που έγραψε ο αξιωματικός και συνθέτης Αλεξάνδρ Αλιαμπιέφ το 1825. Μαζί σας ήταν ο Κώστας Κυριακάκης στον ήχο και το μοντάζ και η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής. Ευχαριστούμε θερμά την καλή συνάδελφο και εκφωνήτρια της ΕΡΤ, Μαρία Καραγιαννάκη, που διάβασε τα αποσπάσματα από την αλληλογραφία και τα απομνημονεύματα της Ροξάνδρας Στούρτζα. Ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε στην παρέα μας. Θα συναντηθούμε ξανά το επόμενο Σάββατο στη Μία, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, με νέες περιπλανήσεις. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Γεια σας και καλή συνέχεια.

0: Την εποχή που το περιεχόμενο δεν είναι απλώς εικόνα, αλλά ταυτότητα, και που το Instagram γίνεται ένας καθρέφτης της καθημερινότητάς μας, άλλες φορές φιλτραρισμένος και άλλες απόλυτα αληθινός, οι νέοι creators δεν ακολουθούν απλώς τις τάσεις, τις δημιουργούν. Η πολυτάλαντη Σοφία Περίδη είναι influencer και content creator ή αλλιώς ψηφιακή δημιουργός, που ασχολείται με lifestyle, με fashion, με φαγητό και καθημερινό content. Δημιουργεί περιεχόμενο γύρω από outfits και trends, beauty looks και μοιράζεται μαζί μας προσωπικές στιγμές του fit, παράγοντας relatable content με σκηνικά και καταστάσεις που όλοι μας λίγο πολύ μπορούμε να πάθουμε ή να εμπνευστούμε και να κάνουμε. Σήμερα λοιπόν τη φιλοξενούμε στο Μύθο της Αριάδνης για να μοιραστεί μαζί μας τα μυστικά του influencing και να μας εξηγήσει πώς μέσα από τα post, τα stories, την καθημερινή της έκφραση και το personal storytelling χτίζει μια σχέση αυθεντικότητας με το κοινό της και εξελίσσεται. Καλώς ήρθες, Σοφία.
1: Καλώς σε βρήκα, Αριάδνη. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ και να τα πούμε όλα έτσι αναλυτικά.
0: Έτσι κι αλλιώς μένεις εδώ κοντά.
1: Είμαι εδώ γειτόνισσα.
0: Πόσο βολεύει αυτό?
1: Πάρα πολύ.
0: Άγιο Παρασκευιώτησα. Αυτό έχει επιδράσει την ταυτότητά σου κάπως?
1: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα που μεγαλώνω, έτσι κοντά στα 30 τέλος πάντων.
0: Ανθίζεις θα πούμε.
1: Αρχίζω και ανθίζω και θέλω λίγο περισσότερο την ησυχία μου σε σχέση με πιο παιδάκι που ήμουν. Οπότε η Αγία Παρασκευή το προσφέρει αυτό. Ναι. Και έχω δίπλα και το γήπεδο, το βουνό, έτσι αρχίζει και μου ταιριάζει πολύ.
0: Θέλουμε να μάθουμε ποια είναι η Σοφία πίσω από το Instagram. Και πώς έφτασε να γίνει η Σοφία που...
1: Το βουνό, έτσι αρχίζει και μου ταιριάζει πολύ.
0: Θέλουμε να μάθουμε ποια είναι η Σοφία πίσω από το Instagram. Και πώς έφτασε

0: Είμαι πιστή στο ανθρώπινο συνέστημα και να μην δείχνω παραπάνω από όσα θα ζούσα κι εγώ. Οπότε σίγουρα είναι μια πολύ πιο αγχωμένη η Σοφία πίσω από το Instagram, αλλά είναι πάνω κάτω το ίδιο άτομο.
1: Και πώς ξεκίνησαν όλα?
0: Ξεκίνησαν όλα, η αλήθεια είναι μια πιο σκοτεινή ιστορία.
1: Τέλεια.
0: Από ό,τι θα θέλατε να ακούσετε. Αλλά πέρασα μια περίοδο του 2022 που δεν ήξερα τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου. Καλά, ακόμα.
1: Οι περισσότεροι άνθρωποι της γενιάς μας και γενικά με όλες αυτές τις δυνατότητες και την πληροφορία που παίρνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα να κατασταλάξεις, ακόμα και αν έχεις κάτι για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα, το ενδεχόμενο να ανατραπεί και να το αμφισβητήσεις. Αλλά και το να βρεις κάτι άλλο ή να κάνεις, να το εμπλουτίσεις με έναν τρόπο, πάντα είναι κάτι που σε τρώει και δεν μπορείς να καταλήξεις.
0: Παίζει πάρα πολύ, ναι, και νομίζω είμαστε καταδικασμένοι να κάνουμε 1000 πράγματα για να είμαστε ψυχικά υγιείς. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Δεν μπορώ να κολλήσω σε ένα πράγμα. Τέλος πάντων, όλα ξεκινάνε με το γιατί όχι. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι πάντα με εγωίτευαν τα social media, δηλαδή ήμουν από τα παιδάκια που είχαν Facebook στα 12. Τότε, στις πιο επικίνδυνες εποχές. Και δεν, για κάποιο λόγο δεν ντρεπόμουν να εκτεθώ σε αυτό το σύμπαν, γιατί δεν είχα καταλάβει ποτέ πόσο μεγάλο είναι. Οπότε ξεκίνησα να δείχνω την ημέρα μου σε αυτή τη σκοτεινή περίοδο, που δεν ήταν καθόλου φωτεινή τότε, και έδειχνα ότι ξέρεις, υπάρχουν μέρες που δεν κάνεις απολύτως τίποτα. Ας πούμε, κάθεσαι στο κρεβάτι σου και απλά κοιτάς το κινητό μέχρι να ξανακοιμηθείς. Ήταν όντως σκοτεινή η περίοδος που βιώνα. Και ταυτίστηκε η μισή Ελλάδα με αυτό. Ξεκίνησα από το TikTok. Οπότε, κάπως έτσι, μετά που μίλησα για κάτι πολύ σημαντικό τότε, για το πόσο σημαντικό είναι να ζητάμε βοήθεια όταν νιώθουμε έτσι. Και σιγά σιγά έλαβα τη βοήθεια που ήθελα, που χρειαζόμουν. Και το μοιράστηκα κι αυτό και άρχισα να λέω ότι τώρα να δείξω στα παιδιά που μου ήρθε έμπνευση και έφτιαξε ένα κέικ, ας πούμε. Κάτσε να τους το τραβήξω ένα βίντεο. Θα τους ενδιαφέρει πολύ, εγώ φιντελούλου τότε. Αλλά έτσι ξεκίνησα. Οπότε ήταν λίγο αμφίδρομο. Έδειχνα, έπαιρνα. Ανέβαζα, έπαιρνα. Και πήρα ένα πολύ ωραίο feedback στην αρχή, οπότε μου έδωσε όθηση να συνεχίσω.
1: Ήρθε κάπως φυσικά, θα λέγαμε, δηλαδή.
0: Ναι, ήρθε εντελώς φυσικά, δεν το περίμενα να γίνει αυτό, ναι.
1: Και μέσα από τα πράγματα που έκανες και αυτή την περίοδο που τη μετουσίωσες σε κάτι καλό εν τέλει.
0: Ναι, ναι.
1: Τι θα έλεγες τον εαυτό σου τότε?
0: Εμένα με θεράπευσε όλη αυτή η διαδικασία. Με έβαλε σε μια ωραία υγιή ρουτίνα τότε. Δηλαδή, παρόλο που έχουμε στο μυαλό μας ότι τα social media είναι κάπως κακά, επικίνδυνα, ίσως δεν ξέρω τι. Εγώ πήρα τη θετική πλευρά, τη δημιουργική πλευρά και το έκανα κομμάτι της ταυτότητάς μου, ας πούμε.
1: Έχεις εισπράξει αρνητικά σχόλια, όχι όσον αφορά το δικό σου το περιεχόμενο, αλλά τα social media, δηλαδή αυτό που ανέφερες, σίγουρα το έχουμε ακούσει.
0: Ναι.
1: Αλλά σε τι βαθμό το έχεις ακούσει?
0: Αρνητικά σχόλια υπάρχουν πάρα πολύ. Σε μένα όχι τόσο. Κατά καιρούς βέβαια έχω και κάποιους που δεν αντέχουν καθόλου με τη ζωή τους και κάπου πρέπει να ξεσπάσουν, γιατί αυτό είναι τελικά. Και νομίζω ότι επειδή η Ελλάδα είναι και μια χώρα, τώρα θα επεκταθώ λίγο γεωπολιτικά, η Ελλάδα είναι μια χώρα που κάπως υστερεί σε κάποια πράγματα.
1: IQ.
0: Ναι, μπορεί και σε IQ, ναι, γιατί το λένε αυτό, το έχω δει σε μια έρευνα. Και νομίζω ότι έχουμε λίγο στη φύση μας το κουτσομπολιό, έτσι, γιατί είμαστε και μικρή χώρα, είναι λίγο χωριό η Ελλάδα. Υπάρχει πολύ hate comment, πολύ, πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή, ανεβάζεις κάτι λίγο πιο αμφιλεγόμενο για την ελληνική κοινωνία και αρχίζει μια συρροή αντιδράσεων από κάτω και είναι καθημερινό φαινόμενο αυτό.
1: Θυμάσαι κάποιο που να σε πείραξε πάρα πολύ και να σε έκανε να απορρίσεις ή να σε προβλημάτισε, τέλος πάντων?
0: Εμένα τώρα μου επιτίθενται επειδή ανεβάζω τις γάτες μου πολύ συχνά.
1: Αυτό είναι, νομίζω, και στον αλγόριθμο πολύ φιλικό.
0: Ναι, είναι πολύ φιλικό.
1: Περίεργο.
0: Αλλά
1: ποιος τα βάζει με τις γάτες?
0: Ξέρεις τι όμως, τους λέω ότι είναι τα παιδιά μου οι γάτες. Ναι, αυτό η μέση Ελληνίδα μάνα δεν μπορεί να το εγκρίνει και ο μέσος Έλληνας πατέρας. Και δεν μπορεί καθόλου να το επεξεργαστεί και μου λέει: όχι, δεν είναι παιδί, είναι ζώο. Τα παιδιά είναι ευλογία. Γιατί τα ζώα δεν είναι? Ναι.
1: Α, ωραίο.

0: το βλέπεις περισσότερο σαν δουλειά ή σαν δημιουργική διέξοδο?
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν κατάλαβα ότι μπορεί να σου αποφέρει κάποιο έσοδο και μπορεί να γίνει δυνητικά δουλειά, το είδα πολύ επαγγελματικά και πορώθηκα και λένε ναι, πάμε. Δηλαδή δεν περίμενα, μου ανοίχτηκε ένας ορίζοντας πολύ μεγάλος και το βλέπω σαν δουλειά. Έχει όμως το εξής ερωτηματικό όλο αυτό. Κατά πόσο ζεις, παράγεις για να δουλεύεις, ας πούμε?
0: Κάτσε να το καταλάβω αυτό. Παράγεις για να δουλεύεις. Ναι.
1: Δηλαδή το περιεχόμενο πρέπει να παράγεται έτσι οργανικά, με έμπνευση, να το χαίρεσαι που το κάνεις. Οπότε όταν σου έρχονται συνεχώς ιδέες που πρέπει να τις βάλεις μέσα σε μια δουλειά για κάποια χορηγία ή οτιδήποτε, πρέπει να βρεις λίγο εσύ την ισορροπία, ότι κάτσε τώρα, τι θέλω να δείξω πραγματικά και τι καλούμε να δείξω. Οπότε εκεί πρέπει να είσαι εντελώς επαγγελματίας και ξεκάθαρος και ταυτόχρονα να μην χάσεις και τη δικιά σου δημιουργικότητα, παιδικότητα, δηλαδή
0: τις αξίες που έχεις αγκαλιάσει και έχεις επιλέξει να προβάλλεις προς τα έξω.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε για πολλά καλλιτεχνικά επαγγέλματα που τα κάναμε, ας πούμε, ως μικρή για χόμπι και ξαφνικά λέμε, άμα το κάνω αυτό επαγγελματικά τι θα αλλάξει. Και αλλάζουν πάρα πολλά τελικά. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί έχω τελειώσει η δραματική σχολή.
0: Όντως.
1: Οπότε θεωρητικά είμαι.
0: Να το, γιατί είπες πριν ότι δεν φοβόσουν την έκθεση. Έτσι, ναι. Να το.
1: Καλά, αυτό και πριν σπουδάσω, βέβαια. Είχα άγνοια κινδύνου, αλλά και πάλι. Τελείωσα τη δραματική σχολή.
0: Άρα και... γι' αυτό το διάλεξες, οκ. Okay.
1: Πολύ πιθανό. Η αλήθεια είναι ότι πάντα ήθελα να ψάχνω ένα κοινό κατά βάθος. Και εκεί που το κοινό ήταν κάτω στις καρέκλες και μου δημιουργούσε άγχος, τελικά είναι ήσυχος το κινητό του και μπορώ να το ενοχλώ όποτε θέλω εγώ. Εν τέλει. Οπότε τι έγινε? Τελείωσα τη δραματική σχολή, έπιασα την πρώτη μου δουλειά σε παράσταση και κατάλαβα ότι δεν ξέρω αν είναι αυτό που μου αρέσει τελικά και αυτό που μπορεί να αντέξει.
0: Η καρδούλα
1: σου. Η καρδούλα μου. Ναι. Οπότε υπάρχει αυτό πολύ στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα. Αλλιώς να τα συνηθίζουμε και αλλιώς να είναι. Και επειδή το θεωρώ το να δημιουργείς βίντεο καλλιτεχνικό, θέλει μια προσοχή. Ναι, θέλει...
0: Η διαδικασία που το κάνεις, που το δημιουργείς, θα προσπαθήσω και διόρθωσέ με. Η διαδικασία που το δημιουργείς, παίρνεις ένα brief, οποιαδήποτε συνεργασία.
1: Σωστά.
0: Αν και κάνεις και κάποια βίντεο που δεν έχουν σχέση με συνεργασίες, αλλά μιλάμε για τα πιο επαγγελματικά,
1: ναι,
0: και όχι αυτά που συντηρούν
1: το
0: προφίλ σου. Κάνεις λοιπόν μια συνεργασία, παίρνεις το brief και αρχίζεις μετά και με βάση γράφεις κάπου ένα concept, κάτι τέτοιο για να δεις και λίγο.
1: Ναι, ναι, το γράφω.
0: Το τι θέλεις να κάνεις και μετά το υλοποιείς.
1: Ναι, συνήθως κιόλας επειδή δεν είμαι μόνο εγώ, είναι άπειροι creators που δουλεύουν. Πρέπει η εταιρεία από πίσω, ο manager δηλαδή που κάνει το συγκεκριμένο project, να ξέρει ακριβώς ποια είναι η ιδέα μου, οπότε πρέπει να του γράψω εγώ ένα κείμενο με το τι έχω σκοπό να δείξω, ας πούμε, και κάποιοι μπορεί να θέλουν το πρώτο καρέ, κάνω αυτό, δεύτερο καρέ, πάω στην κουζίνα, ανοίγω τη βρύση, τρίτο. Οπότε έχω ένα ρόλο σκηνοθέτη που πολύ μου αρέσει. Ναι, δηλαδή συνήθως θέλουν πολύ αναλυτικά το τι κάνεις. Ενώ όταν ανεβάζω δικά μου βίντεο, δεν έχω στο μυαλό μου τίποτα. Απλά παίρνω, ηχογραφώ, μοντάρω, τέλος. Δεν γράφω τίποτα.
0: Το κάνεις όλο μόνη σου, έτσι? Δεν έχεις κάποια ομάδα?
1: Ναι, ναι.
0: Από πίσω.
1: Μόνη μου. Καλά, είμαι και mid-tier, ρε παιδί μου. Δεν είμαι και μεγάλη influencer. Φαντάζεσαι? Όχι.
0: Εντάξει, το. Νομίζω 30.000. Πόσο έχεις?
1: Στο Instagram 30.000. Ναι, δεν είναι τώρα.
0: Στο TikTok.
1: Πολύ. Στο TikTok έχω 87.000.
0: Σύνολο
1: πάνω από 100. Αλλά
0: είναι ένα καλό range, δηλαδή.
1: Καλό είναι.
0: Ας κάνουμε embrace τις κατακτήσεις μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό είναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο περίεργη. Θέλω να τα κάνω όλα μόνη μου.
0: Εντάξει, αυτό είναι και πολύ υγιές.
1: Μ' αρέσει και το μοντάζ σαν διαδικασία.
0: Ξέρεις γιατί? Το λέω γιατί εδώ πέρα έχει να κάνει και το content σου, το οποίο αφορά καθημερινότητα. Πώς θα αφήσει κάποιον να παρέμβει μέσα σε αυτό? Βέβαια μπορεί να δώσει μια ιδέα, αλλά μετά ίσως χαθεί και αυτό το, η ιδιαιτερότητα, αυτή η μοναδικότητα και αυθεντικότητα που προβάλλεται.
1: Μπορεί, ναι.
0: Μέσα από αυτά.
1: Γενικά η βοήθεια που ζητάμε είναι για να μας βοηθάει, όχι να μας δυσκολεύει.
0: Εσένα σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις συνεργασίες με προϊόντα ή να είσαι τελείως ελεύθερη και να φτιάχνεις το δικό σου περιεχόμενο με ό,τι προκύψει?
1: Και τα δύο, και ανάλογα την περίοδο κιόλας. Υπάρχουν, ας πούμε, πολλές φορές που όταν είμαι λίγο πιο χαλαρή μετά από διακοπές και αυτά και ξεκινάει η σεζόν που λέμε, είμαι πολύ πιο δημιουργική, μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα, αντίθετα, που τελειώνει θεωρητικά η σεζόν, έχω πάθει τώρα ένα
0: τσότσο.
1: Ένα τσότσο. Γιατί δεν ξέρω τι άλλο να δείξω, ας πούμε, με τα δικά μου. Παθαίνεις ένα burnout, ένα mini burnout και λες. Και μπαίνουν και υπαρξιακά μέσα σε αυτό. Τώρα τον ενδιαφέρει τον άλλον αυτό που θα δείξω. Μα δεν έχω κάνει και τίποτα. Τι να τους δείξω τώρα, τι να ανεβάσω. Οπότε. Τελικά το πιο απλό είναι και το πιο ωραίο, βέβαια.
0: Ναι, και νομίζω ότι αυτό είναι και αυτό που τραφάει τον κόσμο. Το ότι
1: την καρότρυπα.
0: Δεν είναι ραφιναρισμένο, δεν είναι τέλειο, δεν είναι φτιαγμένο. Βλέπεις και συνδέεσαι με αυτό. Και κάπου άκουγα, σε ένα podcast το άκουγα, για το θέμα της διατροφής, το τι επιλέγουν να τρώνε οι νέοι.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι. Ότι θέλουν να έχουν τη δυνατότητα των υγιών σχέσεων, κάτι τέτοιο, και να απομακρύνονται από την πίεση
1: που τρώνε όλη την ώρα.
0: Όχι μόνο τα media και αυτές τις εικόνες που παρουσιάζανε.
1: Α, ναι.
0: Και από τη στιγμή που αυτό το πράγμα μέσα από τα social media άλλαξε και μπορέσαμε να μπούμε σε πιο επιμέρους και να ασχοληθούμε με πώς γίνεται το DIY, αυτό όλο άλλαξε και την αντίληψη του τι θεωρούμε ενδιαφέρον και το πώς μαζευόμαστε γύρω από τα πράγματα που μας ελκύουν.
1: Ναι, το είπες ολόσως, ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό και ευτυχώς και αρχίζει και αλλάζει από εδώ και πέρα. Βέβαια υπάρχουν ακόμα, υπάρχει μια μερίδα κόσμου που προτιμάει το αψεγάδιαστο. Έτσι, νομίζω είναι και λίγο θέμα αισθητικής ακόμα, αλλά σίγουρα σε σχέση με από όταν ξεκίνησε το ίντερνετ υπάρχουν πολύ καλύτερες ποιότητας αναρτήσεις που δείχνουν κάτι εντελώς πραγματικό. Και νομίζω από την καραντίνα και μετά λίγο ξεκίνησε αυτό που κλειστήκαμε μέσα και ουσιαστικά είχαμε όλοι το, ζούσαμε το ίδιο. Ήταν για όλους δύσκολο.
0: Η μέρα της μαρμότας.
1: Η μέρα της μαρμότας. Οπότε κάπως έπρεπε να το επικοινωνήσεις αυτό και λίγο άρχισε να αυθεντικοποιείται λίγο το ίντερνετ. Ναι.
0: Σε αγχώνει όμως που έχει τόσους πολλούς creators.
1: Θα σου πω. Δεν με αγχώνει, γιατί ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Δηλαδή και εγώ έτσι ξεκίνησα. Όταν ξεκίνησα πίστευα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί creators και ότι εγώ τι θα δείξω παραπάνω. Όλοι έχουμε χώρο παντού, έχω να πω. Και εδώ και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και στο θέατρο. Αν το θέλουμε πραγματικά και προσπαθήσουμε πολύ, κάτι θα γίνει. Δεν πάμε για πέταμα, μα έχουμε ένα άστρο μέσα μας, κάτι γίνεται. Βέβαια το πρόβλημα με την ποσότητα των creators πια είναι ότι στο επαγγελματικό κομμάτι, δηλαδή αν θες να το κάνεις επάγγελμα, επειδή τώρα αρχίζουν και κατοχυρώνονται κανόνες νομικά σε σχέση με το επάγγελμα του influencer, γιατί είναι επάγγελμα κανονικά, δηλαδή έχουμε CAV κανονικότατα, έτσι, αυτά είναι αυτονόητα νομίζω, υπάρχουν καινούργια πρόσωπα και creators που, θα το πω πολύ ευγενικά, αλλά για να καταλάβει τώρα το κοινό που μας παρακολουθεί, να το πω με πολλά εισαγωγικά και αν θέλετε να σκοπίσει το μοντάζ τώρα. Χαλάνε την πιάτσα που λέμε, και αυτό υπάρχει σε κάθε επάγγελμα, και πρέπει να θεσπίζονται από νωρίς κανόνες σχετικά με το τι μπορείς να δείξεις, ας πούμε. Τι επιτρέπεται να διαφημιστεί εδώ πέρα, γιατί εμένα, ας πούμε, μου έρχονται προτάσεις που αφορούν παράνομα πράγματα. Και δηλαδή μέχρι τώρα θα μπορούσε ένα παιδί 10 χρονών όλα αυτά να τα δει. Και ο άνθρωπος από πίσω έχει πληρωθεί για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή λίγο να κάνουμε λίγο υπομονή να θεσπιστούν πρώτα κάποιοι κανόνες. Ήδη έχει αρχίσει, έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή αρχή. Νομίζω είναι άλλη εκπομπή αυτό.
0: Όχι, πες μας λίγο για αυτούς τους κανόνες. Τι είναι αυτό που θα πρόκειται να γίνει ή αρχίζει να γίνεται.
1: Εάν δεν κάνω λάθος, το ΣΕΕ έχει αρχίσει και συζητάει πράγματα. Λοιπόν, ωραία, είναι το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας, το οποίο ουσιαστικά φωνάζει σε όλους ότι οι διαφημίσεις όλες πρέπει να είναι νόμιμες, ευπρεπείς, να έχουν μια εντυμότητα και να λένε την αλήθεια. Δηλαδή, να ξέρει ο καταναλωτής από κάτω ότι αυτό που βλέπει είναι διαφήμιση. Ο viewer, ο δυνητικό, ο πιθανός καταναλωτής. Και αυτό δεν είναι ξεκάθαρο από όλους όσοι μπαίνουν στο χώρο των media. Και πολλές από αυτές τις διαφημίσεις δεν είναι και έντιμες.
0: Κοίτα, αυτό εμπίπτει στην κατηγορία της native advertising.
1: Ναι.
0: όπου εκεί πέρα υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί,
1: ναι,
0: και κάποια πράγματα που ελέγχονται.
1: Τώρα αλλά... έχουν αρχίσει.
0: Ναι, νομίζω στο κομμάτι αυτό του content creating, δεν ξέρω αν υπάρχουν όντως συγκεκριμένες αρχές και συγκεκριμένοι νόμοι.
1: Νομικά όχι, δεν υπάρχει. Τώρα αρχίζει και ξεκινάει το νομικό κομμάτι να τροποποιείται και να εμπλουτίζεται. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε τίποτα. Αλλά πρέπει λίγο να συντονιστούμε όλοι και όσοι πραγματικά θέλουν να προχωρήσουν και τα πάνε καλά κτλ. Να υπακούν σε αυτούς τους κανόνες.

0: Χος.
1: Ους.
2: Μετράω λίγο η περιέργεια. Ποιο ήταν το πιο κουλό πράγμα που σου είπανε ποτέ να προωθήσεις?
0: Αχ, λοιπόν, αυτό είναι... την έχω εδώ την απάντηση. Εγώ, μεταξύ άλλων, έτσι με το lifestyle και αυτά, εγώ είχα αναφέρει ότι πάσχω πεβρέθη στο έντερο.
2: Okay.
0: Λοιπόν, και μεταξύ σοβαρού και αστείου, επειδή πάλι η μισή Ελλάδα ταυτίζεται, τα λέμε έτσι ανοιχτά, ρε παιδί μου. Με είχε προσεγγίσει λοιπόν ένας γαστρεντερολόγος, η γραμματεία του, το marketing που ήταν και η γραμματέα του μαζί, δεν ξέρω. Και ήταν χειρουργός προκτολόγος.
2: Okay.
0: Ήταν σε άλλη πόλη όμως. Οπότε ήταν πάρα πολύ περίεργο, γιατί δεν ξέρω, δεν είχαν καταλάβει που μένω. Οπότε εγώ έπρεπε να πάω σε άλλη πόλη και να πω. Και μάλιστα έγραφε το email ότι σαν να πήγες και να το προτείνεις, ας πούμε, και σε άλλους. Και λέω, κάτσε. Για ένα ζήτημα τώρα, όπως το ευέρεθι στο έντρο, θέλει κάνα μήνα, δύο, να δω τι γίνεται. Και ήταν νομίζω το πιο περίεργο πράγμα που έχω λάβει αυτό.
2: Δεν φοβάσαι ως creator ότι το να λες όχι σε κάποιες συνεργασίες, σε κάποιες εταιρείες, με το κριτήριο το να μην προσβάλλει το brand σου ή γιατί δεν σου αρέσει το προϊόν, αυτή άρνηση, δεν φοβάσαι μήπως έχει συνέπειες?
0: Όχι, γιατί ξέρω ότι όσο κάνω τα πράγματα που θέλω, θα προσελκύσω και τα πράγματα που θέλω. Και ας μην έχω και τόσες προτάσεις και συνεργασίες για ένα διάστημα, δεν πειράζει. Έχουμε μάθει να δουλεύουμε, να κάνουμε ό,τι άλλο μπορέσουμε, οτιδήποτε, αλλά όχι, δεν... Είναι τόσες πολλές, είναι τόσοι πολλοί και οι creators και οι εταιρείες που θα βρει αυτό, θα βρεθεί
2: η λύση.
0: Θα κυλήσει ο τέτζερς και θα βρει το καπάκι, επειδή δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα.
2: Αυτό θέλει πολύ μεγάλη αυτογνωσία.
0: Ναι.
2: Και σε όλες τις δουλειές είναι το δύσκολο κομμάτι να μάθεις να λες όχι. Υπάρχει κάτι που ανέβασες και μετά το μετάνιωσες?
0: Ναι, αλλά τι? Όχι για πράγματα που... όχι επειδή αυτό που ανέβασα ακούγεται περίεργο ή οτιδήποτε. Δεν μ' άρεσε η φάτσα μου τόσο απλά και απλά το κατέβασα. It's not that deep, δηλαδή.
2: Και κάτι που δεν θα φαντάζονταν ποτέ για σένα το κοινό?
0: Κάτι που δεν φαντάζεται με τίποτα είναι ότι βρίζω στην πραγματική μου ζωή. Και μπορεί να κάνω και ατασταλίες στην κανονική μου ζωή. Δηλαδή, αυτό θέλω πολύ να το επικοινωνήσω, παιδιά. Το ότι κάποιος μπορεί να δείχνει μια ζωή που γυμνάζεται, που τρώει σωστά, και αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ μετά δεν μπλακώνομαι. Δηλαδή...
2: Ωραία, θα σε ρωτήσω και ο Νέιρ, έχεις φάει τα viral φρούτα του Τόλι?
0: Όχι ακόμα.
2: Δεν τα έχεις φάει, άρα τι ατασταλίες μου λες?
0: Όχι ακόμα, εντάξει. Υπάρχουν πολλά.
2: Άρα έχεις cheat days που τις κρατάς μόνο για την προσωπική σου ευχαρίστηση?
0: Όχι, τα δείχνω κιόλας, μωρέ, άμα τύχει. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι... Πώς να το πω, είμαι λίγο προσεκτική, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και ανήλικοι άνθρωποι. Και πώς να το πω, δηλαδή, εντάξει, θα καταναλώσω αλκοόλ στην κανονική μου ζωή, ας πούμε. Δεν θα το δείξω. Δεν έχω φτάσει σε σημείο να το κατακόψω και όλα, δηλαδή, ήμαρτον. Αλλά δεν θέλω να το επικοινωνώ πολύ. Αυτό.
2: Έχει έρθει κάποια εταιρεία και σου έχει πει όσο συνεργαζόμαστε μην κάνεις τα τάδε πράγματα?
0: Βέβαια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για το marketing, είναι η αποκλειστικότητα που έχεις. Για παράδειγμα, εγώ τώρα σήμερα παίρνω ένα καφέ. Όταν δω το συμβόλαιο ότι για 3 μήνες δεν μπορώ να δείξω άλλη μάρκα καφέ, είναι κάτι... Εκεί ναι, το έχει υπογράψει, το έχει δει δικηγόρος, είναι κάτι νομικό, δεν μπορείς να το υπεκφύγεις, θα πας στο δικαστήριο μετά.
2: Σε πιέζει αυτό το πράγμα?
0: Στην αρχή, επειδή το είδα να έρχεται, ήρθε μια πολύ όμορφη συνεργασία κάποια στιγμή από ένα τεράστιο, μια τεράστια πολυεθνική, και ενώ είχαμε κλείσει η συμφωνία, δεν είχε ξεκινήσει όμως η διαδικασία της παραγωγής. Οπότε και δεν είχα υπογράψει κάποιο συμβόλαιο. Ήξερα τους όρους, αλλά δεν το είχα υπογράψει. Τέλος πάντων, σε ένα story μου δείχνω ένα παρεμφερές προϊόν, χωρίς βέβαια να το έχω υπογράψει, ξαναλέω, αλλά έδειξα μια κακή εικόνα από τη στιγμή που συμφώνησα για τη δουλειά. Αυτό επικοινωνήθηκε σε μένα και είπα ότι, ρε παιδί μου, okay, θα είμαι πάρα πολύ προσεκτική. Και ξέρεις, μου λένε, το συζητήσαμε και δεν θα προχωρήσουμε σε αυτή τη συνεργασία. Οπότε εκεί το ξανασκέφτεσαι και λες, σίγουρα όλα έχουν κάποιους όρους. Τι θέλεις, να συνεχίσεις και να υπακούσεις αυτούς τους όρους ή να κάνεις κάτι τελείως δικό σου? Και εκεί είναι λίγο προσωπικό το θέμα του τι θες να κάνεις, και νομίζω και σε όλα τα επαγγέλματα. Δηλαδή, και σε μια κατασκευαστική εταιρεία π.χ. τώρα, άμα το dress code είναι σακάκι, παντελόνι, πουκάμισο, αν κάποιος τώρα έρθει με τη φούστα ή το πουλοβεράκι του, είναι στο χέρι του το τι θα κάνει.
2: Και είναι αυτό νομίζω που θα πει ίσως κάποιος, ότι τελικά δεν μου τέριαζε.
0: Α, μπράβο, πολύ σωστά.
2: Μάλλον.
0: Ακριβώς, ναι. Δεν μου τέριαζε. Εγώ έχω το εξής στο κεφάλι μου πάντα, ότι το ίντερνετ είναι μια πισίνα που κάνεις πραγματικά ό,τι θες, ό,τι θες. Οπότε το να με περιορίσεις τώρα για μια μάρκα καφέ, σε σχέση, προσπαθώ να το βλέπω λίγο θετικά ρε παιδί μου και μισογεμάτο, σε σχέση με το τι άλλο μπορείς να επικοινωνήσεις και να μοιραστείς και να δείξεις και να εμπνευστείς και να εμπνεύσεις τον άλλον. Δεν θα με χαλάσει τώρα που δεν μπορώ να δείξω μια αλφα μάρκα καφέ για 3 μήνες. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα πράγματα.
2: Ναι, και είναι ωραίο που τα βλέπεις έτσι με τόση χαρά και τόση δημιουργική και καλλιτεχνική διάθεση.
0: Ναι.
2: Γιατί πραγματικά αυτό, άμα το κάνεις ή σωστά, υπεύθυνα και με έναν ωραίο τρόπο, μπορεί να έχει πολύ όμορφο αποτέλεσμα.
0: Αυτό είναι που με νοιάζει, είναι η αλήθεια, και όχι το να να υπερδιπλασιαστώ σε followers, γιατί τώρα έχω στιγμές που περνάω πολύ ωραία με αυτό, έχω κοινό που μιλάμε και είναι κάπως, ξέρεις, έχει και το οικογενειακό λίγο του το οικογενειακό κομμάτι.
2: Τη οικογενειακή επιχείρηση.
0: Λίγο, ναι, δηλαδή είναι πολύ ανθρώπινα τα πράγματα.
2: Όμως πρέπει να σε ρωτήσω αυτό το πράγμα, ναι. Γιατί νομίζω ότι δεν απασχολεί μόνο εμένα, τους απασχολεί όλους. Το θέμα με τις σχέσεις.
0: Ναι.
2: Πώς επηρεάζει το influencing τις σχέσεις.
0: Το influencing τις σχέσεις. Καταρχάς, εγώ είμαι σε μία σχέση τώρα πολλά χρόνια, οπότε δεν ξέρω τι γίνεται έξω μετά.
2: Το ήξερε ο φίλος σου ή η φίλη σου, ότι... Εντάξει, ο φίλος σου είναι, το
0: φίλος
2: έχουμε
0: μου
2: δει,
0: τώρα,
2: το,
0: ναι,
2: έχουμε δει στο Instagram, εντάξει.
0: Ο Στέφανος.
2: Το ήξερε εκείνος, σε πήρε ως influencer ή του βγήκες μετά.
0: Όχι, δεν το ήξερε. Δεν το ήξερε. Βέβαια, όταν γνωριστήκαμε είχα επιχειρήσει τότε στην καραντίνα να ανεβάζω 2-3 πράγματα παραπάνω, αλλά χωρίς επιτυχία. Και ο ίδιος δεν ασχολείται καθόλου με τα media, ελάχιστα με το Facebook και το Instagram σε τυπικό βαθμό. Δεν του αρέσει καθόλου. Και δεν με παρακολουθεί και συνέχεια. Οπότε είναι cool. Είμαι ας πούμε τυχερή. Βέβαια αυτό είναι.
2: Ναι, ισχύει.
0: Αυτό θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο, βέβαια. Να αποδεχόμαστε τον άλλον σύντροφο όπως είναι και με αυτά που θέλει. Και αν δεν θέλουμε, να αποχωρήσουμε. Κάπως σιωπηλά, να μην γίνει τώρα μια μεγάλη διαμάχη. Δεν είναι σωστό. Είναι cool. Και έτσι θα έπρεπε να είναι, μωρέ. Γιατί είναι όντως πια ενασχόληση. Όλο και περισσότεροι το κάνουν. Είναι και επάγγελμα.
2: Απλά, εντάξει, προϋποθέτει να είσαι κάπως το μυαλό σου.
0: Να στροφάρει.
2: Να πέραν ναι, αυτού. Να είναι συνέχεια πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το να βγάλεις αυτό το βίντεο, να κάνεις πράγματα, να κινηματογραφείς την καθημερινότητά σου. Ίσως μιλάω και από τον εαυτό μου και από το δικό μου content, το οποίο είναι. Αλλά και εγώ πάντα έτσι ήμουνα. Πάντα μ' άρεσαν οι φωτογραφίες, πάντα μ' άρεσαν,
0: ναι,
2: τα βίντεο.
0: Ναι.
2: Πάντα μ' άρεσε να το ζω έτσι λίγο.
0: Μα είναι ωραία.
2: Μέσα από από την οπτικοποίηση, ας πούμε, της εμπειρίας μου.
0: Πολύ.
2: Υπάρχουν φίλοι, και ο ίδιος το αγόρι σου, που νιώθουν άβολα με το να βγούνε.
0: Α, ναι.
2: Και σου σπάνε τα νεύρα.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, ναι, μου σπάνε τα νεύρα πολύ. Εντάξει, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είναι απόλυτα θεμητό. Και νομίζω ότι κι εγώ, αν δεν έκανα αυτό που κάνω και η σχέση μου το έκανε, δεν ξέρω αν θα ένιωθα και πολύ άνετα να εμφανίζομαι συνέχεια. Έως και καθόλου. Είναι επίσης αυτό που κάνω, είναι κάτι δικό μου. Και είναι και λίγο σαν το χόμπι μου, ρε παιδί μου. Πώς είναι ο Στέφανος που μπορεί να παίζει βιντεοπαιχνίδια και να είναι μόνος του. Έτσι και εγώ φτιάχνω ποστάκια, ας πούμε, λίγο. Δηλαδή είναι κάτι που το κάνω για μένα και αφορά και τη δική μου ζωή. Και ξέρεις, μου αρέσει κιόλας που δεν καθορίζεται από κάποιον άλλον άνθρωπο αυτό που έχω κάνει από μόνη μου. Δεν νομίζω ότι θα έκανα ποτέ προφίλ κοινό με ζευγάρι. Γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια προφίλ που.
2: Αλέκος, Μαρία.
0: Τα παρακολουθώ και μου αρέσουν, που γουστάρω πάρα πολύ.
2: Θανάσης Ελένη.
0: Αλλά.
2: Βαγγελής Κάτια.
0: Βαγγελής Κάτια, ναι, ναι. Και στο εξωτερικό υπάρχουν πολλοί αυτά τα χιουμοριστικά με ζευγάρια, αλλά. Δεν ξέρω, ναι, όπως και δεν θα έδειχνα ποτέ, ας πούμε, το παιδί μου με τίποτα, γιατί είναι άλλος άνθρωπος. Έτσι και ο σύντροφός μου είναι άλλος άνθρωπος, με άλλες ανάγκες, δεν τον δείχνω.
2: Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές σε μια φάση βιντεοσκόπησης που βγάζω ένα μέρος, να έρθουν άνθρωποι και να μου πούνε «Α, σε παρακαλώ, δεν θέλω να είμαι μέσα». Ναι, ή μπορεί να θέλεις να το τραβήξεις για τον όποιο λόγο και δεν, που δεν έχει να κάνει με τα social media. Αυτούς τους ανθρώπους τους συμπαθούμε. Εντάξει, εμένα μου δημιουργούνται κάποια αρνητικά
0: είναι
2: vibes.
0: Είναι λίγο ψαρωτικό στην αρχή, αλλά τώρα υπάρχουν δύο πλευρές. Εγώ το βλέπω ως εξής, ότι εφόσον το αποτύπωμα, το digital footprint που λέμε και το άφημί μας, το που μένουμε, είναι γνωστά λίγο πάνω κάτω αυτά. Δηλαδή, μας παρακολουθούν από παντού, συγγνώμη. Οπότε εμένα δεν με πειράζει να δείξεις φάτσα, δηλαδή το έχω φιλοσοφήσει έτσι στο κεφάλι μου. Ο Στέφανος από την άλλη όμως σου λέει γιατί. Γιατί να ξέρουν που μένω και ποιος είμαι και δεν θέλω. Το καταλαβαίνω και αυτό. Αλλά δεν είναι όλοι αυτοί
2: οι άνθρωποι έτσι.
0: Ναι.
2: Και αν το σκεφτείς, ξέρεις, αν βγάλεις τον εαυτό σου εκτός από αυτό και μπει λίγο στη διαδικασία να δεις τον κόσμο όπως το βλέπουν εκείνοι, ας πούμε, ναι, οι φίλοι αυτοί.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που έχουν απομακρυνθεί από τα social. Είναι εντυπωσιακός.
0: Είναι εντυπωσιακός, ναι.
2: Θυμάσαι τον εαυτό σου πώς ήταν πριν εμπλακεί στα social media. Εγώ δεν τον θυμάμαι το δικό μου.
0: Τον θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, να σου πω την αλήθεια, γιατί έχω δει. Πολύ, έχω καταναλώσει άπειρο περιεχόμενο μέχρι να ξεκινήσω το δικό μου από πολύ μικρούλα. Και δυστυχώς θα πω ότι ένιωθα πολύ ανασφάλεια. Δηλαδή ότι αντί να μου ανεβαίνει η αυτοπεποίθηση με όλα αυτά που βλέπω, μου έπεφτε. Και έλεγα γιατί δεν είμαι έτσι. Γιατί δεν έχω τόσο ωραία μαλλιά, γιατί το δέρμα μου έχει σπυράκια τώρα, γιατί. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν πολύ ωραίο καμιά φορά. Θυμάμαι δηλαδή να θέλω να γίνω θέλω να γίνω σαν κι αυτή. Όταν ήμουν πολύ πιο μικρή.
2: Και γι' αυτό στα βίντεο σου έχεις βάλει πολύ έντονο το στοιχείο το empowerment.
0: Ναι, νομίζω πως ναι, γιατί πώς να σου το πω, γυρνάω πίσω και με βλέπω και θυμάμαι πως ήμουν, βλέπω και φωτογραφίες και τα βίντεο και αυτά και λέγα τι ωραίο κοριτσάκι ήταν αυτό. Γιατί ένιωθε τόσο άσχημα. Και βλέπω τώρα, ας πούμε, παιδιά τα οποία στο λεωφορείο εκεί που γυρνάνε από το σχολείο πάνω στο φροντιστήριο και είναι τόσο όμορφα τα νέα παιδιά με τόσες δυνατότητες και είναι κρίμα να βλέπουν κάποιον μεγαλύτερο στα social media που έχει π.χ. καταφέρει 5 πράγματα. Τώρα, ας πούμε, έχει τρεντάρει το εξής πολύ στα social media. Μέχρι τα 30 που παίρνουν σπίτι κάποιοι influencers, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
2: Α, ναι, είδα το Fipster.
0: Το Fipster για παράδειγμα. Μπράβο του, να είναι καλά. Απλά δεν είναι ο μέσος όρος στη σημερινή Ελλάδα με τα σημερινά παιδιά. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω τόσα χρήματα από τα social media για να είμαι και ανοιχτή. Αλλά αν το έβλεπα αυτό, αν το έβλεπα 20 χρονών που σπούδαζα και ήθελα να φύγω σιγά σιγά από το σπίτι να ανοίξω τα φτερά μου, θα με έπιανε κατάθλιψη. Θα αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα που δεν θα μπορούσα μάλλον να το κάνω. Οπότε

0: Ήθελα να ρωτήσω για την κατάθλιψη.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει έντονο το στοιχείο αυτό. Πιστεύεις ότι οφείλεται στην έντονη πίεση και την αγωνία να φτάσουμε αυτό το τέλειο που έχει καθιερωθεί ως τέλειο?
1: Σίγουρα. Η κατάθλιψη εδώ πέρα. Ναι. Υπάρχει. Ναι. Πολλοί Έλληνες έχουν κατάθλιψη. Τα νούμερα μιλάνε, αν μπούμε να τα δούμε. Εντάξει, είναι πολύ παραγωγική η κατάθλιψη. Δεν είμαι ο ειδικός να μιλήσει για αυτήν, παρόλο που τα έχω ζήσει. Είναι και γενετικά τα ζητήματα, είναι και οι καιροί μας, είναι και τα social media. Δεν ξέρω.
0: Πού έβαλες το όριό σου και πώς κατάφερες να σταθείς απέναντι σε αυτό και να συνειδητοποιήσεις πώς έχουν τα πράγματα και μετέπειτα να χτίσεις κάτι δικό σου που σε κρατάει με την αυτοπεποίθηση που έχεις σήμερα?
1: Με την κατάθλιψη εννοείς, ότι πώς βγήκα από όλο αυτό και άρχισα να πατώ στα πόδια?
0: Ναι, πιστεύεις ότι οφείλεται στο ότι ήσουν αυτός ο άνθρωπος παλιότερα που επηρεαζόσουν?
1: Ναι, πολύ.
0: Από
1: ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Νομίζω πως όσο πιο ευαίσθητος είσαι και τέλος πάντων αν έχεις μάθει και λίγο από μικρός να μην πιστεύεις και τόσο στον εαυτό σου και όλοι να είναι καλύτεροι από σένα και το ένα και το άλλο. Άμα δεν δουλέψεις με ουσιαστικά τώρα, με ψυχοθεραπεία σου λέω εγώ τώρα, είναι δύσκολο σε όλα τα επαγγέλματα να σταθείς στα πόδια σου. Γιατί αυτό που μετέπειτα άρχισα να ζητάω βοήθεια, να γίνομαι καλύτερα, αυτό που κατάλαβα με τα social media είναι ότι πρέπει να είσαι λίγο στον κόσμο σου. Πρέπει να πιστεύεις ότι είσαι σημαντική και ότι αυτό που πας να κάνεις είναι σημαντικό και αξίζει να το δουν οι άλλοι. Αυτό ίσως είναι και το πιο δύσκολο από όλα. Πιο δύσκολο από, από την ίδια τη δημιουργία του περιεχομένου. Το να πιστέψεις. Ντελούλου, ρε παιδί μου, ότι πιστεύω ότι είμαι σημαντική και αξίζω την προσοχή των άλλων. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Ειδικά όταν έχεις προέλθει από ένα περιβάλλον που. Όχι, δεν μιλάω για το οικογενειακό μου, μιλάω για το πώς έχω γεννηθεί εγώ, που είμαι λίγο πιο. Ρε παιδί μου, η αυτοπεποίθηση που έχω τώρα χτίστηκε όλη από το μηδέν, για να σου δώσω να καταλάβεις, έτσι αισθάνομαι. Οπότε.
0: Είναι και το εκπαιδευτικό σύστημα, βέβαια.
1: Ναι, που δεν ευνοεί τα, έτσι, λέτε, τα λίγο πιο καλλιτεχνικά παιδιά.
0: Ναι.
1: Και
0: αυτούς που έτσι έχουν τάσεις και αναζητήσεις.
1: Ναι.
0: Και που δεν έχουν και μια συγκεκριμένη καριέρα στο μυαλό τους να ακολουθήσουν. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο και έχει σαν αποτέλεσμα να νιώθεις άσχημα.
1: Πάρα πολύ.
0: Να συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλους.
1: Ακόμα το νιώθω.
0: Και βέβαια να υπάρχει και το οικονομικό πρόβλημα, γιατί όλη αυτή η καθυστέρηση που.
1: Ναι, υπάρχει μια καθυστέρηση.
0: Εννοώ μέχρι πραγματικά να βρεις τα πατήματά σου και το τι θες να κάνεις, σε σύγκριση με τους άλλους που έχουν ξεκινήσει, έχουν μπει στην αγορά εργασίας πολύ νωρίτερα.
1: Δεν ξέρεις πώς τους ζηλεύω ακόμα.
0: Μακροπρόθεσμα.
1: Έτσι. Γιατί τίποτα. Μπορεί να είναι μια φούσκα τα social media, αύριο μεθαύριο να μην υπάρχουν.
0: Θα έχεις μάθει όμως, θα γίνεις μοντέρ.
1: Θα γίνω μοντέρ, ναι.
0: Πλαμπή υπάρχει.
1: Ναι. Και marketing, αυτοδίδακτη, όλα, ναι. Μπορούμε να τα κάνουμε.
0: Ωστόσο, και άλλα με νομίζεις, όλοι στο marketing. Τώρα πια υπάρχουν σχολές και τα λοιπά και το λέω γιατί την έχω κάνει μία από αυτές. Αλλά ως παραδείγματα και ως ομιλητές μας φαίνανε ανθρώπους που είχαν μόνοι τους καταφέρει να ελιχθούν.
1: Ναι. Καλά, το πιστεύω αυτό, γίνεται να τα κάνεις όλα μόνος σου. Απλά μέχρι να βρεις, ας πούμε, οικονομικά μία άνεση, μπορεί να χρειαστεί να τα κάνεις όλα ταυτόχρονα για ένα διάστημα να μην πάρεις ανάσα, ας πούμε.
0: Παίρνεις όμως έτσι το έμβλημα του πολυεργαλείου.
1: Ναι, παίρνεις το έμβλημα του πολυεργαλείου και όπως είπα πριν, αυτό που είπα πριν, δεν φοβάμαι να δουλέψω. Ό,τι είναι θα το κάνω.
0: Πιστεύεις ότι οι creators μπορούν να χτίσουν κάτι δικό τους ή ανήκουν στις πλατφόρμες? Δηλαδή, με βάση αυτό που είπες, ανήκετε στις πλατφόρμες. Άμα γίνει ένα μπαμ, θα το χάσεις αυτό που έχεις στήσει.
1: Νομίζω ότι ποια είναι η δική μου τώρα πρόβλεψη για τον κόσμο, ότι θα ανοίξει κάποια άλλη πλατφόρμα και θα χαθούμε και θα κάνουμε τον αγώνα δρόμου εκεί. Δεν νομίζω ότι θα σκάσει όλο εντελώς. Απλά ίσως αργήσει να ξαναπάρει μπρος, ας πούμε.
0: Δεν σε αγχώνει ότι μπορεί να αλλάξει ο αλγόριθμος και να επηρεάσει τη δουλειά σου?
1: Έχει γίνει 100 φορές από τότε που βγήκε το Instagram και το TikTok. Αλλάζει συνέχεια ο αλγόριθμος, οπότε εκεί πρέπει να είσαι, ας το πούμε, λίγο πιο alert, λίγο πιο έξυπνος και να παίζεις έξυπνα, να καταλαβαίνεις πού θέλει να το πάει ο αλγόριθμος και να δοκιμάζεις, να δοκιμάζεις, να δοκιμάζεις συνέχεια πράγματα.
0: Άρα είσαι σε μια ανοιχτή μονίμως επικοινωνία εκτός από τα brands που συνεργάζεσαι και με τον αλγόριθμο και να καταλάβεις την ιδιοσυγκρασία του αλγορίθμου.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα ειδικά του TikTok δεν τον καταλαβαίνεις με τίποτα. Δηλαδή, τη μία πέφτουν οι προβολές και την άλλη έχεις 100.000 προβολές. Δεν ξέρω τι θέλει το TikTok από εμένα αυτή τη στιγμή. Αλλά ναι, και είναι και κάτι που το συζητάμε και οι creators μεταξύ μας. Πολλές φορές με όσους έχω γνωρίσει από κοντά, σου λέω ρε εσύ, τι γίνεται τώρα, γιατί δεν πάει το βίντεο αυτό. Το άλλο έχει πάει τρένο, ας πούμε. Έτσι.
0: Υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στους creators.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια κοινότητα έτσι δεμένη. Κάπως.
1: Δεμένη, ε. Δεμένη, κοίτα, ανάλογα.
0: Ας πούμε που συναντιέται τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: αν
1: ναι.
0: Το δεμένη δεν.
1: Υπάρχει. Νομίζω ότι αντίστοιχα, όπως και σε όλες τις δουλειές, υπάρχουν αντίστοιχα και οι κλίκες. Υπάρχουν και οι ομάδες που υπάρχει μια ειρήνη
0: εργασίας
1: και σεβασμός. Υπάρχει και μια ομάδα με 10 άτομα που είναι τα δύο είναι οι αρχηγοί και οι άλλοι κάπως τους βγάζουν βίντεο. Υπάρχουν πολλά μοτίβα. Γενικά υπάρχει επικοινωνία, ναι, γιατί ξέρεις στην αρχή που θέλεις να μπεις κιόλας σε ένα χώρο ο οποίος είναι έτσι λίγο του αυτοδημιούργητου, να το πω έτσι, που υπάρχουν πάρα πολλά ταμπού. Δεν ξέρεις πώς να κοστολογήσεις, ας πούμε, τον εαυτό σου. Δεν ξέρεις την πρόταση που μπορεί να σου έρθει, αν είναι κανονική, μπορεί να είναι σκάμ, για παράδειγμα. Οπότε εκεί θα ρωτήσεις κάποιον που νομίζεις ότι εμπιστεύεσαι. Σίγουρα, δηλαδή, μόνος σου, χωρίς να επικοινωνήσεις με κανέναν, νομίζω δεν γίνεται να το πάρεις. Σίγουρα θα πρέπει να μιλήσεις με κάποιον, να σου πει 5 πράγματα στην αρχή. Και χαίρομαι πάρα πολύ, δηλαδή, και με όποιον έχω μιλήσει και όποιοι με έχουν στείλει μήνυμα να τους βοηθήσω. Γιατί είναι ο λάκκος με τα λιοντάρια στα αλήθεια τα social media, σε μεγάλο βαθμό.
0: Και έτσι λίγο το εξευγενίζεις το περιβάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το κάνεις πιο ανθρώπινο. Νιώθεις ότι έχεις έτσι έναν κοινωνικό ρόλο.
1: Οπωσδήποτε. Είναι κάτι βέβαια που το έχω βάλει εγώ σαν ταμπέλα επάνω μου. Δεν έχω καμία υποχρέωση να είμαι ούτε παιδονόμος, ούτε κοινωνική λειτουργός, ούτε ρεπόρτερ, ούτε τίποτα. Παρ' όλα αυτά αισθάνομαι ότι έχω μια κοινωνική ευθύνη και θέλω να τη φέρω αυτή την ευθύνη όταν ανεβάζω κάτι.
0: Είναι δύσκολο όμως, γιατί
1: ναι,
0: πρέπει να μοιραστείς και παράλληλα να εισπράξεις κιόλας.
1: Ναι.
0: Πίσω.
1: Είναι δύσκολο, βέβαια εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είμαι και, πώς να σου το πω, υπάρχουν κάποιοι creators που είναι δάσκαλοι και ανεβάζουν απίστευτα περιεχόμενα που τα έχουν ψάξει πάρα πολύ, είναι άκρος χρήσιμα και εκπαιδευτικά. Εμένα μου αρέσει να ανεβάζω απλά το τσάι που έφτιαξα. μου αρέσει πάρα πολύ η απλή καθημερινότητα. Το ευρύ περιεχόμενο, το εύκολο, μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω ανάγκη να το μοιράζομαι. Αλλά και αυτό έχει την ευθύνη του.
0: Πιστεύεις ότι αυτό το καθημερινό, ακριβώς επειδή μιλάει αυτή την απλή γλώσσα που μπορούν όλοι να την κατανοήσουν, αλλά μπορείς να περάσεις περίπλοκα μηνύματα μέσω από αυτό και οτιδήποτε άλλο θελήσεις, πιστεύεις ότι έχει πια επιρροή μεγαλύτερη από ότι θα είχε ένα άλλο προϊόν μηντιακό?
1: Ανάλογα. Ανάλογα ποιος το ανεβάζει. Ανάλογα. Τώρα, δηλαδή, αν κάτι προβληθεί στην τηλεόραση, σίγουρα ίσως έχει ένα προβάδισμα παραπάνω από το να προωθείται απλώς στα social media. Ναι, οπωσδήποτε. Νομίζω ότι επειδή δεν ξέρεις κιόλας καμιά φορά τι θα γίνει viral και τι όχι, νομίζω ότι όλα έχουν το χώρο τους και τη βαρύτητα που τους δίνουμε.
0: Και σίγουρα σαν συμβουλή, σαν μάθημα, κρατάμε το ότι προσέχουμε τι ανεβάζουμε.
1: Εννοείται αυτό, εννοείται αυτό.
0: Και σε ρώτησα αυτό πριν για να μου πεις και για τη σχέση της δημοσιογραφίας με το influencing. Γιατί το influence και γενικά το content creating δανείζεται εργαλεία και τρόπους,
1: ναι,
0: που έχει το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Αλλά παράλληλα οι δημοσιογράφοι πλέον, αν δεν είναι content creators,
1: σωστά,
0: ή δεν χρησιμοποιούν αυτά τα tools, δεν ξέρω αν μπορούν να υπάρξουν. Δεν μιλάω τώρα για τους κορυφαίους.
1: Αυτό τώρα δεν είναι
0: φτασμένους.
1: Πραγματικά πολύ στενάχωρο.
0: Για μένα που μου αρέσουν και τα δύο, θα σου πω όχι.
1: Όχι.
0: Αλλά το βρίσκω τέλειο.
1: Ναι. Όπως όμως, ας πούμε, π.χ. ένας άνθρωπος που έχει σπουδάσει ηθοποιός, πλέον ρωτάνε πόσους followers έχεις.
0: Αλλά αυτό είναι το θέμα. Το ότι άμα δεν μπορείς να το επιλέξεις και άμα δεν το γουστάρεις πραγματικά, γιατί είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις και γιατί. Δηλαδή, έχουμε το data journalism, το investigating journalism, που περνάνε πάρα πολύ δύσκολα αυτή την περίοδο.
1: Πραγματικά.
0: Και λες, αυτά τα επαγγέλματα που είναι τόσο σημαντικά, η πολιτική δημοσιογραφία, η οικονομική δημοσιογραφία, όλα αυτά τα πεδία δηλαδή. Ναι. Τα οποία περνάνε μέσα από μεγάλους μηντιακούς ομίλους, αναγκαστικά γιατί αυτοί έχουν τους followers, τριπλής, τετραπλή και 12-ώρη εργασία για να φτιάξουν το infographic.
1: Πραγματικά.
0: Να το δημιουργήσουν, να το παρουσιάσουν. Και λες τώρα, για ποιον γίνεται αυτό?
1: Έλαντε. Όχι, τα είπες όλα, νομίζω δεν έχω να πω κάτι.
0: Ήταν ένας προσωπικός μονόλογος.
1: Πολύ καλά έκανες, γιατί δεν πρέπει. Πώς να σου το πω, είναι κρίμα που πια τα social media πρέπει να είναι το μέσο αυτό καθεαυτό για να διαφημίσουμε μια δουλειά. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι τρόποι να μπούμε μέσα σε ένα χώρο. Απλά επειδή έχουμε ικανότητες και σπουδές, δηλαδή δεν είναι όλα τα social media. Και είναι και κρίμα, γιατί αυτό μου δίνει μια πολύ ωραία αφορμή να πω το εξής, ότι μακάρι εγώ, ας πούμε, να ήμουν δημοσιογράφος, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω συνέντευξη από κάποιους. Εγώ ως τι θα πάω να τους πάρω συνέντευξη? Οπότε δεν μ' αρέσει που βλέπω ανειδίκευτους influencer να κάνουν πράγματα. Νομίζω ότι η εξειδίκευση είναι πολύ σημαντική. Απλά είναι κρίμα που π.χ. εσύ ως δημοσιογράφος πρέπει να χρησιμοποιήσεις τόσο έντονα τα social media για να προχωρήσεις. Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια.

0: Και φτάνοντας προς το τέλος, θέλω να σε ρωτήσω έτσι με τρεις λέξεις, δύο λέξεις, μία φράση, όσες θέλεις, να μου πεις τι έχεις μάθει μέσα από όλο αυτό το ταξίδι.
1: Λοιπόν, μέσα από αυτό το ταξίδι έχω μάθει να κάνω υπομονή. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί από το πόση ώρα χρειάζεται ένα βίντεο για να φτιαχτεί, από τις φωτογραφίες που οι 30 θα βγουν χάλια και η μία θα είναι καλή, από το ποστάρισμα μέχρι να περιμένω κάποιες μέρες να δω τι γίνεται, πώς πάει το βίντεο. Υπομονή με σχόλια που μπορεί να με διαταράξουν εκείνη την ώρα, να μην μ' αρέσει. Υπομονή με συναδέλφους, υπομονή με το κομμάτι της επικοινωνίας π.χ. που έχω ως creator. Έχω μάθει να ξεπερνάω τα όρια μου, ότι ξέρεις τι, μπορείς κι άλλο. Έχεις ακόμα ενέργεια, δεν σου φταίει κανείς, προχώρα, ανέβασε το κι αυτό, μια χαρά. Υπομονή λοιπόν, το κομμάτι της συνέπειας είναι κάτι που αρχίζω και το δουλεύω τώρα. Γιατί αρχίζουν και δυσκολεύουν και τα μίντια σιγά σιγά.
0: Σφίγγει ο κλοιός.
1: Σφίγγει ο κλοιός, μπαίνουμε πολύ μέσα, θέλει να είσαι συνεπής. Εγώ δεν είμαι πάντα συνεπής. Έχω μάθει τα όρια μου, αυτό που λέγαμε πριν για την προσωπική ζωή. Μέχρι πού δείχνεις στον κόσμο τι κάνεις μες στο σπίτι σου. Τι θέλω να προστατέψω. Έχω προστατέψει πολλά πράγματα της ζωής μου. Έχω θεωρήσει σημαντικά κομμάτια, ας πούμε, που μπορεί να μην τα θεωρούσα τόσο πολύ, όπως η ιδιωτικότητα. Είναι ωραία μαθήματα. Μόνο καλά μου έχουν δώσει, για να σου πω την αλήθεια, τα media ως τώρα.
0: Έχεις πάρει κάποιο μήνυμα που να σ' άγγιξε πραγματικά?
1: Ναι, πολλά, πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Αλλά όταν κάποιος μου γράφει σε προσωπικό μήνυμα ότι αυτό που είπες με βοήθησε πολύ και ξέρεις, δεν νιώθω τόσο μόνη μου τώρα. Δηλαδή, π.χ. μου έχουν γράψει σε μήνυμα, πηγαίνω στη δουλειά και έχω το εξής πρόβλημα που έχεις και εσύ, αλλά μου φεύγει ένα βάρος όταν ξέρω ότι το μοιράζομαι με έναν άλλον άνθρωπο κάπως. Και λέω, ρε εσύ, άρα αξίζει να συνεχίσω να το κάνω αυτό το πράγμα. Μάλλον έστω και ένας να ωφεληθεί από κάτι που έχω ανεβάσει και έχω πει, τέλος. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Άρα, τι είναι το κίνητρο σου?
1: Ένα από τα κίνητρα είναι σίγουρα αυτό, ναι, δηλαδή, ναι. Βέβαια, εγώ είμαι τόσο εντελούλου που και κανείς να μην με έβλεπε θα συνέχιζε, εγώ θα ανέβαζε και δεν πειράζει. Αλλά πόσο μάλλον όταν το μοιράζομαι.
0: Και τι δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ για τον εαυτό σου?
1: Ότι είμαι δυνατή και ότι είμαι ικανή και ότι μπορώ. Γιατί αυτά τα χάνω που και που. Και βλέπω τι κάνουν οι άλλοι, συγκρίνομαι. Ο καθένας έχει αυτό. Βασικά αυτό που κρατάω είναι ο καθένας έχει το δικό του μονοπάτι. Και μπορούμε. Και θα τα καταφέρουμε.
0: Σοφία Περίδη, είσαι δυνατή, μπορεί. Το επόμενο βήμα να μου πεις ποιο είναι, τι μας περιμένει.
1: Να σου πω την αλήθεια, είναι τόσο ωραία όλα αυτά που λέμε και κρατάω το κομμάτι του δεν ξέρω τι άλλο θέλω να κάνω με τη ζωή μου. Αλλά αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, το ραδιόφωνο, με ενδιαφέρει πάρα πολύ τελευταία. Οπότε ποιος ξέρει, μπορεί να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
0: Έτσι αλλιώς δεν χρειάζεται να ξέρεις που θα σε βγάλει η ζωή σου. Μπορείς απλά να πηγαίνεις με το flow και να απολαμβάνεις ό,τι έρχεται.
1: Είναι πολύ αγχωτικό,
0: ναι,
1: η αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: Αλλά ξέρεις, τώρα είμαι σε μια διαδικασία ενδοσκόπησης και λέω τι μου άρεσε να κάνω παιδάκι. Και αυτό θα κάνω και μεγάλη. Θα κάνω τα ίδια πράγματα που έκανα και παιδάκι. Και συνειδητοποιώ ότι μ' άρεσε από πάντα να κάνω διαφημίσεις με τη φωνή μου. Και έβλεπα διαφημίσεις στην τηλεόραση και τις έλεγα, τις αντέγραφα. Και είναι κάτι που το έχω κάνει, ρε παιδί μου, και φυσικά με τα βίντεο που χρησιμοποιώ τη φωνή μου, αλλά θα ήθελα να το κάνω επαγγελματικά πια αυτό. Να μπω στο κομμάτι του σπικάζ.
0: Τέλειο.
1: Ξέρω ότι είναι ένας πολύ κλειστός χώρος
0: στην
1: Ελλάδα.
0: Είναι δύσκολο. Έχω ακούσει και εγώ.
1: Δεν
0: έχω
1: θέλουν
0: ιδέα
1: να βλέπουν καινούργια άτομα εκεί πέρα, νομίζω. Αλλά νομίζω ότι.
0: Εντάξει, κάπου θα υπάρχει.
1: Υπάρχει χώρος για όλους. Το πιστεύω, το είπα και στην αρχή. Θα με ακούσετε κι αλλού.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Σοφία, τι να πω, τέλεια. Εδώ ναι. Η δυσάρα αυτή είναι τώρα που μας είπες και σου εύχομαι από την ψυχή μου να γίνει. Είναι μια πολύ ωραία, πολύ συναρπαστική δουλειά και εγώ την είχα σκεφτεί, αλλά τι να κάνουμε, τέλος πάντων.
1: Έχει τέλεια φωνή, μακάρι να γίνουμε συνάδελφοι και σε αυτό.
0: Εκτός από την τρέλα, εννοείς.
1: Εκτός την τρέλα και τα social, ναι, εκτός το ότι ποστάρουμε και δεν τα βλέπει κανείς αυτά.
0: Τα δικά μου σίγουρα. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία Περίδη, που ήσουν σήμερα μαζί μας. Σε ευχόμαστε όλα τα όνειρά σου και τα λοιπά να γίνουν, αν και είμαι σίγουρη γιατί είσαι πολύ δυναμική και σούπερ και θα γίνει.
1: Επίσης εύχομαι το ίδιο, μακάρι να πάνε όλα όπως θα θες.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 6, διεθνής ώρα UTC 3.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Κουτσιμπήρη.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τη δράση και τις διασυνδέσεις του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ο συλληφθής βρίσκεται νόμιμα στη χώρα μας, μένει στα Πατήσια και εργάζεται σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Φέρεται να παραδέχθηκε επαφές και ενέργειες για την προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης σε ευρωπαϊκή χώρα. Κατασχέθηκαν κινητά, υπολογιστής μέσα αποθήκευσης δεδομένων και εργαστηριακός εξοπλισμός κατά τις έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη αλλά και την Αθήνα. Ο φόβος για πιθανό χτύπημα σε Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να καταπλέψει την Τρίτη στον Άγιο Νικόλαο κινητοποίησε άμεσα τις αρχές οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να ληφθούν από τον Πρωθυπουργό οι τελικές αποφάσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή γραμματέα και την Πέμπτη με βάση τον σχεδιασμό θα ανακοινωθεί ο μήνυ ανασχηματισμός. Στο ΠΑΣΟΚ έκλεισαν τα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο έδειξε ως υπεύθυνο για τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, ο Γαβριήλ Σακελαρίδης. Σε τροχιά συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου να σταθεί το κόμμα δίπλα στην πρωτοβουλία του Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρη, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Έφοδος σκούπασε πολεοδομίες της Αττικής, συνελήφθησαν 6 άτομα, κατασχέθηκαν 300.000 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Ανάμεσά τους υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών, στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης, δύο προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των Βορείων Προαστίων, μέλη επιτροπών και μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 άτομα, ορισμένα από τα οποία υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες στις περιφέρειες. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Οι υπουργοί του ΟΠΕΚ συναντώνται για να εξετάσουν υψηλότερες ποσοστώσεις παραγωγής σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις τιμές του πετρελαίου, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι ο μόνος παράγοντας που συγκρατεί τις αυξήσεις είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει λιγότερο πετρέλαιο από το κανονικό, αξιοποιώντας τα τεράστια στρατηγικά της αποθέματα. Ακόμη και αν δεσμευτούν να αυξήσουν την παραγωγή κατά χιλιάδες βαρέλια την ημέρα, η απεσιοδοξία επικρατεί καθώς τα στενά του ορμούς χαρακτηρίζονται απροσπέλαστα από τα τέλη Φεβρουαρίου και οι τιμές του πετρελαίου έχουν σχεδόν διπλασιαστεί πυροδοτώντας πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως. Νέα διπλωματική πρωτοβουλία για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν. Συνεχίζονται τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των δύο πλευρών την ώρα που οι πρόσφατες εχθροπραξίες απειλούν να υπονομεύσουν την εύθραυστη εκεχηρία στην περιοχή. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ώρων. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, δύο γυναίκες σκοτώθηκαν. Εντοπίστηκε λέμβος με 34 μετανάστες νότια της Γάβδου, μεταφέρονται στην παλαιόχωρα Χανίων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από έως τις 12 το μεσημέρι λόγω του έκτου αγώνα Run Bike Care 2026 με κίνηση και τερματισμό στο Σύνταγμα. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας καθώς και σε σταδίου Πανεπιστημίου Φιλελλήνων Ακαδημίας και Σίνα.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες. Μπορεί άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγια, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα.

0: Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμω, πορεμβολός έκλειναν άλλο

χάρη σε δε ο Θεός για τη συνεχομένη σημείνη. Προκοπήν δίου και πίστεως και συνέσεως που δεν πατήσει. Δώσε αυτής πάντα.

Προσέχεστε, προσεγγίζει, υπηρετήσει, βασιλεύτης δόξης.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, των αδελφών και συλλειτουργών ημών Νεκταρίου Ιερομονάχου Δημητρίου Πρεσβυτέρου, Βασιλείου Πρεσβυτέρου και Θωμά Πρεσβυτέρου, Ιωάννου και Φιλαρέτου των Διακόνων, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εντοκράτη ημών και του Φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ευλαβών προσκυνητών κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, ημών των προσελθόντων και εν κατανοίξη ψυχής επιτελούντων την ιεράν και ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην των προσφερόντων.

και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των ιερατευσάντων εν αυτή, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος αγωνισαμένων, πάλετε και επεσχάτων και ευκλεώς πεσόντων αδελφών ημών. Πάντων των αδελφών ημών, των ευκλεώς αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων, υπερπίστεως και πατρίδος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, τελευταίου αυτοκράτορος της Βασιλίδος των Πόλεων και των συναυτό προμάχων, των θυσιασθέντων κατά την άλωση της Κωνσταντίνου.

αυτού πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων, της ιεροσύνης ημών.

0: ένα Κύριο, Ιησού Χριστό,
1: τον Υιόν
0: του Θεού, τον μονογενή,
1: Πατρός
0: γεννηθέντα,
1: προ πάντων
0: των αιώνων, φως εφωτός,
1: Θεών
0: αληθινών, εκ Θεού
1: αληθινών,
0: γεννηθέντα, ομοούσιοντα, ομοούσιοντα πατρί, διού τα πάντα εγένε, τον δίημά στους ανθρώπους, και δια την ημετέρων σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου,
1: και
0: Μαρίας της Παρθένου, και εν ανθρωπίσαντα,
1: σταυρωθέντα
0: δε υπέρ ημών, Ποντίου Πιλάτου,
1: και παθώντα
0: και αναφέντα,
1: και αναστάντα
0: την τρίτη ημέρα, κατά τα γραφάς, και ανερχόντα εκ τους ουρανούς, και καθεζόμενο εξ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτ της βασιλείας και στο τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιό, ο Υπατρός του Πορευόμενου,
1: το Συμπατρή
0: και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, τον Αλίσσαν διά των προφητών. Της Νία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών.

Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων.

εις των ουρανών ήγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το πνευματί σου το Αγίο υπερ πάντων ον εισμεν και ον κείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξεστε κατηξίωσης και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια τέρωτά.

το εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεση αμαρτιών. Πεμνημένη τίμηση.

Μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών του Βαρθολομαίου, όν χάρισε τες Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη σών έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της Ιησούς.

που είναι εις ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών το επιούσιο, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών.

Άρητη και εκτιρμή στη φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός, συν το Παναγίο και αγαθό

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, σεβασμιότατε Δέσποτα, μετά την Ανάστασή Του και πριν από την Ανάληψή Του, ζήτησε από τους μαθητές Του να παραμείνουν στην Ιερουσαλήμ και τους υποσχέθηκε ότι θα λάβουν δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεσθε μη μάρτυρες, τους είπε, έντε Ιερουσαλήμ και Ιουδαία και Σαμαρία και έως των περάτων της Οικουμένης. Αυτή η δύναμη που υποσχέθηκε ο Χριστός ότι θα λάβουν οι μαθητές Του ήλθε κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Και η δύναμη αυτή του Πνεύματος του Αγίου, αγαπητοί μου αδελφοί, κατέστησε τους μαθητάς του Κυρίου Αποστόλους και κήρυκας του Ευαγγελίου, αλλά και μάρτυρες της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Τους έδωσε δηλαδή το Άγιο Πνεύμα του Θεού την δύναμη να ομολογούν την Ανάστασή Του και να μπορούν να πείθουν τους ανθρώπους ότι όντως ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του ζώντος Θεού, ο εσταυρωμένος και αναστάς και αναληφθής για την σωτηρία των ανθρώπων. Οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, το αναρρύθμιτο νέφος των Αγίων δεν προσέφερε στον Χριστό μόνον το αίμα του μαρτυρίου αλλά και την μαρτυρία της πίστεως, και αυτό κατέστη δυνατόν διότι οι Άγιοι βίωσαν στον μέγιστο βαθμό με την δύναμη και την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος την αλήθεια περί του Χριστού. Γι' αυτό και έγιναν ομολογητές αυτής της πίστεως. Ομολογώ, τι σημαίνει? Αναγνωρίζω, διακηρύσω μία αλήθεια και την μοιράζομαι με τον συνάνθρωπό μου. Γι' αυτό και ακούσαμε στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή να ζητεί ο Χριστός από τους μαθητές Του να Τον ομολογούν απερίφραστα ενώπιον των ανθρώπων ως Θεό και άνθρωπο. Και πώς μπορείς να ομολογήσεις κάτι για το οποίο δεν έχεις γνώση? Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει γνώση περί του Θεού και των θείων αληθιών ώστε να ομολογεί αυτήν την πίστη και να την διακηρύσει άφοβα ενώπιον των ανθρώπων? Ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του επισημαίνει: «Νυν δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού». Τώρα δηλαδή, λέει στους Γαλάτες, που γνωρίσατε τον Θεό, μάλλον
σας αναγνώρισε εκείνος ως αληθινά πιστούς και αφοσιωμένους στον Θεό, έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε την ζωή σας, να μεταμορφωθείτε εν Χριστώ. Επομένως, η γνώση του Θεού και η αναγνώρισή μας από τον Θεό ως αληθινά πιστών και αφοσιωμένων σε Αυτόν μας καθιστά ικανούς να ομολογήσουμε το Άγιο όνομά Του όπως έκαναν και οι Απόστολοι ενώπιον εθνών και βασιλέων και διοκτών και αρνητών και να αποκτήσουμε την αίσθηση ότι εφόσον ομολογούμε Ιησούν Χριστόν ως μόνον αληθινόν Θεόν, τότε έχουμε μέρος και κοινωνία μαζί Του. Έχουμε το δικαίωμα να καυχόμεθα για το χάρισμα της θεϊκής υιοθεσίας, ότι ανήκουμε δηλαδή σε Εκείνον και αν επιτρέπετε να πούμε ότι και Εκείνος ανήκει σε εμάς. Είμαστε δικοί Του και είναι δικός μας, γιατί είμαστε μέλη του σώματός Του. Μετέχουμε στην θεότητα και την αγιότητά Του. Λουζόμαστε από το φως της χάριτός Του και καθαριζόμαστε στο λουτρό της παλιγενεσίας και από το ποτήριο της ζωής και της αθανασίας, από την Θεία Ευχαριστία, στην οποία προσερχόμαστε με μετάνοια, με πίστη, με αφοσίωση, με φόβο Θεού, με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Επομένως, το ζητούμενο, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η ομολογία μας για τον Χριστό να είναι αληθινή. Να προέρχεται δηλαδή από μία καρδιά που πιστεύει αληθινά ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο Υιός του ζώντος Θεού. Γι' αυτό και ο διδάσκαλός μας, ο Απόστολος Παύλος, λέγει στην προς Ρωμαίους επιστολή του ότι εάν ομολογήσεις εν το στόματί σου Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός Αυτόν ήγηρεν εκ νεκρών, σωθήσει. Θα σωθείς. Θα απαλλαχθείς από την αμαρτία και το σκοτάδι, από την εσωτερική ανισορροπία και την διάσπαση, από την έλλειψη ειρήνης, από τον φόβο του θανάτου και από κάθε άλλη μορφή φόβου, όταν ομολογήσεις εν το στόματί σου με τον λόγο σου Κύριον, δηλαδή Θεόν τον Ιησούν Χριστόν, και όταν πιστεύσεις με όλη σου την καρδιά ότι ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών για να αναστήσει και εμάς και να μας απαλλάξει από το κράτος και την δυναστεία του θανάτου. Εφόσον πιστεύουμε ότι ο Ιησούς ανέστη εκ νεκρών, δεν μπορεί ο θάνατος να φανεί πιο δυνατός από την ζωή. Την ζωή που παρέχει ο Αναστάς Κύριος Ιησούς σε κάθε αληθινά πιστό.
αρκετές φορές αναφερθήκαμε στην αλήθεια της πίστεως. Γιατί θεωρώ, αδελφοί μου, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι να αποδεχόμεθα μόνον την αλήθεια περί του Χριστού και περί της πίστεώς μας, όπως μας την παρέδωσαν οι προφήτες, οι Άγιοι Απόστολοι, οι πατέρες, οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, τους οποίους εμπιστευόμεθα και ακολουθούμε, αλλά η πίστη μας να έχει και την αρμονία με το ήθος μας. Επί παραδείγματι, πώς μπορούμε να ομολογούμε Θεόν τον Ιησούν Χριστόν και να πιστεύουμε στην Ανάστασή Του, όταν στην καθημερινότητά μας είμαστε άδικοι, συκοφάντες και η ζωή μας δεν απέχει πολύ από των ανθρώπων εκείνων που δεν πιστεύουν στον Χριστό. Πώς μπορούμε να εξαπατούμε τον εαυτόν μας και τους συνανθρώπους μας, λέγοντας ότι ναι, ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός, είναι Κύριος και ότι πιστεύουμε στην Ανάστασή Του, όταν η ζωή μας χαρακτηρίζεται από την προσκόλληση, την προσήλωση στα υλικά αγαθά, όταν αδιαφορούμε για τον πόνο και την δυστυχία του αδελφού μας, όταν ενδιαφερόμεθα μόνον για τον εαυτόν μας, το περιβάλλον μας, την ανέλυξή μας, τα αξιώματά μας, την πρόοδό μας κατά κόσμον και αδιαφορούμε για την απόκτηση της γνώσεως του Θεού, η οποία μας οδηγεί, όπως είπαμε, στην ομολογία της πίστεως και μας καθιστά ικανούς να αναγνωριζόμεθα από τον Θεό ως αληθινά πιστοί, αφοσιωμένοι σε Αυτόν και ως μέλη του σώματός Του. Στην Εκκλησία μας καλλιεργείται διαρκώς η γνώση του Θεού. Μετέχουμε στην Θεία Λειτουργία για να γεμίσουμε από την χάρη του Αγίου Πνεύματος και να γινόμαστε μάρτυρες της ενανθρωπίσεως, της σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Μετέχουμε στην Θεία Λειτουργία για να ακτινοβολούμε στην καθημερινή μας ζωή την αγάπη, την συγνώμη και την ειρήνη του Χριστού, την επιοίκεια και την κατανόηση. Μετέχουμε στην Θεία Λειτουργία για να αποκτήσουμε από την ιστορική πραγματικότητα, από τον παρόντα αιώνα, την αίσθηση ότι εμείς και ο Χριστός είμαστε ένα. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε Δέσποτα, μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, δια των Αγίων της Μυστηρίων, να πορευόμεθα την οδό της γνώσεως του Θεού και να έχουμε την συνείδηση ότι γινόμαστε διαρκώς χριστιανοί.

0: φώτισή ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου, που βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, θα ακούσουμε τραγούδια καλοκαιρινά, γιατί το καλοκαίρι έφτασε και αυτό αρκεί για να μας φτιάξει τη διάθεση. Γιατί το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια εποχή. Είναι εικόνες, μυρωδιές, ταξίδια, έρωτες, παρέες, νύχτες δίπλα στη θάλασσα και τραγούδια που μας ακολουθούν χρόνια ολόκληρα. Το καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, έχει τραγουδηθεί όσο καμία άλλη εποχή. Από το ροκ μέχρι το έντεχνο, από το λαϊκό μέχρι την pop, από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο μέχρι τις σύγχρονες μπαλάντες και τα μελοποιημένα ποίηματα. Κάθε είδος μουσικής έχει δώσει την δική του καλοκαιρινή ιστορία. Το ελληνικό καλοκαίρι όμως έχει και κάτι ακόμη πιο ξεχωριστό. Είναι η εποχή που ανοίγουν ξανά οι αγκαλιές, που εσείς, οι Έλληνες της Διασποράς, που ζείτε μακριά στα ξένα, έχεστε κοντά μας για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, για να συναντήσετε τους γονείς, τα αδέλφια, τους φίλους και όσους αγαπάτε. Γιατί όσες θάλασσες κι αν μας χωρίζουν, η μουσική και το ελληνικό καλοκαίρι μας ενώνουν. Το καλοκαίρι ξανασμίγουν οι οικογένειες, γεμίζουν τα χωριά και τα νησιά με παιδικές φωνές και γέλια. Απόψε λοιπόν, μαζί με την Έφη, διαλέξαμε τραγούδια καλοκαιρινά. Πάμε να ακούσουμε για ένα καλοκαιρινό ραντεβού, όχι στις δυτικές συνοικίες, αλλά από τις δυτικές συνοικίες.

Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Όλο το ελληνικό καλοκαίρι σε ένα τραγούδι. Και όταν η ζωή μας πηγαίνει καλά, τότε όλα μοιάζουν με καλοκαίρι. Θα μας τραγουδήσουν οι μέλισσες.

καλοκαίρι έχει μια παράξενη δύναμη. Ακόμα και οι πιο μικρές στιγμές το καλοκαίρι αποκτούν σημασία. Μια διαδρομή με το αυτοκίνητο με ανοιχτά παράθυρα και το ραδιόφωνο να παίζει τραγούδια καλοκαιρινά σαν αυτή τη στιγμή καλή ώρα. Μια βόλτα στην ακρογιαλιά, μια νύχτα με φεγγάρι. Και κάπως έτσι γεννιούνται εκείνα τα καλοκαίρια που θυμόμαστε για χρόνια. Μεγάλες μέρες, φωτεινές νύχτες και συναισθήματα που δύσκολα χωράνε σε λέξεις. Για ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι που μας τραβά από το χέρι, θα μας τραγουδήσει ο Μανώλης Φάμελος και θα ξεχάσουμε ό,τι μας στεναχωρεί.

Οι καλοκαιρινές νύχτες, αν και μικρές, δεν φτιάχτηκαν για ύπνο. Φτιάχτηκαν για κουβέντες μέχρι το ξημέρωμα, για μουσικές στην παραλία, για παρέες που προτιμούν να μην κοιμηθούν και να πάνε κατευθείαν για δουλειά.

Κάποιες στιγμές θα θέλαμε να κρατήσουν για πάντα. Τα καλοκαίρια θα θέλαμε να κρατήσουν για πάντα. Γιατί ακόμα και όταν αλλάζουν οι εποχές, ακόμα και όταν έρχεται ο χειμώνας, υπάρχουν οι καλοκαιρινές αναμνήσεις που μας συντροφεύουν. Και οι Vegas μας συμβουλεύουν να αφήνουμε την καρδιά να μας ταξιδεύει, να κλείνουμε τα μάτια και να ονειρευόμαστε ταξίδια με το νου και τη σκέψη.

και από τους Βέγκας στη Μαρίζα Ρίζου, που μας θυμίζει ότι όταν αισθάνεσαι ότι τα όνειρά σου σφήνωσαν στη γη, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, το καλοκαίρι τα άχει στο σπίτι τα αφήνει και σε πηγαίνει σε πόλη, σε νησιά και σε μικρά χωριά για να θυμηθείς πώς είναι να ζεις κανονικά.

ελληνικό καλοκαίρι έχει ρυθμό, έχει χορό, παρέες, δυνατή μουσική και σχέδια της τελευταίας στιγμής. Έχει μια ανεμελιά που δύσκολα συναντά στον υπόλοιπο χρόνο. Και όταν η μουσική συναντά τη θάλασσα, τότε όλα γίνονται πιο ξέγνιαστα. Αποκτούν ρυθμό και ένταση. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε και εμείς λίγο την ένταση με Λοκομόντο και Ονειράμα.

Υπάρχουν τραγούδια που οι νότες, η μουσική και οι στίχοι τους σε ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Σου μεταφέρουν εικόνες με άδειους δρόμους στις μεγάλες πόλεις τον Αύγουστο. Νησιά γεμάτα κόσμο και νύχτες με τζιτζίκια και ζεστό αέρα. Και ο Διονύσης Αβόπουλος μας περιγράφει μέσα από τους στίχους του και το τραγούδι του αυτές τις εικόνες στο δικό του καλοκαίρι. Με μισόκλειστες γρίλες το μεσημέρι, με καρεκλάκια πετονιές μες στο πανέρι και φυσικά με τη φέτα το καρπούζι στο χέρι.

Και τι θα ήταν το ελληνικό καλοκαίρι χωρίς τη θάλασσα? Την θάλασσα που είναι πάντα εκεί, χειμώνα καλοκαίρι. Γιατί η θάλασσα στην Ελλάδα είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι μόνο καλοκαίρι, είναι ταξίδια, σιωπές και έρωτες. Και οι Pix Lux το λένε απλά, αληθινά και ξεκάθαρα. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί με σένα μοιάζει.

0: Η θάλασσα πάντα σε καλεί να φύγεις λίγο πιο μακριά. Να μπεις σε ένα πλοίο χωρίς να σε νοιάζει ο προορισμός. Να πάρεις το μετρό για Πειραιά και να μπεις στο πρώτο πλοίο που θα σαλπάρει και να αφήσεις τις σκέψεις να πετάξουν σαν πουλιά.
1: Το πλοίο

καλοκαίρι αποκτούν συμβολισμό ακόμα και οι πιο απλές καθημερινές στιγμές. Ακόμα και ένα λιωμένο παγωτό στο χέρι, κάτι μας θυμίζει. Μια αναμονή, κάτι ανεκπλήρωτο. Για να ακούσουμε τι μας λένε τα ξύλινα σπαθιά για το λιωμένο παγωτό στο χέρι.

Το Αιγαίο με τον ήλιο του και τα λευκά του σπίτια δεν λείπει από τα καλοκαιρινά τραγούδια. Γιατί το Αιγαίο έχει τον δικό του ρυθμό. Άλλοτε χαρούμενο, άλλοτε νοσταλγικό, σαν blues καλοκαιρινό.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής καλοκαιρινής εκπομπής μας. Ταξιδέψαμε σε παραλίες, σε λιμάνια, σε αυγουστιάτικες νύχτες, σε έρωτες και αναμνήσεις. Γιατί τελικά το ελληνικό καλοκαίρι μπορεί να βρίσκεται στα νησιά και στη θάλασσα. Βρίσκεται όμως και στα τραγούδια που ακούμε ξανά και ξανά κάθε χρόνο. Ελπίζουμε φίλες και φίλοι να σας κρατήσαμε συντροφιά και να σας θυμίσαμε κάποια δική σας καλοκαιρινή ανάμνηση. Και επειδή κάθε καλοκαίρι κρύβει και λίγη νοσταλγία, στην επόμενη εκπομπή μας θα συνεχίσουμε με αγαπημένες ελληνικές καλοκαιρινές μπαλάντες. Τραγούδια πιο ερωτικά, πιο νυχτερίνα, πιο μελωδικά. Τραγούδια που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά. Στην κονσόλα του ήχου ήταν η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο και στην μουσική επιμέλεια η Σταυρούλα Καραλή. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα να είστε όλοι καλά. Και για το τέλος επιλέξαμε έναν σύγχρονο μπάλο, ένα τραγούδι με νησιώτικο αιγαιοπελαγίτικο ρυθμό, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τον Κώστα Λιβαδά, η επιμονή σου. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ!

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 11. UTC 8.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
4: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας, η Ελληνική Ραδιοφωνία, είμαστε σήμερα εδώ για ένα αφιέρωμα στον Νίκο Παπάζογλου, το σπουδαίο αυτό τροβαδούρο που τραγούδησε τη Θεσσαλονίκη, τραγούδησε τα σοκάκια της, τραγούδησε τους δρόμους, τραγούδησε τους ανθρώπους, αλλά τραγούδησε και όλη την Ελλάδα. Τραγούδησε για όλους μας απίθανα τραγούδια. Ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ένας ξεχωριστός άνθρωπος, για τον οποίο σήμερα θα μιλήσουν αρκετοί φίλοι του, άνθρωποι γνωστοί κυρίως από την πόλη της Θεσσαλονίκης καταγόμενη, αλλά θα φωτίσουμε όσο μπορούμε το πρόσωπο, την προσωπικότητα του Νίκου Παπάζογλου, όσο μπορούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μαζί μου εδώ είναι ο τεχνικός μας, ο κύριος Νίκος Σαρβογινάκης, Θέμης Ροδαμίτης στο μικρόφωνο. Ακούτε την εκπομπή «Η δική μας πόλη», μια εκπομπή που έχει σαν σκοπό, σαν στόχο, να παρουσιάσει τους ανθρώπους μέσα από τις πόλεις, μέσα από τις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους, σε ιδιαίτερες στιγμές τους, έτσι ώστε όλες αυτές οι εκπομπές να αποτελέσουν μια καταγραφή πόλεων, ανθρώπων, σχέσεων, προοπτικών, κυρίως μέσα από καλλιτεχνικές δημιουργίες. Ραγίζει απόψε η καρδιά λοιπόν, και πολλές φορές η καρδιά ράγισε στη Θεσσαλονίκη με τους ανθρώπους που έζησαν εκεί, μια πόλη πολυπολιτισμική που τραγουδήθηκε όσο ίσως ελάχιστες πόλεις. Τραγουδήθηκε για τα όμορφα στέκια της, για τις ωραίες γειτονιές της, για τις ωραίες παρέες της, για τους ανθρώπους, για τη γυναίκα. Τραγουδήθηκε από τόσους και τόσους δημιουργούς. Ο Νίκος Παπάζογλου κατάφερε να παντρέψει, θα λέγαμε, πολλά πράγματα μαζί, πολλά μουσικά ιδιώματα, πολλές ατμόσφαιρες, και ως σημαντικός άνθρωπος, προσωπικότητα, μπόρεσε να συσπυρώσει γύρω του και άλλους ομότεχνους αλλά και νέους μαθητές, θα τους λέγαμε σήμερα, κοντά του, ώστε όλοι αυτοί μαζί τα μπόρεσε να συσπυρώσει γύρω του και άλλους ομότεχνους αλλά και νέους μαθητές, θα τους λέγαμε σήμερα, κοντά του, ώστε όλοι

Όλα αυτά με τον τρόπο τους δημιουργούν μια κατάσταση εκεί στη Θεσσαλονίκη που εμπνέει τους νεότερους να μπουν και αυτοί σε ένα δρόμο δημιουργικό, να φτιάξουν και αυτοί τις δικές τους ιστορίες. Και ο Παπάζογλου μας έφτιαξε τη δική του εικονογραφημένη ιστορία μέσα από όλες αυτές τις σημαντικές καταγραφές και των προηγούμενων αλλά και των ομότεχνών του, που όπως σας είπα και πριν υπήρξε, θα λέγαμε με έναν όρο Ταρκόφσκι, στάλκερ, δηλαδή οδηγός.

Και βέβαια ο Νίκος Παπάζογλου, τον ακούσαμε εδώ στο τραγούδι Φύσηξο Βαρδάρης. Όπως σας είπα, τραγούδισε τους ανέμους, τα ποτάμια, τις θάλασσες, τα πάντα γύρω από τις πόλεις. Ταξίδεψε σε πόλεις, οδήγησε αεροπλάνο, οδήγησε ιστιοπλοϊκό, έπαιρνε μέρος σε αγώνες. Άρα είναι ένας άνθρωπος που ταιριάζει και στην εκπομπή μας πάρα πολύ, γιατί είναι ο άνθρωπος που ταξιδεύει γενικώς. Μια αϊκίνητη προσωπικότητα, μια πολυσχηδής μορφή, η οποία καταγράφει συνεχώς, δεν αφήνει τίποτα να περάσει. Καταγράφει τους καημούς, καταγράφει τις νότες, καταγράφει τα ρεύματα, τα ιδεολογικά, καταγράφει

πολλά πράγματα στην πόλη, τα οποία βγαίνουν και στην ερμηνεία φυσικά, αλλά αν κανείς δεν ξέρει τον Νίκο Παπάζογλου καλύτερα, δεν μπορεί να φανταστεί σε πόσα πράγματα αυτός ο άνθρωπος έδειχνε ενδιαφέρον. Προσωπικά θυμάμαι στο Μήλο Θεσσαλονίκης το 90, που ερχόταν τα βράδια αργά όταν τελειώνει τα στούντιο, περίπου 12.30 με 1 και καθόμασταν ως στις 3-3.30 και πλέον, και συζητούσαμε αρκετά έτσι απλά αλλά και φιλοσοφικά πράγματα, και ήταν πραγματικά μαγευτικές αυτές οι συναντήσεις. Ήταν ωραίες βραδιές γλυκές, γιατί είχαμε να πούμε ωραία πράγματα και κυρίως να νιώσουμε την ομορφιά του διαλόγου, την ομορφιά της συνέβρεσης. Ο Παπάζογλου λοιπόν ως εμψυχωτής, ως αλληλέγγυος, ως ιδεολόγος, ιδεολόγος με την έννοια ότι υποστήριζε αυτά που αγαπούσε και πίστευε και απεδείχθη με το χρόνο ότι αυτά φύτρωσαν, θέργεψαν, απετέλεσαν για την πόλη πολύ ωραίο ορίζοντα, πολύ ωραίες καταστάσεις οι οποίες συνέβαλαν, ήταν πρωτοπόρος και στα ακούσματά του. Ήταν ένας άνθρωπος που έψαχνε τους ήχους σε πολύ μεγάλη γκάμα στην εποχή, όταν ακόμα πολλοί άνθρωποι δεν ήξεραν τι συμβαίνει στον έξω κόσμο, περιορισμένοι στα εντός συνόρων. Ο Νίκος Παπάζογλου άκουγε τις μουσικές πρωτοπορίες της εποχής του, τους ρόκερς, άκουγε ψυχεδέλεια, άκουγε τους ηλεκτρικούς ήχους και φανταζότανε, ερχόταν βέβαια από τις καταγωγές που ήταν μικρασιάτικης και θρακικής καταγωγής, ερχόταν λοιπόν μαζί με τα μακεδονικά ακούσματα όλα αυτά και μπολιαζόντουσαν σε μια ανήσυχη ψυχή και σε έναν άνθρωπο που σκάλιζε ήδη από πολύ μικρό τους ήχους, καθώς βεβαίως συμμετείχε και σε συγκροτήματα ως νεαρός ρόκερ, αλλά και με διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα, ας πούμε. Φανταστείτε, ήταν και στους Ολύμπιανς, όπως θα ξέρετε πολύ. Αυτή λοιπόν η προσωπικότητα του Παπάζογλου τον οδήγησε σε έναν κόσμο δικό του που σιγά σιγά διαμόρφωνε, παντρεύοντας όλα αυτά τα στοιχεία παράδοσης, λαϊκού πολιτισμού, λαϊκού ρεμπέτικου τραγουδιού, αλλά και ροκ. Ένας από τους συνθέτες που, τραγουδιστές που αγάπησε, είναι ο περίφημος Βαν Μόρισον. Τα θυμάστε ίσως οι παλαιότεροι και οι νεότεροι που ασχολείστε και συγκεντρώνετε κάποιο υλικό, ότι εκείνο το δίσκο του Βαν Μόρισον με κάτι, αν θυμάμαι καλά, όχρα, καφετιά απ' έξω και μια πολύ ωραία μορφή που ήταν ο Μόρισον σε μια νεανική έτσι περίοδο της ζωής του, μια πολύ ωραία φωτογραφία. Ένας δίσκος που όταν βγήκε μας έδωσε πολύ χαρά, εμείς το πήραμε λίγο μετά, μας έδωσε πολύ χαρά, γιατί πραγματικά ήταν ένας δίσκος αποκαλυπτικός για όλη τη ροκ σκηνή, με το μοναδικό Βαν Μόρισον.

0: Και βέβαια ένας άνθρωπος που δεν θα μπορούσε να λείψει από το αφιέρωμα αυτό στον Νίκο Παπάζογλου είναι ο Γιώργος Λίζος, ένας μουσικός, ένας ερμηνευτής που γνωρίζει από πολλές πλευρές την προσωπικότητα του Νίκου Παπάζογλου, που έχει ζήσει μαζί του και που βεβαίως αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον αυτά που θα μας πει. Καλησπέρα Γιώργο, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, να είστε καλά.
0: Θα θέλαμε να τη δική σου συμβολή σε αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε στον Νίκο Παπάζογλου. Έτσι, τι θυμάσαι, Γιώργο Λίζο, από την εποχή, την πρώτη εποχή που ξεκίνησαν κάποιες ηχογραφήσεις, κάποια στούντιο, κάποια σχήματα μουσικά, μια περίοδος που δεν είναι τόσο γνωστή στο κοινό.
1: Δεν είναι γνωστά γιατί στην αρχή και εν γέννη δεν ήθελε να είναι άνθρωπος όπου θα είναι στις ειδήσεις και θα το, έτσι και θα το συζητάνε. Έψαχνε πάρα πολύ ό,τι έκανε ο Νίκος. Αυτό που άκουσα εγώ δηλαδή ήταν ένα πράγμα που δεν ξέρω πλέον ποιος τα έχει. Μου έβαλε και άκουσα από κάτι κασέτες. Το πρώτο του ροκ εγχείρημα που έκανε με μια περίφημη μπάντα στη Θεσσαλονίκη, οι Ζηλωτές.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου, Ζηλωτές. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να δημιουργηθήκαν το 1974. Mm-hmm. 70, ναι. Όπου έπαιζε ο Παπαχαντζής τύμπανα, ο Ζικογιάννης μπάσο, ο Μπάμπης ο Λασκαράκης ακουστικές και ηλεκτρική. Όπου εκεί πρωτοάκουσα με αγγλικό στίχο,
0: ναι.
1: Άκουσα το βαρδάρι, άκουσα την ευχή. Mm-hmm.
0: Με αγγλικό στίχο όλα αυτά.
1: Ναι, που ήταν αριστουργηματικά, πολύ μπροστά από την εποχή τους.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου είπε ότι κάναν και το εγχείρημα για ένα οκτάμινο, έφυγαν στη Γερμανία, στην Ολλανδία και στη Γαλλία μια κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Ψάξαν το Βαγγέλη Παπαθανασίου,
0: ναι,
1: να τους βοηθήσει να κάνουν μια παραγωγή έξω, η οποία για διάφορα αίτια δεν έγινε.
0: Mm-hmm.
1: Και ξαναπίσω στο μυαλό του όμως το είχε την ηλεκτρική λα.
0: Ναι. Ναι, ναι, ροκάς δηλαδή, κανονικός.
1: Ναι, γιατί αυτό που έχω πάρα πολύ και καθαρά στο μυαλό μου, mm-hmm, είναι ότι ενώ η εκδίκηση έγινε το 1978,
0: mm-hmm,
1: εγώ ήρθα σε επαφή μαζί του και γνωριστήκαμε και ήταν από τους δασκάλους μου σε ό,τι και να έκανα,
0: mm-hmm,
1: με όχι έμφαση από τη δικιά του την άποψη, με αντιμετώπιζε σαν νήσιο προσύσω, επειδή άκουγα πάρα πολύ μουσική και είχα και έχω δηλαδή αρκετά πράγματα,
0: ναι,
1: τον άκουσα να μου τραγουδάει Bob Dylan, mm-hmm, εκπληκτικά.
0: Ναι.
1: Εκπληκτικά.
0: Mm-hmm.
1: Και μου έλεγε, είδες ένας τραγουδιστής που δεν είναι τραγουδιστής, δηλαδή μου, με την έννοια του όρου,
0: ναι,
1: αλλά είναι ψυχή όμως όταν τραγουδάει και σημασία έχει το ό,τι έλεγε ο Dylan.
0: Βέβαια. Η μορφή, ο συνδυασμός του στίχου με τη μουσική, ο τρόπος της εκφοράς που δεν ήταν ο καλύτερος από πλευράς τεχνικής ας πούμε, αλλά ήταν η αλήθεια του.
1: Ναι, και επίσης από τους αγαπημένους του τραγουδιστές,
0: ναι,
1: που συζητούσαμε και συμφωνούσαμε, είναι ο Ιρλανδός ο Βαν, έτσι για
0: ο κορυφαίος, βέβαια.
1: Εγώ του έλεγα ότι τον θεωρώ από τους κορυφαίους του αιώνα και μου έλεγε, ο Ιρλανδός μου λέει είναι τόσο απόκοσμος, μου τον είδες, δεν δίνει συμμετέχεις, δεν βγαίνει ούτε σε εφημερίδες, ούτε στο Rolling Stone, στο περιοδικό, mm-hmm, ούτε. Ενώ είναι άποψη ζωής αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το αστείο είναι πιο ότι ο πατέρας του Βαν Μόρισον ήταν χασάπης και το ίδιο και του Νίκου. Έτσι.
0: Άστα καλά, ναι, ναι.
1: Ο μπαμπάς, ναι.
0: Αλλά η κόρη του Μόρισον ήταν μουσικός όμως, ε.
1: Η κόρη του Μόρισον ήταν και η ίδια. Έτσι πάρα πολύ καλή μου.
0: Ναι. Θα ήθελα να μας ζωντανέψεις λίγο, γιατί υπάρχουν μερικά πρόσωπα που δεν είναι τόσο γνωστά στους νεότερους, που όμως υπήρξαν, θα λέγαμε, έναν τρόπο έτσι λίγο μυθικά για κάποιους ανθρώπους. Πάνω, δηλαδή αυτές οι συνευρές αυτών των κορυφαίων σολίστ που βρεθήκανε. Παράλληλη εποχή ήταν και ο Σπάθας με τους Σόκρατες κλπ. Όλο αυτό το ρεύμα, όλη αυτή η κατάσταση, τον Νίκο τον βρίσκει μέσα, έτσι. Δηλαδή είναι μέσα σε αυτό το πράγμα.
1: Φυσικά και με μια εναλλακτική άποψη. Ο Νίκος είχε τη μαγική ικανότητα να ανακατεύει πολλές κουλτούρες μουσικές.
0: Ναι.
1: Στην κατάλληλη δοσολογία ίσως.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχοντας σαν παραγωγή πάντα ένα αποτέλεσμα που δεν ήταν εύκολο ως άκουσμα στην αρχή.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα αιρετικό. Mm-hmm. Αλλά με εξαιρετική αισθητική. Αφήνοντας δύσκολα κάποιον μουσικόφιλο αδιάφορο.
0: Ναι.
1: Η όλη μαγεία του Νίκου δηλαδή ήταν αυτό, ότι ήταν τόσο ανοιχτόμυαλος, mm-hmm. όπου τα ανακάτευε αυτά όλα. Δηλαδή νομίζω ότι ο Νίκος έπαιξε πρώτος τα ελληνικά στοιχεία, τα κιθαριστικά, κάνοντας τα κιθαριστικά με τα power chords, δηλαδή με τις πέμπτες. Είναι ναι. χαρακτηριστικό αυτό και το είδα και το έζησα και εγώ σε ένα τραγούδι δηλαδή που θα μπόραγε ένας λαϊκός ενορχιστρωτής το να συμπεριλάβει 6 χορδίες ή 7 ναι. Ο Παπάζλου θα με το ζόρι θα βάζει τις 4 και αυτές περισσότερες ήταν άφηλες, ούτε μαζόρι ούτε μινόρι, power chord δηλαδή, για να έχει την δυνατότητα και την άνεση για να χρωματίσει τραγουδώντας όπως ήθελε ο ίδιος.
0: Ναι, βέβαια. Έδινε στη φωνή πολύ έμφαση, στους χρωματισμούς όπως λες πολύ, αλλά αυτό που αφήνει σαν στίγμα δεν είναι και έτσι μια μορφοποίηση ενός τοπίου ηλεκτροκο-ροκ με παράδοση, με λαϊκότητα που υπογράφει από κάτω ο Νίκος Παπάζογλου.
1: Βέβαια.
0: Με ψυχεδέλεια λίγο ας πούμε.
1: Όλο αυτό. Δες λίγο το όλο ιδιαίτερο του όλου team αυτού ήταν ότι ήταν φίλοι καταρχήν.
0: Ναι.
1: Και ύστερα αρχίσαν και ψαχνότανε μουσικά, ας κάνουμε αυτό, ας πειραματιστούμε με αυτό, ας ναι. κάνουμε ρυθμικά αυτό. Δηλαδή εγώ έτυχα και είδα και στο στούντιο απίστευτες στιγμές.
0: Ναι, ναι. Πες μας έτσι κάνα δυο χαρακτηριστικά. Μετέφερε μας λίγο την ενέργεια εκεί, πόσο με λόγια όσο μπορείς.
1: Ο Νίκος ο Καπηλίδης που τον θεωρώ από τους κορυφαίους ως δράμε. Όπου του είχε τόση εμπιστοσύνη ο Παπάζογλου που έλεγε το κομμάτι είναι αυτό. Άκου το τη μελωδία να σου τραγουδήσω και το χτίζει ο άλλος εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Τώρα με το συγχωρεμένο του Αραβατζή που είχε το Δημητρό, mm-hmm. ο ηλεκτρικός του κιθάρι, ένα παιδί εξαιρετικά χαρισματικό,
0: ναι.
1: όπου δεν σπούδασε ούτε μουσική ούτε. Ροκ έπαιζε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Μια φάτσα μυστήρια, Ray Davis ξέρω εγώ από τους Kings.
0: ναι, ναι.
1: Ναι. Ξένος συνδυασμός το πώς έστεινε το όργανο και έπαιζε σαν τον Eddie Van Halen για ναι, την εποχή. Ναι. Εκείνη ήταν πολύ μπροστά δηλαδή όλα αυτά.
0: Με πυρήνα τον Παπάζογλου, έτσι.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: το αγροτικό, ναι. Ήταν το αγροτικό τότε που ήταν. Ναι, βέβαια.
1: Ήταν.
0: Δώσε μας έτσι, πες μας μερικά ονόματα ακόμη έτσι, με τέτοια μεγέθη. Αυτά τα... Σταρόβας, έτσι, ναι.
1: Σταρόβας, κιθαρίστας, ναι. Δεύτερος μουσικός. Ο Δημήτρης.
0: Ο Σταρόβας, ξέρω, ναι, ξεκίνησε.
1: Μεγάλος μουσικός.
0: Ναι.
1: Μεγάλος μουσικός.
0: Πες μας ακόμα δύο-τρεις έτσι που πλαισιώνουν από τον Παπάζογλου στην παρέα εκεί, ας πούμε.
1: Πετζίκης, Γιώργος
0: Πετζίκης, ναι.
1: Κορυφαίος. Ίσως από τους πιο αδικημένους μουσικούς της πόλης είναι ο Γιώργος. Ναι, ο Γιώργος θα μου πει, έκανε ένα στούντιο που όλοι γράψαν εκεί μέσα. Έτσι το Μαγνάνιμος.
0: Ναι.
1: Κάνει σημαντικές δουλειές.
0: Θεσσαλονίκη στα πολύ πάνω της, έτσι.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί θέλουμε να το φανταστούμε όλο αυτό. Η εκπομπή λέγεται Η Δική Μας Πόλη και αφορά και πόλεις κυρίως. Και ο Νίκος ήταν ένα μεγαλείο για τη Θεσσαλονίκη. Την διαμόρφωσε και τον διαμόρφωσε. Και τα δύο δηλαδή. Γιατί στρόφος όπως θες πες. Σε ένα βαθμό έγινε αυτό.
1: Έτσι έγινε. Ο Νίκος σημάδεψε πολλούς ανθρώπους και μουσικούς της δικιάς μας της γενιάς.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά και βαθύτερα, όχι μόνο προς τη μουσική άποψη, αλλά και την αλλακτική στάση της ζωής μας.
0: Ναι.
1: Το αντιστάρ status που είχε ο αντισυστημικός ήταν επί της ουσίας αντισυστημικός.
0: Με εκτόπισμα όμως.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, βέβαια. Καλλιτεχνικό. Αλλά θέλω πριν κλείσουμε να μας πεις λίγο και για αυτούς που βοήθησε λίγο. Δηλαδή, έτσι, μια-δυο κουβέντες για τους Θεσσαλονικείς, έτσι. Τη δική σου άποψη σήμερα πώς το βλέπεις.
1: Δεν υπάρχουν πια άνθρωποι με το ανοιχτό μυαλό που είχε ο Νίκος,
0: ναι,
1: και με την άνεση και με τη μεγαλοκαρδία, θα έλεγα εγώ, το να βοηθάει, ναι, κάτι που νόμιζε ότι είναι άξιον για να κοινοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο Νίκος είναι πίσω από την παραγωγή του πρώτου άλμπουμ του Θανάση Παπακωνσταντίνου,
0: ναι, «Η
1: Αγία»,
0: ναι. Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Και πολλών άλλων σημαντικών που σήμερα έχουν κάνει διαδρομή, ναι.
1: Ο Νίκος είναι πίσω από το Σοκράτη, για, ναι, το Μάλαμα.
0: Βέβαια. Τον Ορφέα τον Περίδη,
1: Από τον Ορφέα,
0: το Ζήκα,
1: από διάφορους Θεσσαλονικείς που τους βοήθησε,
0: μάλιστα,
1: εδώ,
0: μάλιστα,
1: δηλαδή, μέσα στα όρια της αναζήτησής του, δηλαδή, αν σκεφτείς και τις μικρές περιπλανήσεις.
0: Από την ΚΟΕ, το συγκρότημα από την ΚΟΛΕΣ, έτσι.
1: Αυτός τους ανακάλυψε και τους έκανε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο.

0: Και έρχεται μια στιγμή στα 1977 όπου θα λέγαμε το άστρο του Παπάζογλου αρχίζει να φωτίζεται και να λάμπει σιγά σιγά. Νεαρός τότε ο Νίκος Παπάζογλου, παίρνει ένα μήνυμα από τον Διονύση Σαββόπουλο, καθώς το Θέατρο Τέχνης έχει παραγγείλει στο συνθέτη, το Σαββόπουλο δηλαδή, να φτιάξει μουσική για τους Αχαρνείς. Ο Σαββόπουλος την παράσταση αυτή την παίζει στην Πλάκα, την παρουσιάζει στην Πλάκα και φέρνει τον νεαρό τότε από τη Θεσσαλονίκη Νίκο να συμμετάσχει στη χοροδία. Είναι ένας καθοριστικό σημείο για την πορεία του Παπάζογλου, γιατί τον βάζει καθαρά στον κόσμο του τραγουδιού, τον κόσμο της συνέπειας και του, γιατί όχι, επαγγελματισμού. Θέλω να ακούσουμε μια μικρή περιγραφή, το πώς περιγράφει ο ίδιος αυτή την πρόσκληση σε μια συνέντευξή του στην Κρυστάλλια Πατούλη. Η συνεργασία με τον Σαββόπουλο στους Αχαρνείς ήταν κομβικό σημείο της ζωής μου και της καριέρας μου. Με τον Διονύση αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Τον θαυμάζω, τον αγαπώ. Είμαι μαζί του σε ό,τι κάνει. Είναι ο πρώτος που μου έδωσε μια φιλική καρπαζιά και μου είπε «Μάγκα, είσαι σε καλό δρόμο». Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι από τους Αχαρνείς, ένα υπέροχο τραγούδι με τον Νίκο Παπάζογλου.
1: Διάλειμμα, στείλε το τραγούδι στο πόδι σου.

0: Και βέβαια ένας άνθρωπος που ήταν πλέον απαραίτητος να μας μιλήσει για τον Νίκο Παπάζογλου, για διάφορους και πολλούς λόγους ήδη έχουμε μιλήσει κάπως για αυτά τα πράγματα, θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, είναι ο αγαπημένος σε όλους μας Διονύσης Σαββόπουλος. Κύριε Σαββόπουλε, γεια σας. Θα σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας απόψε.
1: Να είστε καλά.
0: Ωραία. Θα θέλαμε, αν μπορείτε, να μας μιλήσετε για τον Νίκο Παπάζογλου, να μας πείτε τι θυμάστε, τι... Ξέρουμε ότι τον έχετε βοηθήσει πάρα πολύ, το έχει πει και ο ίδιος πολύ αυτό. Σας έχει γράψει για σας πολύ ωραία λόγια. Θυμίστε μας λοιπόν και εσείς τη σχέση σας μαζί του.
1: Η πρώτη φορά ήρθε στη γειτονιά μας, μικρά παιδιά ήμασταν δηλαδή, για να επισκεφτεί τα ξαδερφάκια του, τους Χασικίογλου, που ήταν γειτονόπουλά μου.
0: Μάλιστα.
1: Είδε τη γειτονιά στους τοίχους γραμμένο παντού το ακτικό λέξο α, ομικρον, ζ, αόζ. Και ρώτησε τα ξαδερφάκια του, ποιος θα γράφει αυτά, να εκείνος ο ψηλός με τα γυαλιά, και δείξανε εμένα. Ναι. Έρχεται κοντά μου και με εκείνη την διακριτική και ευγενική φωνή του με ρωτά τι θα πει ΕΟΣ, και εγώ με ύφος του απαντώ, επαναστάτε οδού Ζάνα. Συνέχισε να με κοιτάει έτσι με ενδιαφέρον και χαμογελαστός.
0: Ναι.
1: Ε, καλά, ερχόταν πολλές φορές στη γειτονιά, αυτός έμεινε στο διοικητήριο, δεν ήταν κοντά μας, αλλά επισκεπτόταν τα ξαδερφάκια του, όπως σας είπα. Μετά μεγαλώνοντας τραγουδούσε ξένο ρεπερτόριο με διάφορα συγκροτήματα στο Αριγκάτο, στη Χαβάη, και για ένα διάστημα ήταν τραγουδιστής των Olympians σε μια περίοδο που, όπως έμαθα μετά, ήταν η περίοδος που είχε πάει για να κάνει τη στρατιωτική του θητεία ο Πασχάλης Αρβανιτίδης.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
1: Όταν αντικαθιστούσε ο Νίκος πάρα πολύ ωραία, τραγουδούσε ωραιότατα κομμάτια του ξένου ρεπερτορίου τότε, αγγλοσαξονικά δηλαδή κυρίως.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε τώρα, κάποια στιγμή, το 75 ή 76 αν θυμάμαι καλά, είχαμε με την Άσπα νοικιάσει ένα σπίτι στη Σκύρο για το καλοκαίρι μαζί με την οικογένεια του Γιώργου του Κοντογιάννη, του ερευνητή και δημοσιογράφου.
0: Το κιθαρίστα με το συγκρότημα της ρεμπέτικης πρώτης κομπανίας.
1: Μπαγλαμά.
0: Μπαγλαμά και... Ναι.
1: Είχε κατασκευαστής οργάνων. Είναι πολύ ειδικός.
0: Ναι, ο Γιώργος είναι.
1: Σε περιπτώσει. Ναι, παραθερίζαμε εκεί πέρα με τα παιδιά μας τα τέτοια, και ήρθε επίσκεψη ο Νίκος με τη Βαρβάρα.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά τον λατρέψανε, γιατί ήταν πολύ καλός με τα παιδιά ο Νίκος. Και τέλος πάντων, ένα από τα βράδια εκείνα, καθισμένοι στην αμμωδιά, ξέρετε τη γνωστή συνήθεια, ανάρεις φωτιά και κάπου έρχεται μια κιθάρα και ο καθένας λέει από ένα τραγούδι γύρω από την πυρά, καρπουζάκι, έτσι. Ο Νίκος πήρε την κιθάρα και μας έπαιξε, πρώτη φορά τον άκουγα, ένα-δυο ωραιότατα λαϊκά τραγούδια.
0: Ναι.
1: Αυτά του Καζαντζίδη, του Γαβαλά. Μα πάρα πολύ ωραία. Τι να σας πω.
0: Ναι.
1: Εγώ δηλαδή εξασιάστηκα με αυτή την ερμηνεία.
0: Ναι.
1: Και την ίδια χρονιά, αν θυμάμαι καλά, που είχα κάνει τους Σαχαρνείς, αλλά δεν ανέβηκαν στο θέατρο.
0: Λίγο γιατί μετά το κάνατε, το 77 τους Σαχαρνείς.
1: Σε δίσκο.
0: Α, σε δίσκο.
1: Ηγήθηκε όμως το 76.
0: Ναι.
1: Η παρουσίασή τους από μένα, γιατί στο θέατρο δεν ανέβηκε, δεν τα βρήκαμε με τον Μακαρίτη, τον δάσκαλο.
0: Ναι.
1: Εγώ παρουσίασα τη δουλειά μου αυτή σε μία μπουάτ που λεγόταν Ο Ρήγας.
0: Ο Ρήγας, ναι, βέβαια, γνωστή μπουάτ.
1: Είναι στην Πλάκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα, φτιάχνοντας την ομάδα που θα τραγουδούσε, Σαχαρνής, απευθύνθηκα στον Νίκο πρώτα-πρώτα. Ο οποίος ήρθε ο άνθρωπος από την Αθήνα με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση να βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Και πήραμε και άλλα παιδιά εξαιρετικά που τότε ήταν πρωτοεμφανιζόμενα.
0: Ναι.
1: Ο Σάκης Μπουλάς, ο Κατσιμίχας ο Πάνος, ο Ζιόγαλας, ο Λιούγκος, ο Μανώλης ο Ρασούλης. Ξεχνάω κάποιους και να με συγχωρούνε. Καλά, ήταν μια πηγή.
0: Νομίζω τους είπατε σχεδόν.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Χοροδία ήταν αυτή όλη, έτσι, μια
1: χοροδία, αλλά είχαν και μέρη σολιστικά ο καθένας.
0: Αυτός
1: που έλαμψε στην παράσταση τότε ήταν ο Νίκος.
0: Ναι.
1: Και συγκεκριμένα με την παράβαση από τους Σαχαρνείς.
0: Ναι.
1: Αυτό το σε γιορτινό αγώνισμα παίζανε τις ομάδες. Μούσα, Καρβού, Ναρού και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, βέβαια, το αριστούργημα αυτό.
1: Ωραία. Παίξαμε μαζί, παίξαμε και την άλλη χρονιά, κάναμε και περιοδεία. Μετά ο Νίκος Όχι μετά, λάθος. Εκείνη λοιπόν την εποχή με, με τους Αχανείς, όταν τελείωνε η παράσταση, κατεβαίναμε στην παρακείμενη ταβέρνα του Σαΐτα,
0: ναι.
1: Μια υπόγα.
0: Η γνωστό υπόγειο αυτό, ναι, ναι.
1: Υπόγειο, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και τρώγαμε όλοι εκεί οι Αχανείς και όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, μετά το φαγητό πιάναμε το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και τραγούδισαμε τραγούδια, όχι δικά μου, άλλα κανονικά τραγούδια, λαϊκά, ή συγκινήσεως. Έτσι. Και κάποια στιγμή, όπου ήταν βέβαια πάλι πρωταγωνιστούς ο Νίκος, είχε πολύ ιδιαίτερη, καταλάβατε, φωνή, είχε κάτι το μοναδικό. Λοιπόν, ο Μανώλης Αρασούλης μου έφερε εκείνο τον καιρό κάποια τραγούδια που είχε γράψει με τον Νίκο τον Ξηδάκη. Θαυμάσια τραγούδια. Εξαιρετικά, ένα και ένα. Λοιπόν, λέω, παιδιά, ανέλαβα να κάνω την παραγωγή. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον Νίκο, να τραγουδήσει ο Νίκος, ο οποίος συν της άλλης υπήρξε και κατσαβιδάκιας. Έφτιαξε στούντιο ολόκληρο. Ήταν πάρα πολύ...
0: Με τα χέρια του.
1: Ήταν μερακλής πάρα πολύ στα θέματα αυτά. Είχε φτιάξει ένα ωραιότατο στούντιο, το οποίο το ονομάσαμε μάλιστα το Αγροτικόν. Γιατί εκεί που το έφτιαξε τότε ήταν ακόμη η φύση.
0: Αγρή.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κάναμε, έτσι έγινε η εκδίκηση της Γυφτιάς. Με πρωταγωνιστή τον Νίκο. Και με όλα εκείνα τα ωραία τραγούδια.
0: Και άφησε εποχή, βέβαια. Ναι.
1: Άφησε εποχή, ασφαλώς. Και ο Νίκος συνέχισε πια τη δική του καριέρα με το δικό του ελληνικό ρεπερτόριο. Έγραφε και ο ίδιος θαυμάσια τραγούδια.
0: Ναι,
1: βέβαια. Τον Αύγουστο έγραψε πάρα πολλά τραγούδια.
0: Τον Υδροχό, πολλά, ναι.
1: Τον Υδροχό, βέβαια. Λοιπόν, και δούλεψε, έκανε συναυλίες. Εμείς παίξαμε πάλι μαζί με τον Νίκο στον Κεραμικό το 2002 στο πρόγραμμα που λεγόταν «Σε γιορτινό αγώνισμα». Το είχαμε πάρει από τους Αχαρνείς. Παίξαμε μαζί στον Κεραμικό, μαζί με τους Λεμιστέρ Δε Βουά Μπουλγκέρι που είχαμε φέρει τη χοροδία από τη Βουλγαρία.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά, ναι.
1: Αφρικτική χοροδία.
0: Αν θυμάστε, είχαμε έρθει εκεί με τον Λεωνίδα Κύρκο και σας είχαμε ακούσει και είχα κάνει.
1: Με τον Λεωνίδα, ναι.
0: Βέβαια, και είχαμε κάνει και μια εκπομπή. Και όταν ήρθαμε στα καμαρίνια για να σας βρω εκεί με τον Νίκο που ήσασταν, μου λέει ο Νίκος με πολύ σεβασμό, έτσι με το χρώμα που το πρόσωπό του κοκκίνιζε λίγο όταν μιλούσε καμιά φορά με σεβασμό, μου λέει το Διονύση να πει, το Διονύση να το κάνουμε κλπ. Δηλαδή με μια ζεστασιά.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα αυτό,
1: ναι. Καλά, ο Νίκος. Λοιπόν. Παίξαμε μαζί στο, και το 2002 και το 2003 το ξαναπαίξαμε στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι.
1: Για μία σεζόν. Ναι, ο Νίκος συνέχισε τη δουλειά του, δεν βλεπόμασταν τόσο συχνά, εκείνος είχε έδρα τη Θεσσαλονίκη και εγώ βέβαια την Αθήνα από χρόνια.
0: Ναι.
1: Ως που έμαθα ότι πεθαίνει ο Νίκος.
0: Απίστευτο, ναι.
1: Αλλά, και πότε, ως που να ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Είχε βγει πια από το νοσοκομείο και ήταν ο άνθρωπος σπίτι του.
0: Ναι.
1: Με δέχθηκε η Βαρβάρα, μπες μέσα, λέει, μπες είναι. Ήταν εξαπλωμένος, ήταν κάτισχνος. Είχε δεμένο πάντα το μαντιλάκι, εκείνη την παντάνα στο λαιμό.
0: Το κόκκινο εκείνο.
1: Και είχε κλειστά εκείνα τα ωραία βαριά του βλέφαρα. Κάθισα δίπλα του, του μίλησα και του θύμισα εκείνο το περιστατικό των παιδικών μας χρόνων που ήρθε στην οδό Ζάνα και είπε τι θα πει ΕΟΣ και εγώ του είπα επαναστάτε οδού Ζάνα. Και ενώ το πρόσωπό του ήταν κάπως ανέκφραστο, κοιμότανε, ήταν σε κόμμα κάτι τέτοιο, χαμογέλασε. Δεν μιλούσε, χαμογέλασε.
0: Άκουσε,
1: δεν το ξεχνώ αυτό.
0: Ο Διονύσης Αβόπουλος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος επίσης άνοιξε μια άλλη μεγάλη πόρτα και μια ολόκληρη εποχή, θα λέγαμε, όχι μόνο στον Νίκο Παπάζουγλου αλλά και στο ελληνικό τραγούδι, κάνοντας τον παραγωγό σε δύο δουλειές οι οποίες ήταν πολύ ιδιαίτερες. Δηλαδή είχαν ιδιαίτερες μουσικές του Νίκου Ξηδάκη, ιδιαίτερο στίχο, θα λέγαμε εδώ, του Μανώλη Ρασούλη κυρίως, και ιδιαίτερο μουσικό χαρακτήρα αυτές οι δουλειές. Πρόκειται για την εποχή της εκδίκησης της Γυφτιάς, εκδίκηση της Γυφτιάς ήταν ο δίσκος, στα 1978, αλλά και στα Δήθεν, 1979. Δύο δίσκοι που αγαπήθηκαν και ακούστηκαν και από πολλούς νέους ανθρώπους, δηλαδή θα λέγαμε με έναν τρόπο το λαϊκό τραγούδι άνοιξε λίγο την πύλη του για να φτάσει, να φτάσουν στα σπίτια νεότερων ανθρώπων, στα μαγαζάκια, στα μπαράκια κλπ. Στα Δήθεν παίζει μπουζούκι ο Χρήστος Νικολόπουλος. Όπως σας είπα, ήταν η παραγωγή του Σαββόπουλου, αλλά οι δουλειές αυτές γράφτηκαν, όπως και πολλές άλλες δουλειές που άνοιξαν δρόμο σε πολλούς δημιουργούς, συνθέτες που σήμερα πια είναι γνωστοί, τραγουδιώνται και είναι ευρέως στα μαγαζιά, βρίσκονται και παίζουν και πορεύονται. Ξεκίνησαν όμως όλοι αυτοί, πολλοί από αυτούς, στο Αγροτικό. Το στούντιο του Νίκου Παπάζογλου, που έχει γράψει μια μοναδική ιστορία, δεν ήταν απλά ένα στούντιο, ήταν ένας χώρος παραγωγής ιδεών, ένας χώρος ανταλλαγής μουσικών σκέψεων, προτάσεων και συνθέσεων, ένας χώρος που ο Νίκος Παπάζογλου πέρασε άπειρες ώρες μέσα εκεί, προσπαθώντας να φτιάξει το καλύτερο αποτέλεσμα για τον κάθε επισκέπτη, παύλα δημιουργό, σαν να ήταν όλα αυτά δικά του χρήσιμα, πολύτιμα πραγματάκια που έπρεπε να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο και πιο λεπτεπίλεπτο τρόπο. Αυτή είναι η χαρισματική πλευρά του Νίκου Παπάζογλου, ότι δεν άφηνε τίποτα στην τύχη του, ότι θέργεψε με την παρουσία του και με την δημιουργικότητά του νέα παιδιά και έσωσε, θα λέγαμε, μέσα και μέσα από το Αγροτικό, τραγούδια διαμάντια κυριολεκτικά. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και άλλα από αυτά.

Και βέβαια όλα αυτά που σας λέω δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν αν δεν υπήρχε από πίσω μια παρακαταθήκη, ένα κεφάλαιο λαϊκού τραγουδιού, ένα πολυταξιδεμένο πρόσωπο στα νησιά που ήταν ο Νίκος Παπάζογλου και μια λατρεία σε σημαντικούς Έλληνες τραγουδιστές του λαϊκού και του ρεμπέτικου τραγουδιού. Ένας από αυτούς φυσικά ήταν ο περίφημος για τους αμανέδες του και τις ερμηνείες του μέχρι την πολύ μεγάλη ηλικία, απίστευτη φωνή, ήταν ο Κώστας Ρούκουνας. Πάμε λοιπόν με το τραγούδι αυτό λίγο στα νησιά μας.

0: όλοι οι φίλοι, όλοι οι φίλοι του Παπάζογλου, οι καλλιτέχνες, οι συγγραφείς κλπ. Με πολύ χαρά μιλούν στην εκπομπή μας σήμερα και με μεράκι και με κέφι για την προσωπικότητα του Νίκου Παπάζογλου. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει από τη σημερινή εκπομπή, από το σημερινό αφιέρωμα της εκπομπής μας, της δικής μας πόλης, όπως λέγεται η εκπομπή μας, από τη Φωνή της Ελλάδας, δεν θα μπορούσε να λείψει ο επιχρόνια σταθερός συνεργάτης σολίστας του Μπουζουκιού, του Νίκου Παπάζογλου, Παναγιώτης Κουτσούρας. Παναγιώτη Κουτσούρα, σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και θέλουμε να μας πεις και εσύ τη δική σου οπτική, πώς μετά από κάποια χρόνια τι έχεις αποτιμήσει από τη συνεργασία αυτή με τον Νίκο Παπάζογλου, να μας μιλήσεις λίγο για τις σχέσεις του με την πόλη, τη Θεσσαλονίκη, τους απλούς ανθρώπους, τα στέκια, τα μαγαζιά. Ο Νίκος τραγούδησε τους δρόμους, τραγούδησε τη θάλασσα, τραγούδησε. Πες μας, η δική σου ματιά στα πράγματα, γνωρίζουμε ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Γεια σου Θέμη.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Πάρα πολλά χρόνια ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου είναι ο Νίκος Παπάζογλου. Mm-hmm.
0: 25.
1: Είμαστε, ναι, 25 συναπτά έτη.
0: Συναπτά, ναι, ναι. είσαι ο κατεξοχήν συνοδοιπόρος, έτσι.
1: Ναι.
0: Με το βαλιτσάκι και στο δρόμο, ας πούμε.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος ήταν ταξίδι, καταρχήν.
0: Βέβαια.
1: Ταξιδεύαμε συνέχεια. Mm-hmm. Καταρχήν θα πω ότι δεν υπάρχει ελληνικό νησί ή ελληνική πόλη που να μην θυμάται στην αυλία του Παπάζογλου.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε γυρίσει σχεδόν όλα τα νησιά.
0: Mm-hmm.
1: Και όλες τις μεγάλες πόλεις, δεν μπορώ να φανταστώ κάποια πόλη που να μην έχουμε πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε διαρκώς σε μια μετακίνηση.
0: Ναι.
1: Τώρα ο Νίκος είχε 4 μεγάλα κομμάτια της προσωπικότητας που ίσως κάποιοι δεν τα ξέρουν.
0: Ναι.
1: Ένα, οι συναυλίες. Δεύτερο ήταν το αγροτικό στούντιο.
0: Το στούντιο, βέβαια.
1: Όπου ηχογραφούνταν μέσα δουλειές του Νίκου, δουλειές άλλων, ένα φυτόριο εκεί πέρα.
0: Ναι. Με πολυετή δράση και μοναδική αποτύπωση πραγμάτων, έτσι.
1: Ναι. Το τρίτο ήταν η ιστιοπλοεία. Και το τέταρτο ήταν η αεροπλοεία. Ο Νίκος ήταν χειριστής αεροσκάφους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μόνο στο τέταρτο δεν τον ακολουθούσα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω μπει ποτέ στο αεροπλάνο του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην ιστιοπλοεία ήμασταν μια ιστιοπλοϊκή ομάδα που παίρναμε μέρος και σε ναυταρχηδικούς αγώνες.
0: Α, ναι.
1: Ναι, έχουμε πάει σε διεθνείς αγώνες και με πολύ καλές διακρίσεις, μάλιστα.
0: Ναι, γυμνασμένη στη οπλόη και το βράδυ στη μουσική σκηνή, έτσι.
1: Ακριβώς, όποτε είχαμε χρόνο δηλαδή, ήμασταν μέσα στο καράβι.
0: Νομίζω ότι κοιμόσασταν και λίγο μέσα, έτσι δεν είναι.
1: Υπήρχε καιρός που ήμασταν για ίσως και μήνα μέσα στον Ίκαρο, έτσι λεγόταν το σκάφος.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Τι να πρωτοπώ, τι να...
0: Κοίταξε, εγώ θέλω να μας πεις λίγο, ας πούμε, για τον απλό άνθρωπο Νίκο Παπάζογλου, αυτόν που ακούμπαγε δίπλα στο λαϊκό άνθρωπο και έπαιρνε την έμπνευση, που άκουγε τους ανθρώπους, που στεκότανε, είχε μια ιδιαίτερη αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους. Και βεβαίως αντίστοιχα το λαϊκό τραγούδι, το ρεμπέτικο, όλα αυτά, έτσι εννοείται. Αλλά αυτή η πλευρά του Νίκου Παπάζογλου, η πλευρά της ζεστασιάς, του ακουμπίσματος πάνω στα απλά μαγαζάκια, στους απλούς ανθρώπους στην πόλη, στην πόλη της Θεσσαλονίκης δηλαδή, κυρίως, έτσι. Νομίζω ότι είναι μια πλευρά που εσύ την έχει ζήσει ιδιαίτερα. Και αυτή η πλευρά είναι κάτι που πρέπει να το πούμε, να τη φωτίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Γιατί πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν τον Νίκο μόνο από τη μουσική σκηνή, με ένα μαντιλάκι και ένα πουκάμισο μπλε, και το φαντάζονται λίγο, ας πούμε, ως ένα εκτελεστή που κάνει τη δουλειά του και ταξιδεύει γενικώς. Δεν είναι μόνο αυτό, βέβαια.
1: Ναι. Καταρχήν ο Νίκος δεν ήταν και τόσο απλός άνθρωπος. Ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα για τη Θεσσαλονίκη. Ένας άνθρωπος πολυπράγμων, ασχολιόταν με πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολύ σοβαρά.
0: Ναι, ήταν μια σχετική ιδιοφυΐα, δηλαδή, με έναν τρόπο. Ήταν πολυεπίπεδη, έτσι.
1: Ο Νίκος ήταν μια υπολογιστική μηχανή, απίστευτη. Επίσης ήταν ένας πάρα πολύ καλός δάσκαλος. Ο Νίκος, για αυτούς που ήταν κοντά του, ήταν πάρα πολύ καλός δάσκαλος. Ήξερε να διδάσκει με τον δικό του τρόπο και σε πάρα πολλούς τομείς, όχι μόνο στη μουσική.
0: Ναι.
1: Σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής.
0: Μα ο Νίκος ήταν, Παναγιώτη, ήταν ένας άνθρωπος που συσπήρωνε γύρω του πολύ σημαντικούς ανθρώπους, που άνοιγε δρόμους, που έβαζε στη φαντασία του καθενός τι μπορεί να κάνει και να δώσει τον καλύτερο εαυτό του. Ήταν ένας εμψυχωτής.
1: Ναι. Ήξερε να σε εμψυχώνει, ήξερε να σε ανεβάζει και ήξερε επίσης να σε κρατάει λίγο, να σε κρατάει και σε τάξη. Πάρα πολύ σημαντική.
0: Με το κοφτερό μυαλό του, έτσι.
1: Με το κοφτερό μυαλό του, βεβαίως. Τώρα, θέλω να πω ότι η περιοδία στην Ελλάδα είναι γνωστή, είναι απίστευτη, ας πούμε, που το πολυγύρισμα που κάναμε. Θέλω να σταθώ σε μερικές συναυλίες του εξωτερικού.
0: Βέβαια, αυτό το θέλουμε πολύ να μας το πεις.
1: Χθες ένας άνθρωπος μου θύμισε μια συναυλία στο Βερολίνο, σε ένα ethnic festival. Δεν θυμάμαι καλά ημερομηνίες, αλλά πρέπει να ήταν γύρω στο 1996.
0: Ναι.
1: Όπου βρεθήκαμε στο Βερολίνο σε ένα απίστευτο φεστιβάλ με από όλες τις χώρες του κόσμου. Επίσης θυμάμαι πάρα πολύ την Κύπρο, πηγαίναμε πάρα πολύ συχνά. Έχουμε γυρίσει όλη την Κύπρο κομμάτι-κομμάτι.
0: Και παίζατε πού, σε τι χώρους εκεί?
1: Στην Κύπρο, στη Λευκορωσία, παίζαμε σε ένα χώρο ο οποίος ήταν σχεδόν επάνω στην πράσινη γραμμή.
0: Α, μάλιστα.
1: Λεγόταν Επεαπτερόεντα. Και θυμάμαι τουρκικά περίπολα ακριβώς έξω από το μαγαζί. Συγκλονιστικές εμπειρίες. Θυμάμαι πάρα πολύ μία συναυλία στο Αμβούργο. Το 1993 πρέπει να ήταν. Ήταν εκείνη η εποχή όπου είχε αναπτυχθεί ένα τεράστιο νεοναζιστικό κίνημα στο Αμβούργο. Και έγινε μια φοβερή εκδήλωση όπου μας φιλοξένησαν στην εκδήλωση η Vanessa Redgrave και ο Ρότζερ Μουρ.
0: Όταν λέει σας φιλοξένησαν,
1: αυτοί ήταν οι οργανωτές. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της συναυλίας είναι ότι ο ένας παρουσίαζε τον επόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Ο ένας καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Και αυτός που μας παρουσίαζε, που έπαιξε
0: μετά από εμάς,
1: ήταν ο Αλ Πατσίνο.
0: Μετά από εσάς?
1: Ναι.
0: Α, μετά από εσάς, μάλιστα. Ο Αλ Πατσίνο, τι έκανε ο Αλ Πατσίνο?
1: Ο Αλ Πατσίνο έκανε ένα μονόπρακτο σε αυτή την εκδήλωση, όπου ο κόσμος το χειροκροτούσε κανένα μισάωρο.
0: Είχε να κάνει με αντιναζιστική, ας πούμε,
1: στάδια. Ναι, ήταν ένα αντιρατσιστικό φεστιβάλ.
0: Το Αμβούργο έχει μια, από κάτω το υπέδαφος έχει μουσικά πράγματα να πει, έχουν γίνει πράγματα εκεί στο Αμβούργο. Να μας πεις και κάτι για τη Λοξή Φάλαγγα. Τη Λοξή Φάλαγγα ήταν ιστορία μεγάλη, ας πούμε.
1: Η Λοξή Φάλαγγα βγαλμένη από την ιστορία του το στρατηγό Επαμεινώντα και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Όχι, για το σχήμα λέω, την ορχήστρα αυτή ήταν με
1: η ορχήστρα,
0: υπόθεση. Ναι.
1: Η ιδέα του ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 80.
0: Ναι.
1: και μάλιστα την συζήτησε με μένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς βλέπεις αυτό το...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, εγώ ποιήθησα τη χαρά με, εννοείται.
0: Ναι.
1: Τα πρώτα χρόνια,
0: ναι,
1: έπαιζε ο Δοκράτης Μάλα μας, πέρασε πάρα πολλοί κόσμος αυτή την ορχήστρα.
0: Ναι, ναι. Μιλάμε για τέλη, για προς το τέλος του 80 τώρα, γιατί...
1: Τέλη 80, τέλη 80 εγώ ξεκίνησα, έτσι, να παίζω,
0: γιατί
1: με τον,
0: δεν το έχω στο μυαλό μου. Ναι, ναι, καθαρά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Ωραία, ωραία. Ο Σοκράτης ήταν ένας πολύ καλός κιθαρίστας και ήταν από τους πρώτους που μπήκε στην ιστορία αυτή, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Και τον έβαζε ο Νίκος και έλεγε και μερικά τραγούδια και είχε πάρα πολύ μεγάλη... Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Δεν μου λες, ήταν και ο Μυστακίδης τότε ή αργότερα μπήκε?
1: Ο Μυστακίδης μπήκε αργότερα.
0: Για τον έχουμε στην εκπομπή και τον Μυστακίδη
1: τότε σήμερα. Τότε τη θέση του κιθαρίστα την είχε ο Σοκράτης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που ήταν και πολύ καλός κλασικός κιθαρίστας ο Σοκράτης.
1: Ναι, εξαιρετικός μουσικός σε όλα τα επίπεδα.
0: Νομίζω με τον Μιλιαρέση ήταν μαθητής του Μιλιαρέση, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε η Λεξή Φάλακα έγραψε την ιστορία της, έτσι, Παναγιώτη?
1: Κάπως έτσι.
0: Ωραία. Φτιάχνοντας και έναν ήχο, έτσι, κάνοντας έναν ήχο. Ο ήχος συνεχώς ψαχνόταν, δηλαδή. Αυτό δεν είναι το θέμα μας εδώ τώρα?
1: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ εύστοχο αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Είχε ένα συγκεκριμένο ήχο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, δεν ξέρω, και ένα συγκεκριμένο ήχο,
0: ναι,
1: ο οποίος, δεν ξέρω,

Ακούτε την εκπομπή η δική μας πόλη από το ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Και βέβαια η μέρα που ο Νίκος Παπάζογλου έφυγε από τη ζωή, θέλαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στη μνήμη του, ας πούμε, και σε όλους, να το ακούσουν όλοι αυτοί που, και να το χαρούν όσο γίνεται, να χαρούμε βεβαίως, γίνεται και αυτό, στη μνήμη του Παπάζογλου, τον Νίκο Παπάζογλου. Ο Νίκος Σαρβογινάκης είναι ο τεχνικός της ραδιοφωνίας που είναι μαζί μου και κάνουμε ένα ταξίδι μουσικό, όχι μόνο χρονολογικά όσο μπορούμε και λίγο χρονολογικά, περισσότερο όμως να δούμε τα αγαπημένα του, να δούμε αυτά που ο ίδιος επιθυμούσε. Να, ακούσαμε λίγο πριν το «Σε καινούργια βάρκα μπήκα», ένα παραδοσιακό τραγούδι που συνήθιζε ο Νίκος να βρίσκεται με Παπάζογλου, να βρίσκεται με τις παρέες και να τραγούδι.

που ήταν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι με κρασί, με φαγητά. Έχουμε πολλά τέτοια τραπέζια, πολλές τέτοιες συναντήσεις, όπου βεβαίως δίπλα του παίζουν σημαντική μουσική, όπως ο Παναγιώτης ο Κουτσούρας, αλλά εδώ στο συγκεκριμένο τραγούδι μπουζούκι έπαιξε ο περίφημος σολίστας Βαγγέλης Λιόλιος. Θέλω να πω ότι η Λοξή Φάλγα ήταν στη συνέχεια μια σπουδαία συνέχεια για τον Νίκο Παπάζογλου, η ορχήστρα δηλαδή αυτή, αλλά και το κεφάλαιο αγροτικό, που η συμβολή του είναι τεράστια, γιατί όπως λέγαμε και πριν, τραγούδια πολλά όπως η «Ας φεύγω», «Μάτια μου» του Περίδη, «Αγία νοσταλγία» του Θανάση του Κωνσταντίνου, έτσι, οι ασπρόμαυρες ιστορίες του Μάλαμα γραφτήκαν εκεί. Θυμάστε τα τραγούδια, από εκεί ο Σοκράτης θα λέγαμε ότι ξεκίνησε τη δική του τη μεγάλη διαδρομή, του Ζήκα τα τραγούδια, των Χειμενών Κολυβητών, ο πρώτος δίσκος εκείνος που έγινε, αν θυμάμαι καλά, το 1981 με τον Αργύρη Μπακριτζή και τον τίτλο «Χειμερινοί Κολυβητές», βέβαια, και ένα συγκρότημα και αυτό από τη Θεσσαλονίκη, που συνέβαλε πολύ στο να δημιουργηθεί ένα νέο τοπίο μουσικό που ακούμπησε πολύ την νεολαία, με την ευρηματικότητα, με τις ωραίες μελωδίες, με τον έξυπνο στίχο, αλλά και με το χιούμορ. Έτσι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έφτιαξαν μια ολόκληρη κοινότητα, μια ολόκληρη πόλη, όπως συνηθίζω να λέω, μέσα στην πόλη, και ήταν τότε για όλους μας ένα ωραίο παράδειγμα για το πώς μπορούν οι παρέες πια να γράψουν μια ιστορία, για το πώς μπορούν οι μουσικοί να συνομιλήσουν μεταξύ τους δημιουργικά, να παράξουν νέους ήχους κλπ. Όπως σας έχω αφήσει πολλές φορές να εννοηθεί, και βεβαίως έχουν αρκετοί άνθρωποι πει, είναι ότι η αγάπη του για τους λαϊκούς μουσικούς δεν θα μπορούσε λοιπόν να λείπει από το σημερινό αφιέρωμα ο μεγάλος μας του ρεμπέτικου τραγουδιού, ο μοναδικός Μάρκος Βαβακάρης. Θέλω να ακούσουμε τώρα μία ζωντανή ηχογράφηση από το Δημοτικό Θέατρο του Βόλου, μια βραδιά που είχε γίνει για τους αδερφούς Μιλάνους. Οι αδερφοί Μιλάνοι ήταν εμβληματικές μορφές μέσα στο Βόλο με το μαγαζάκι τους. Προσωπικά έχουμε βρεθεί σε αυτό γράφοντάς τους για εκπομπή στο ραδιόφωνο τότε της ελληνικής ραδιοφωνίας, και ζήσαμε πραγματικά μια μοναδική ατμόσφαιρα με ένα φυσικό ήχο, με ανθρώπους που πηγαίνανε για να ακούσουν και να συμπορευτούν στην ατμόσφαιρα μαζί με τα αδέρφια μέσα σε ένα μαγαζάκι με ωραία μεζεδάκια και ωραία κατάσταση. Εκεί λοιπόν ο Νίκος προφανώς είχε περάσει βραδιές. Όταν του ζητήθηκε λοιπόν να συμμετάσχει στην βραδιά προς τιμήν αυτών των αδερφών στο Δημοτικό Θέατρο του Βόλου, με πολύ χαρά βρέθηκε και τραγούδισε ένα ωραίο τραγούδι του Μάρκου που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Και φτάνουμε στα 1984, όπου όπως μας είπε και Διονύσης Σαββόπουλος, ο Νίκος Παπάζογλου χαράζει την προσωπική του πορεία, φτιάχνει τους δικούς του προσωπικούς δίσκους, από εκεί ξεκινάει μια άλλη διαδρομή μεγάλη, με πολλή επιτυχία θα λέγαμε, καθώς τα τραγούδια όλα αυτά τραγουδήθηκαν πολύ, έφτασαν παντού και σημάδεψαν επίσης τον ελληνικό τοπίο το τραγουδιστικό. Ο πρώτος δίσκος λοιπόν είναι το Χαράτσι. 9 δικά του τραγούδια, 2 της Βάσου Σαλαγιάννη και ο Μανώλης Ρασούλης σε αυτό το δίσκο. Πάμε να ακούσουμε το Χαράτσι.

0: Και βέβαια από το σημερινό αφιέρωμα στον Νίκο Παπάζογλου δεν θα μπορούσε να λείπει ο Δημήτρης Μιστακίδης. Όχι μόνο γιατί είχε υπάρξει συνεργάτης του, πολύ σημαντικός, αλλά γιατί ο Δημήτρης Μιστακίδης ως προσωπικότητα, ως καθηγητής, ως σπουδαίος μουσικός, ως άνθρωπος που έχει ασχοληθεί και με την πόλη αλλά και με την ελληνική μουσική, με πολύ φροντίδα και μεράκι, είναι πολύτιμο στη σημερινή μας συζήτηση. Έτσι λοιπόν επικοινωνούμε μαζί του. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, για χαρά.
0: Για χαρά. Θα θέλαμε αν μπορείς να μας δώσεις την δική σου ματιά για τον Νίκο Παπάζογλου, πώς τον έζησες εσύ, τη σχέση σας, τι πιστεύεις ότι προσέφερε και στην πόλη αλλά και σε εσάς τους νεότερους.
1: Ναι, είναι πολλά τα επίπεδα που μπορεί να μιλήσει κάποιος για τον Νίκο. Ας πάρουμε το προφανές που είναι ο τραγουδιστής, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τραγουδιστικά νομίζω ότι είχε ένα ταλέντο σπάνιο. Ας πούμε, είχε μια καταπληκτική φωνή με απεριόριστες δυνατότητες, την οποία είχε ενσωματώσει πάρα πάρα πολύ καλά και με τελείως φυσικό τρόπο όλο αυτό το ιδίωμα που υπάρχει στην Ελλάδα, σαν σταυροδρόμι δηλαδή που είμαστε, ξέρεις, και το ευρωπαϊκό, αλλά είχε ενσωματώσει μέσα σε αυτό τα μαλακά διαστήματα που τα τραγουδούσε τελείως φυσικά, δηλαδή με έναν τρόπο που μου έκανε εντύπωση. Ο μόνος άνθρωπος που έχω δει να τραγουδάει έτσι αυτά τα διαστήματα αβίαστα είναι η Ελένη Κιτάλη και ο Νίκος Παπάζογλου, αυτοί οι δυο. Τώρα εμένα προσωπικά σαν συνεργάτη μου έμαθε πάρα πολλά. Από την πειθαρχία στο πάλκο για να συμβεί και να δει το αποτέλεσμα που θέλει, από τα απίστευτα ταξίδια που κάναμε τα 13-14 χρόνια που συνεργάστηκα μαζί του, με τεράστιες περιοδίες σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Πήγα και σε πολύ μικρή ηλικία, 22 χρονών, εγώ πήγα με τον Νίκο.
0: Ταξιδέψατε πολύ πάντως μαζί, έτσι.
1: Ταξιδέψαμε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Ποιες ήταν οι αγαπημένες του πόλεις, έτσι. Ποιες ήταν, δηλαδή, εντός και εκτός Ελλάδας, αν θες, μας λες.
1: Και δεν νομίζω ότι είχε αγαπημένες πόλεις. Είχε αγαπημένες μέρες ο Νίκος. Mm-hmm. Και τις είχε συνδυάσει και με, η αλήθεια είναι, τις είχε συνδυάσει και με κάποιες πόλεις. Δηλαδή, ήθελε να παίζει όταν έχει Πανσέλινο στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης στην Πανσέλινο του Αυγούστου ήθελε να παίζει στη Σκύρο.
0: Στην Ίσυρο δεν ήθελε να παίζει Πανσέλινο.
1: Στην Ίσυρο, επειδή πολύ, δηλαδή ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες για να γίνει η συναυλία εκεί, γιατί είχαμε παίξει στο Ηφαίστειο, είχαν γίνει συναυλίες πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν νομίζω ότι είχε την πολυτέλεια να διαλέξει και μέρα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και άλλωστε και στα νησιά οι περιοδίες ήταν πολύ δύσκολο να προγραμματιστούν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί έπρεπε να ακουστούν δρομολόγια από την Άνοιξη. Φαντάζομαι ότι παίζαμε μέρα παραμέρα σε άλλο νησί, δηλαδή ήθελε φοβερή οργάνωση αυτό που έκανε.
0: Βέβαια.
1: Και το έκανε μόνος.
0: Το έκανε μόνος, το χειροποίητα που λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Στο εξωτερικό, ποια συναυλία έτσι θυμάσαι που έχει μείνει αξέχαστη, ας πούμε, έτσι, σε σένα και στον Νίκο πιθανόν να μας πεις αν θυμάσαι κάτι.
1: Αυτή που μου έμεινε σε μένα ήταν στο Παραντίσο στο Άμστερνταμ.
0: Ναι.
1: Γιατί καταρχήν ήταν το θέατρο, είναι ιστορικό, αλλά είχε και πολύ πλάνη γιατί όταν πήγαμε ήταν ακόμα τα πράγματα μέσα. Τα καμαρίνια από μια συναυλία, από ένα secret concert που είχαν δώσει οι Rolling Stones μια εβδομάδα πριν.
0: Μάλιστα. Τι λες.
1: Και αυτά που είχαν απομείνει από το, ήταν ακόμα μέσα εκεί.
0: Ένα τραγούδι που τραγουδήθηκε αλλά κυρίως χορεύτηκε πολύ. Δεν θυμάμαστε μαγαζί και χώρο που να παίζεται αυτό το τραγούδι και να μην σηκώνεται πάνω ο κόσμος να το χορέψει πραγματικά. Και τι ευρηματικός ο στίχος και τι ωραία η μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου, ο στίχος του Μανώλη Ρασούλη, ένα τραγούδι που δεν ηχογραφήθηκε ποτέ σε δίσκο, αλλά που γράφτηκε σε μια συναυλία στο Λυκαβητό και από εκεί το ακούσαμε και από εκεί το αγαπήσαμε. Πότε βούδας, πότε κούδας.

Και βέβαια, όπως ακούσαμε και πριν από τον Διονύση Σαββόπουλο, ο Νίκος Παπάζογλου συναντιόταν με τον Διονύση Σαββόπουλο και οικογενειακά. Και έρχεται μια στιγμή, ένας Αύγουστος που φαινόταν να είναι πολύ ιδιαίτερος για τον Νίκο Παπάζογλου, και εκεί στο εξοχικό του Σαββόπουλου, κάπου στο Πήλιον, δημιουργείται ένας έρωτας μεγάλος, και αυτό ανάβει φλόγα και έμπνευση για το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Αλλά υπάρχει και μια εκδοχή που ακούει ότι συναισθηματικά αυτό το τραγούδι γράφτηκε για την κόρη του, την Αδελαΐδα. Αυτό το τραγούδι λοιπόν θα ακούσουμε στη συνέχεια. Είναι ένα τραγούδι που έγραψε και αυτό τη δική του διαδρομή, έγινε μεγάλη επιτυχία και θα λέγαμε ότι σημάδεψε πιο πολύ, σχεδόν πιο πολύ από τα περισσότερα τραγούδια, την καριέρα του Νίκου Παπάζογλου.

Ακούτε την εκπομπή «Η δική μας πόλη» από τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας και τη Φωνή της Ελλάδας. Θέλουμε να αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή, δηλαδή αυτό το αφιέρωμα στον Νίκο Παπάζογλου, στις Έλληνες που είναι σε όλο τον κόσμο. Καθώς η καρδιά του Νίκου Παπάζογλου έμοιαζε να χωρά τις επιθυμίες των λαϊκών ανθρώπων, γι' αυτό εξάλλου τους άκουγε με προσοχή, αφήνοντας συχνά το απέραντο της μοναξιάς του στο περιθώριο, δημιουργώντας και μέσα στη μουσική τον δικό του ποιητικό χρόνο. Ένα τραγούδι λοιπόν αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες, όπου και αν βρίσκονται, και με την ελπίδα και την αισιοδοξία να είμαστε όλοι καλά, με υγεία και ειρήνη. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ.

0: Ιδιαίτερα χαρούμενοι είμαστε που στη σημερινή εκπομπή στον Νίκο Παπάζογλου έχουμε στη συντροφιά μας τον Θωμά Κοροβίνη, έναν άνθρωπο που έχει ζήσει την πόλη της Θεσσαλονίκης, έχει ζήσει τον Νίκο Παπάζογλου, ένα συγγραφέα σημαντικό που έχει ασχοληθεί και με λαογραφικά στοιχεία της πόλης και όχι μόνο, αλλά και ένα μουσικό. Άρα η δική του γνώμη και η δική του έτσι κατάθεση στη σημερινή εκπομπή θεωρώ ότι μας είναι πολύ πολύ χρήσιμη. Καλησπέρα Θωμά Κοροβίνη.
1: Καλησπέρα Θέμη, καλησπέρα σε όλους.
0: Καταρχήν να θυμίσω ότι είχες κάνει και ένα πολύ συγκινητικό, είχε σχολιαστεί τότε πάρα πολύ, ένα συγκινητικό αποχαιρετισμό στον Νίκο Παπάζογλου, που ήταν συγκλονιστικό όλο αυτό το κεφάλαιο, το ότι έφυγε από τη ζωή ο τρόπος.
1: Ήταν ένα ρεκβιέμ, ένα ύμνος.
0: Μια μεγάλη απώλεια.
1: Μια μεγάλη απώλεια. Φυσικά όλα ξεκινάνε από ένα προσωπικό κίνητρο, δηλαδή από το αίσθημα που έχει κανείς, ναι, και από την εικόνα που έχει αποκομίσει. Mm-hmm. Για κάποιον άνθρωπο και έπρεπε να τον τιμήσω. Εγώ αυτός ήταν ο τρόπος που πίστεψα ότι έπρεπε να ανακοινώσω την αγάπη μου, τη μεγάλη και τη θλίψη μου, έτσι να μείνει ένα επιτάφιο επίγραμμα τρόπον στην άγραφη, το πρόσωπο το οποίο αγαπήθηκε πάρα πολύ από όλη τη χώρα και ειδικά για μας στη Θεσσαλονίκη και προσωπικά για μένα ήταν ένας μεγάλος αδερφός. Ήτανε ένας άνθρωπος που ο μύθος που δημιουργήθηκε εν ζωή γύρω του δεν τον απέτρεπε από το να είναι καθημερινός, απλός, μέσα στην αγκαλιά του να χωράνε όλοι. Δεν ξεχώριζε άνθρωπο από τη μεγαλύτερη φίρμα μέχρι ένα σκουπιδιάρι. Ήταν ένας που αγαπούσε πάρα πολύ τους πνευματικούς ανθρώπους. Και ένα κάτι που δεν ξεχνάμε, ότι είναι ο δημιουργός, ο τραγουδοποιός, ο τραγουδιστής αν θέλετε, ο καλλιτέχνης, ο λαϊκός θα τον πω, ο οποίος καταδέχτηκε την άγωνη γραμμή, είναι ο πρώτος ο οποίος πήγε στην Αστυπαλαία, στην Γάρπα, στην Ίσιο με την οποία συνδέθηκε και έκανε και σπίτι, ο Γαφονίση. Ποιος πήγε στο Γαφονίση να κάνει, μετά με χορηγίες και τα λοιπά, άρχισαν να γίνονται συναυλίες. Λοιπόν, θα κάνει μόνος.
0: Είναι γνωστά αυτά. Στην άγωνη γραμμή ήταν συγκινητική η πρωτοβουλία.
1: Βέβαια, γιατί δεν είχαν πάει άλλοι πριν.
0: Ναι, συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες, βέβαια.
1: Ναι. Και δεν του φέρθηκαν πάντοτε. Μην νομίζετε ότι ειδικά εδώ η πόλη δεν...
0: Το σύνδεσμο. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Ναι,
1: κάνανε σαμποτάζ, του κάνουν χουμένια, του κάνανε πράγματα. Τα ήξερα, μου τα έλεγε εμένα.
0: Μάλιστα.
1: Για 11 χρόνια συγκυρώνονται σε δύο μέρες και νομίζουμε ότι είναι φυγή από κάποια γωνιά να μας αγκαλιάσει, να μας μιλήσει, να μας τραγουδήσει, να τον πάρουμε στην αγκαλιά μας.
0: Ναι.
1: Είναι ασύλληπτη. Δηλαδή το πένθος αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ. Εγώ για χρόνια δεν μπορούσα να τον ακούσω, τα τραγούδια του.
0: Ναι.
1: Συγκλώνησε τον κόσμο ο Νίκος. Γιατί είχε αγαπηθεί πάρα πολύ θερμά και πολύ εσωτερικά. Όχι μόνο μέσα από τα γλέντια και τις συναυλίες. Σαν δικός της άνθρωπος.
0: Αλλά και σαν καλλιτέχνης νομίζω ότι είχε ένα συνδυασμό πραγμάτων στην έκφρασή του, στον τρόπο της ερμηνείας του και της σύλληψης
1: των πραγμάτων. Ναι, η ερμηνεία πίστευε ότι είναι το σημαντικότερο από όλα, ο τρόπος που θα δώσει ένα τραγούδι. Αυτός δεν πήγαινε με τις κλίμακες.
0: Ναι.
1: Είχε συγκερασμούς άλλων στοιχείων.
0: Ναι. Τις αναπνοές της δικές του.
1: Ανατολίτικα, μικρασιάτικα, τέτοια πράγματα μέσα του. Μα αυτό είναι... τον λιγμό τον έντονο που του έβγαινε πάρα πολύ φυσικά. Ήταν εναντονισμένος από τη μάνα του.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Όταν τον παρακολουθούσες εσύ να τραγουδά πάνω στη σκηνή, δεν αισθανόσουν ότι το σώμα του το ίδιο τραγουδάει?
1: Ναι, ήταν σαν χορευτής. Όπως ακριβώς περπατούσε με ένα κάνοντας πηδηματάκια ελαφρά, με ένα δικό του χορευτικό στυλ, έτσι και το τραγούδι του είχε μέσα σε μια χορογραφική διάσταση, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Είχε μέσα στην ερμηνεία του δηλαδή.
0: Ναι, και παρέσυρε νομίζω τον ακροατή να παρακολουθεί ακόμα και τις βαθύτερες αναπνοές του, τον έβαζε πιο μέσα στο σώμα του, τον έπαιρνε πάνω του δηλαδή.
1: Ήταν υπέροχα εκφραστικός. Είχε μια καταπληκτική εσωτερική δύναμη που μπορούσε να τη βγάζει με τη φωνή του προς τα έξω και να με αυτόν τον τρόπο να καθυλώνει και να ταυτίζεται και ο ακροατής μαζί του. Και θεατής, τον έβλεπες κιόλας τον Νίκο. Αν δεν τον έβλεπες, όταν τον έβλεπες ήταν διπλή απόλαυση και η διδαχή που είχες.
0: Ναι. We'll be right back.

0: Επειδή, όπως είπαμε, ο Νίκος Παπάζογλου, πολύ τάλαντος και πολύ σχηδής προσωπικότητα, έχει γράψει μουσική και για τον κινηματογράφο, και φυσικά έχουμε εδώ την σκηνοθέτητα της ταινίας, την κυρία Ελένη Αλεξανδράκη, της ταινίας Νοσταλγός, που υπάρχει και το τραγούδι που θα ακούσουμε, το τραγούδι Στιγμές. Κύριε Αλεξανδράκη, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Από την εκπομπή «Η δική μας πόλη» της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, της Φωνής της Ελλάδας, κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Νίκο Παπάζογλου και θα θέλαμε να μας πείτε τη δική σας εντυπώσεις, πώς το γνωρίσατε, τι αποκομίσατε από τη συνεργασία σας, πώς ήταν αυτή η σχέση. Γενικά, ό,τι διακρίνετε εσείς ότι πρέπει να πείτε για τον Νίκο Παπάζογλου και τη συνεργασία σας.
1: Τον γνώρισα στην Ίσυρο και εξαιτίας της Ίσυρου. Τον γνώρισα όταν ήρθε να κάνει την πρώτη του συναυλία στην Ίσυρο. Είχε έρθει λοιπόν να κάνει την πρώτη του συναυλία στην Ίσυρο. Φυσικά αγαπούσα τη φωνή του, την εκδίκηση της γυφτιάς, που ήταν το πρώτο πράγμα που είχα ακούσει από αυτόν όταν ήμουν στο γυμνάσιο κτλ. Εκεί στην Ίσυρο, φυσικά, όταν έρχονται άνθρωποι, τραγουδιστές και τα λοιπά, τους γνωρίζεις εύκολα, γιατί είναι πολύ μικρός ο τόπος και πολύ.
0: Και ο Νίκος κάθε καλοκαίρι ερχόταν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όχι όμως. Τότε ακόμα όχι. Τότε ερωτεύτηκε την Ίσυρο, σιγά σιγά. Μάλιστα, η ιστορία πώς γνώρισε την Ίσυρο είναι ότι πήγαινε στη Ρόδο με το αεροπλάνο και την είδε από ψηλά και είδε τον κρατήρα του ηφαιστείου, τέλος πάντων είδε το νησί και αυτό τον εντρίγκαρε τρομερά και τον μάγεψε και έτσι πρωτοήρθε στην Ίσυρο. Και νομίζω ότι πρωτοήρθε για αυτή τη συναυλία. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Δεν πειράζει.
1: Πάντως από εκεί και πέρα ο Νίκος ερωτεύτηκε το νησί και αγόρασε ένα σπίτι σε ένα πολύ ωραίο χωριό στα νικιά. Και το οποίο είναι πάντα εκεί το σπίτι του και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το έκανε και λίγο στούντιο, όπως έκανε πάντα ο Νίκος με τα σπίτια του.
0: Το έχω δει το σπίτι, ήταν πραγματικά με θέα.
1: Ναι, είναι σε πολύ υπέροχο μέρος. Βλέπει από τη μία το ηφαίστειο και από την άλλη τη θάλασσα κτλ. Ναι. Οπότε εκεί λοιπόν γνώρισα τον Νίκο. Η συναυλία αυτή ήταν καταπληκτική. Γιατί είχε δημιουργηθεί και ήταν μέσα στο ηφαίστειο η συναυλία και είχε δημιουργηθεί ένα θέμα. Τι λέτε?
0: Εντυπωσιακό, λέω.
1: Ναι. Νομίζω και ήταν η πρώτη που γινόταν μέσα στο ηφαίστειο. Και επίσης έπρεπε να φωτιστεί, τέλος πάντων, με μια γεννήτρια που δεν μπόρεσε να δουλέψει.
0: Μάλιστα.
1: Αναγκάστηκαν και φέρανε μια πιο μικρή γεννήτρια από το νησάκι το απέναντι που είναι το γυαλί, που είναι λατομείο Λαφρόπιτα, εξαιτίας του ότι δεν ήταν τόσο δυνατή αυτή η γεννήτρια, γενικά δεν είχε πολύ φως τεχνητό η συναυλία, είχε πανσέλινο.
0: Και έγινε φυσικός ο ήχος σχεδόν, έτσι.
1: Ακριβώς, και ήταν μαγικά. Ήταν μαγικά.
0: Σε εκείνο το υπέροχο ηφαίστειο μέσα.
1: Ναι, και ο Νίκος πάντα έκανε τις συναυλίες του, στην Ίσυρο τουλάχιστον, με φως και στο πανσελίνο.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή ήθελε πάντα να είναι στην πανσέλινο. Τέλος πάντων, έτσι γνωριστήκαμε και χωρίς να αρχίσουμε να κάνουμε ιδιαίτερη παρέα κτλ. Όταν με την Όλια Λαζαρίδου είχαμε σκεφτεί να κάνουμε την Νοσταλγό, αυτή την ταινία από ένα διήγημα του Παπαδιαμάνη, σκέφτηκα ότι η καλύτερη ιδέα ήταν ο Νίκος να κάνει τη μουσική. Τον πήραμε τηλέφωνο με την Όλια, αμέσως είπε βέβαια, του είπαμε αυτή η ταινία θα γινόταν εντωμεταξύ τελείως χωρίς χρήματα. Δεν ήταν ούτε είχαμε αποφασίσει απλώς ότι θα κάνουμε μια ταινία και έγινε ουσιαστικά με τη βοήθεια του εργοταξίου του γυαλιού και του Δήμου της Νησίρου πιο πολύ. Λοιπόν, του είπαμε ότι είναι μια ταινία που δεν έχει χρήματα, που δεν έχει. Τέλος πάντων, αμέσως αυτός είπε βεβαίως και ήταν καταπληκτική η συνεργασία, γιατί ήταν πάρα πολύ αδίαστη. Ήταν,
0: πού γυρίστηκε η ταινία?
1: Η ταινία γυρίστηκε στην Ίσυρο και στο Γυαλί.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν σαν να ήταν γραφτό να γίνει αυτό. Δηλαδή τόσο γλυκιά η συνεργασία. Πάντα εγώ είχα, επειδή δεν τον ήξερα και καλά, πάντα είχα λίγο το άγχος ότι τώρα κάνουμε ένα πράγμα που δεν θα τον πληρώσουμε, πώς θα γίνει. Και του το
0: τόνιζα. Σας το έδιωξε όμως το άγχος, έτσι.
1: Τελείως. Δηλαδή δεν μας το έχουμε πει. Γιατί κάθε φορά εγώ του το λέω. Το ξέρεις ότι όμως δεν έχουμε χρήματα και τα λοιπά. Και κάθε φορά τελείως. Μου λέει, μα το έχουμε πει, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και του είχα δώσει εγώ μια οδηγία, ας πούμε, για το τι ήθελα.
0: Την υπόθεση, για το, έτσι.
1: Που ήταν από μια παραδοσιακή μυθήρικη μουσική, η οποία του άρεσε πολύ και τον ενέπνευσε πολύ. Και ήδη ο Νίκος είχε μια μανία βεβαίως με τις μουσικές των τόπων και της Μυθήρου.
0: Βέβαια.
1: Να.
0: Και γενικότερα του Αιγαίου, γενικότερα της Μικράς Ασίας ήταν μύστης.
1: Ακριβώς. Και τέλος πάντων έγραψε μια πολύ ωραία μουσική. Ήταν ένα τραγούδι όμως που εγώ είχα σκεφτεί ότι θα είναι πολύ ωραίο να είναι στους τίτλους της εισαγωγής και στους τίτλους μπρος και πίσω.
0: Για τις στιγμές μιλάτε, έτσι?
1: Όχι.
0: Α, όχι,
1: ήταν μιλάω για ένα άλλο τραγούδι, το οποίο ήταν της Νησίρου.
0: Παραδοσιακό Νησίρου.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό όμως δεν του άρεσε του Νίκου. Αυτό το τραγούδι δεν τον ενέπνε. Μου λέει, θα σου πω, θα σκεφτώ, θα σου στείλω κάτι και αν σ' αρέσει το βάζεις, αλλιώς ξέρω εγώ ξανασυζητάμε αυτό, αλλά δεν του άρεσε αυτό.
0: Ναι.
1: Και μου έστειλε τις στιγμές.
0: Μάλιστα.

0: διώχνει της πίκρας τον πόνο.
1: Δύο κουβέντες τώρα από το, σαν αποχαιρετιστήριο στη βραδιά μας, από ένα κείμενο που έγραψε στη Λάιφο πριν από περίπου 10 χρόνια, μάλλον με το θάνατο του Νίκου Παπάζογλου, 11 χρόνια, για τον Νίκο Παπάζογλου και έκανε αίσθηση. Σας διαβάζω ένα μικρό κομμάτι. Κρατούσες μέσα στα χρόνια, πέρα και συχνά, κόντρα στους σειρμούς, τα δίκτυα των επαρχιακών σιρήνων, τις πλεκτάνες. Είναι μάγκας και θα σας ξελασπώσει ο Χαριτόβρητος, έλεγα στους άλλους. Θα βάλουμε ένα χέρι κι εμείς, θα τα καταφέρουμε. Μεγάλη συμβολή σου στην τέχνη. Ξεχωριστό παλικάρι. Ένας καρντάσις μου, ένα καρντάσι. Άξιος καπετάνιος και άξιος ψαράς. Παιδί της Αλάνας, του μεροκάματος της χειρονακτικής αγωγής. Του κουλέ καφέ, της λαχαναγοράς και της τούμπας. Του παιχνιδιού και της φιλίας. Των συμποσίων και της κρεπάλης. Του ποτού και του γλεντιού. Αυρός και σεμνολόγος, φιλόκαλος και φινετσάτος. Θέλω να σας παίξουμε και το τελευταίο τραγούδι που ηχογραφήθηκε του Νίκου Παπάζογλου. Να σας πω ότι η σημερινή εκπομπή, επιλέξαμε στη σημερινή εκπομπή και λόγω επετείου θανάτου του Νίκου Παπάζογλου, αλλά και λόγω του Νίκου Παπάζογλου ήταν ένας άνθρωπος που ταξίδεψε πολύ, που γνώρισε τόπους, αγάπησε, έμεινε σε απίθανα σημεία εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς βίωνε όλα αυτά τα ταξίδια, είτε μέσα από τα τραγούδια, είτε μέσα από τις περιπλανήσεις του. Ο Αγελέτης, λοιπόν, είναι... Ο Αγελέτης είναι το επόμενο τραγούδι σε μουσική του Νίκου Οικονομίδη και σαν να ήθελε, μοιάζει εδώ, να τραγουδήσει στο φινάλε αυτής της παράστασης, της ζωής που έδωσε, κάτι μέσα στη θάλασσα. Μπορεί έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού να υπήρχε και ο στίχος να έπλεε, ο στίχος του Νίκου Γκάτσου. «Φέρτε μου τη θάλασσα να τη τραγουδήσω», έλεγε ο Νίκος Γκάτσος, και ο Νίκος Παπάζογλου τραγούδησε τη θάλασσα πολύ και την έζησε και τη βίωσε πολύ. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής «Η δική μας πόλη», από εμένα το Θέμη Ροδαμίτη, που ήμουν στην επιλογή και στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής, και τον τεχνικό μας, τον κύριο Νίκο Σαρβογινάκη. Σας ευχόμαστε να είστε καλά. Με υγεία, αγάπη, ειρήνη σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου, 2 ώρα και 5,5 λεπτά το μεσημέρι, και όπως σας προσχέθηκα και από τη χτεσινή μας εκπομπή, ένας πολύ σημαντικός δημιουργός, μουσικός, συνθέτης, στιχουργός, τραγουδιστής θα μας απασχολήσει στην σημερινή μας εκπομπή, ο Απόστολος Χατζηχρίστος. Ο Απόστολος Χατζηχρίστος που έφυγε από τη ζωή 5 Ιουνίου του 1959, ενώ γεννήθηκε το 1904, η επαγγελματική του ταυτότητα στην Ελλάδα έγραφε 1902 στο Κοκάριαλι, η μοιραχτή της Μύρνης. Αναφέρουν χαρακτηριστικά οι κόρες του Ευαγγελία και Καλλιόπη Χατζηχρίστου, και διαβάζουμε μικρά αποσπάσματα μέσα από το βιβλίο του Ηλία Βολιώτη, Καπετανάκι, Μάγκες, Αλήσεις του Εποχής, 24 ρεμπέτικα πορτρέτα, δεύτερη έκδοση, Ξανακοιταγμένη, η έκδοση του 2009 από τον Μετρονόμο. Και πολύ αγαπημένος ο Απόστολος Χατζηχρίστος, από τους κορυφαίους της λαϊκής αστικής μας μουσικής, πολύ μεγάλες οι επιτυχίες των τραγουδιών του και διαχρονικά επίσης τα τραγούδια του, και πολλά ακόμη που θα προσπαθήσουμε σήμερα να τα περιγράψουμε μέσα σε 2 μόνο ώρες. Θα σε περιμένω απόψε. Ακούσαμε επανερμηνεία τραγουδιού του Απόστολου Χατζηχρίστου από τον Κώστα Καλαφάτη. Πριν μερικά χρόνια έχει κυκλοφορήσει ένας δίσκος αφιερωμένος στον Απόστολο Χατζηχρίστο, Καϊξής. Γέρος Ξιντάρης ακολουθεί και Ντουνιά Ανακριτή.

Πολύ αγαπημένο τραγούδι και αυτό, Απόστολος Χατζηκρίστος, Κώστας Μάνες, ο Πάμπης Γκούλας, στην Ορμηνεία και Καρδιά Ορφανή. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Βασιλική, στη Σωτήρα, Βαλίαρτο, στην Καλλιρόη. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας.

Θα σας πω τον αριθμό σε ένα δευτερόλεπτο. Είναι τηλεφωνικός ο αριθμός και 69-300-78-283, επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Ο Απόστολος Χατζηχρήστος, που όπως είπαμε έχει γεννηθεί το 1904, επαγγελματική του ταυτότητα στην Ελλάδα έγραφε 1902, στο Κοκάριαλι, η μοιρακτή της Μύρνης. Ο πατέρας του Δημήτρης ήταν Χρήστου, αλλοπαππούς, βαφτίστηκε στον Ιορδάνη, έτσι έγινε Χατζηχρήστος. Εύπορη οικογένεια με τρία αγόρια και ένα κορίτσι κατά σειρά. Απόστολος, Γιώργος, Μαρίτσα και Αντώνης. Ο Δημήτρης Χατζηχρήστος δούλευε ως διευθυντής της γαλλικής καπνοβιομηχανίας Ρεζί. Ο Απόστολος πήγαινε στο οδείο και μάθαινε πιάνο και ακορντεόν. Μιλούσε γαλλικά και τουρκικά. Κόβεται απότομα και οριστικά το νήμα της ευτυχίας από τα τραγικά γεγονότα της μικρασιατικής εκστρατείας και καταστροφής. Ενώ εμείς θα ακούσουμε για τη συνέχεια το Μανώλη Μητσιά και εδώ επανερμηνεία τραγουδιού του Απόστολου Χατζηχρήστου, Βαγγελιό, δεν είσαι εντάξει.

Λουκιανός Κυλαϊδόνης και εδώ φυσικά Απόστολος Χατζηχρήστος, πάμε στο Φάληρο. Ακολουθεί ακόμη μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Απόστολου Χατζηχρήστου και μεταγενέστερα, και εδώ από την Γλυκερία να ακούσουμε την Πεντάμορφη.

Στα 17 του χρόνια ο πατέρας κατατάσσεται εθελοντής στον ελληνικό στρατό και εχμαλωτίζεται από τους Τούρκους. Μια μέρα το 1922 ο Δημήτρης λέει στη γυναίκα του: «Τασία, πρέπει να μαζευτούμε και να φύγουμε, δεν έχουμε ζωή εδώ». Κάποιος γνωστός τον πονηρεύει να φύγει με τα λεφτά της εταιρείας. Πήραν μόνο ό,τι φορούσαν. Στα 17 του λοιπόν χρόνια ο πατέρας κατατάσσεται εθελοντής στον ελληνικό στρατό και εχμαλωτίζεται από τους Τούρκους, αναφέρουν οι κόρες του Απόστολου Χατζηχρήστου, Ευαγγελία και Καλλιόπη. Λέγαν και μια άλλη εκδοχή ότι συλλαμβάνεται γιατί κατά την πυρπόληση της Σμύρνης βοηθά τα γυναικόπαιδα να μπουν στις βάρκες και να σωθούν. Συμπτωματικά στη φυλακή συνάντησε ένα θείο του και μάλλον αυτός του έσωσε τη ζωή. Κάποιο βράδυ εκείνος του είπε: «Απόστολε, αυτή τη νύχτα είναι γιορτή. Η φρουρή είναι μεθυσμένη, πάμε στη μάντρα». Όταν έφτασαν, ο θείος τον συμβούλεψε: «Παιδί μου, εγώ έφαγα πια τα ψωμιά μου. Φύγε εσύ να γλιτώσεις». Και έβαλε πλάτη για να ανέβει ο νηψιός και να πηδήξει έξω. Η υπόλοιπη οικογένεια είχε φύγει με την καταστροφή και βρίσκεται πλέον στη Τσιά. Ο Απόστολος έρχεται στην Ελλάδα και ψάχνει για τους δικούς του. Μαθαίνει ότι είναι στη Τσιά. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1923 η γιαγιά μας κάνει μνημόσυνο για το χαμένο της παιδί, που γυρίζει όμως τις επόμενες μέρες και γεμίζει με χαρά το σπίτι. Ενώ εμείς ακούσαμε σε ορχιστική μορφή τη μελωδία από το τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρήστου «Ας μην ξημέρωνε ποτέ» από το Γιάννη Μωραΐτη εδώ, ενώ ακριβώς πριν την Χαρούλα Αλεξίου «Πανερμηνία», «Γλύκο βραδιάζει». Για τη συνέχεια θα ακούσουμε δύο τραγούδια που αναφέρονται στον Απόστολο Χατζηχρήστο, αφού πρώτα στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Χριστίνα που μας ακούει από το Γαλάτσι και μας έστειλε μήνυμα στο Viber. Καλή Κυριακή και μια υπέροχη εβδομάδα. Επίσης στον Νίκο ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια και φυσικά σε όλη την παρέα, τη Σεμίρα από Πτολεμαΐδα, τον Γιώργο από Χαλκιδική, τον Ανδρέα από την Έδεσσα. Σεμίρα, ευχαριστούμε για τη φωτογραφία, την Ήλια που μας ακούει από την Κρήτη. Να ακούσουμε λοιπόν για αρχή το ομώνυμο Χατζηχρήστος μέσα από το ρεμπέτικο περιβόλι του Θεόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βύρβου, 1974, και την Αμπάβη.

Υπέροχη για τα λίδια, Γιάννης Μαρκόπουλος, και εδώ στους στίχους Κώστας Βίρβος και η παλιά γενιά, και μια αναφορά εδώ στον Απόστολο Χατζηχρήστο, παίρνουν προσφυγικό σπίτι στο Τουρκολίμανο. Ο Γιώργος εργάζεται στα ελληνικά σωληνουργία και έχει μαζί του ένα φεγγάρι, τον Απόστολο, ο οποίος δουλεύει αργότερα στα λιπάσματα της Δραπετσόνας. Εκεί, στο γυαλάδικο του εργοστασίου, εργάζεται η 15χρονη Γαριφαλιά Σπανού. Γνωρίζονται το 1927 και αραβωνιάζονται αμέσως.

Πασίγνωστο τραγούδι αυτό του Απόστολου Χάτζη Χρήστου ή αλλιώς Μυρνιωτάκη, όπως ήταν το καλλιτεχνικό του ψευδόνυμο, το ακούσαμε εδώ να αναφέρεται σε αυτόν. Άκου Μπουζουκάκη από το Σμυρνιωτάκη. Ο Απόστολος Χατζηχρήστος ξεκίνησε το 1936 με ένα μαντολίνο που του έβαλε μακρύ μάνικο και το έκανε μπουζούκι. Από το 1933-34 ο πατέρας παίζει στις παρέες του Πειραιά και γνωρίζεται με τους άλλους ρεμπέτες, ιδιαίτερα με τον Στράτο Παγιουμτζή, με τον οποίο είναι δεύτερα ξαδέρφια από το σόι της Γαριφαλιάς. Το πρώτο του τραγούδι ήταν το «Μικρή μου κοκκινιώτιξα». Βούιζε όλος ο Πειραιάς τότε με τις όμορφες παινιές του. Το 1938 έρχεται στην Πείρα του Πίκινου στο Θησείο με τον Γιώργο Μητσάκη και τον Μανώλη Χιώτη, που τότε είναι πιτσιρικάδες. Για τον Χιώτη έλεγε ότι είναι ο μεσίας του μπουζουκιού. Ασπαζόταν τα ωραία πατέρας. Από μικρός ο Χιώτης έπαιζε όμορφο μπουζούκι. Στο Πίκινου μένει αρκετά χρόνια. Ο πρώτος δίσκος του Απόστολου Χατζηχρήστου περιέχει δύο δικές του συνθέσεις, «Κοκκινιώτισα», γιατί σκληρή και άπονη, και «Ξανθιάς Μηνιωτοπούλα». Το πρώτο το λέει με τον Κωνσταντινίδη Μακαρόνα και το δεύτερο με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, ηχογράφηση του 1938. Κατοικεί στον Πειραιά, στην οδό Καλεκαιρινού, σαν όνειρο θυμούνται οι κόρες του. Έρχονται οι απόκριες, ο Γιώργος Κωνσταντινίδης και ο Γιάννης Παπαϊωάννου, «θα σας δίσω μασκαράδες», λέει η Γαριφαλιά, και πράγματι δίνονται ωραία με τον Απόστολο και πάνε στην Αθήνα να γλεντήσουν. Όταν το 1941 γίνεται ο βομβαρδισμός του Πειραιά, μένουν χωρίς σπίτι και αναγκάζονται να φιλοξενηθούν προσωρινά κανένα δύο μήνες, ώσπου να βρουν σπίτι στην αυλή του Πίκινου, στην οδό Βασίλης 6, στο Θησείο. Ζουν τελικά εκεί 30 χρόνια. Και είναι χαρακτηριστικό βέβαια και το τραγούδι που έχει γραφτεί για τον Πίκινο, για την δολοφονία του Πίκινου. Το έχουμε ακούσει εδώ και έχουμε αναφερθεί σε αυτά τα περιστατικά. Ενώ θα παραμείνουμε τώρα στον Απόστολο Χατζηχρήστο για να ακούσουμε ακόμη μια πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ από τη Σωτηρία Μπέλου, επανερμηνία και Αλίτη Μήμπες, «Μια βραδιά».

Μας έκανε εντύπωση μεγάλη από τα παιδικά μας χρόνια η μουσική του. Μιλά μέσα σου σε όλα τα τραγούδια. Ένας πολύ ρομαντικός άνθρωπος. Εκείνο το τρυφερό μικρό μου. Δεν έχει βγάλει τραγούδι που να μην έχει μέσα τη φράση μικρό μου. Η πρώτη κουβέντα που λένε με ένα στόμα και οι δύο κόρες του Απόστολου Χατζηχρίστου, Ευαγγελία Χατζηχρίστου και Καλλιόπη Μάρδη Χατζηχρίστου. Ενώ εμείς μόλις ακούσαμε επανερμηνία δεκαετία του 60 από τον Γρηγόρη Πιθηκότση στο υπέροχο αυτό το τραγούδι, η άμαξα μες στη βροχή, η σύνθεση του Απόστολου Χατζηχρίστου, η στίχη του Χαράλα που Βασιλιάδη, ενώ τη μελωδία αυτή είχε επεξεργαστεί και ο Μάνος Χατζηδάκης, ωστόσο επέλεξα να τα ακούσουμε εδώ ολόκληρο το τραγούδι. Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής σε δρόμους λαϊκούς πάντοτε, εδώ ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Γαβρίλ Ρεμούνδο, στη ρυθμίση του ήχου. Να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας στο Χάρη από την Κοζάνη. Οι επιλογές αυτές και σήμερα μας θυμίζουν πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ακόμα ένα τραγούδι, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε φυσικά με Απόστολο Χατζηχρίστο να ακούσουμε το παραπονιάρικο. Η στίχη εδώ του Γιάννη Λελάκη.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλήρεα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Δεύτερη ώρα εκπομπής, Γαβρίλη Ρεμούνδο, στη ρύθμιση του ήχου, 3 η ώρα και 4,5 λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε. Ενώ εμείς συνεχίζουμε την πολύ μικρή μας αναφορά σε έναν από τους πιο σημαντικούς Έλληνες μουσικούς, συνθέτες, στιχουργούς της λαϊκής αστικής μας μουσικής, τον Απόστολο Χατζηχρήστο ή αλλιώς Μιμιωτάκη. Γεννήθηκε στη Σμύρνη, στο Κοκαριαλή συγκεκριμένα, ένα προάστιο της Σμύρνης στη Μικρά Ασία, είτε το 1902 είτε το 1904, ενώ έφυγε από τη ζωή 5 Ιουνίου του 1959. Πολλές οι μεγάλες επιτυχίες των τραγουδιών του Απόστολου Χατζηχρήστου και μεταγενέστερα. Όπως είπαμε, καταγόταν από ευκατάστατη οικογένεια, από μικρή ηλικία μαθήτευσε στη μουσική, μαθαίνοντας πιάνο, κιθάρα, ακορντεόν, και δραπέτευσε από τον... ήταν εχμάλωτος, δραπέτευσε 14 Σεπτεμβρίου, την γιορτή του Σταυρού. Είναι χαρακτηριστικό πως σε όλη του τη ζωή ο Χατζηχρήστος κάθε χρόνο τέτοια ημέρα δεν έτρωγε ούτε έπινε τίποτα. Αφού ήρθε στην Ελλάδα και βρήκε την οικογένειά του στην Τσιά, εγκαταστάθηκε στον Πειρά, στα προσφυγικά, στο Μικρολίμανο, τότε Τουρκολίμανο. Σύντομα βρήκε δουλειά σε εργοστάσιο σωληνουργίας ως οξυγονοκολλητής, ενώ παράλληλα εκπαιδευόταν σε διάφορα λαϊκά μουσικά όργανα όπως μπουζούκι, παγκλαμά. Διαβάζουμε και μικρά αποσπάσματα από το βιβλίο του Ηλία Βολιώτη Καπατανάκη, «Μάγκες αλής του εποχής», δεύτερη έκδοση, ξανακοιταγμένη του 2009, ο Απόστολος Χατζηχρήστος, αφηγήσεις από τις δύο κόρες του, την Πόπη, την Καλλιόπη και την Βαγγελίτσα. Έχασε και δύο παιδιά. Ενώ βρισκόμαστε στην αναγνωσή μας στην περίοδο της κατοχής, μόλις ακούσαμε ορχιστική σύνθεση, τον σέρβικο χορό του Απόστολου Χατζηχρήστου, υπάρχει ακόμη μία, το Αλέγκρο. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το ακούσουμε, καθώς πηγαίνουμε σιγά σιγά πιο πίσω στο χρόνο και θα ακούσουμε τώρα την Κατινούλα. Απόστολος Χατζηχρήστος, 1940, μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντινίδη.

Και αυτή ήταν η νέα Ευαγγελίτσα του Αποστολού Χατζηχρήστου εδώ μαζί με τον Γιάννη Σταμούλη. Μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας, μπορείτε να τα στείλετε στον τηλεφωνικό αριθμό της εφαρμογής Viber της Φωνής της Ελλάδας 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 69-300-78-283. Πονόψυχος από μικρό παιδί ο πατέρας έβλεπε ένα φίλο που δεν είχε ρούχα, του έδινε την ταυτότητά του. Πήγαινε, του έλεγε στο σπίτι, βρες τη γραφαλιά και πες της να σου δώσει το δεύτερο παντελόνι ή τα παπούτσια. Πάντα ό,τι του περίσσευε το έδινε στους φίλους του που είχαν ανάγκη. Τον συναντούσε άλλος και του έλεγε «Χατζή, δεν έχω να φάω». Δύσκολα χρόνια τότε, τον πήγαινε στη ταβέρνα, τον τάιζε. Αν είχε, του έδινε κάποιο χαρτζιλίκι και μετά τον χαιρετούσε. Αναφέρουν οι κόρες του χαρακτηριστικά, ενώ υπάρχει και η φωτογραφία της επαγγελματικής ταυτότητας του Σωματείου Μουσικών, η αλληλοβοήθεια, και στο βιβλιάριο ασφάλισης αναγράφεται έτος γέννησης 1902, είναι και το πιθανότερο, ενώ οι αναφορές για τη βοήθεια που έδινε ο Χατζηχρήστος και στους συναδέλφους του είναι πολλές. Έχουμε διαβάσει ανά καιρούς εδώ αρκετές αυτοβιογραφίες και βιογραφίες, αναφέρονται όπως την προηγούμενη εβδομάδα ο γιος του Ανέστου Αθανασίου αναφέρθηκε στον Χατζηχρήστο, ο Γιώργος Μητσάκης και πολλοί ακόμη. Ενώ εμείς θα ακούσουμε τώρα τα δύο τραγούδια που βρίσκονταν το 1946 στις δύο πλευρές του δίσκου. Από τη μία, «Φέρε μας κάπελα κρασί», Απόστολος Χατζηχρήστος, Χαράλαμπος Βασιλιάδης, «Είμαι απόψε στα μεράκια», Κώστας Καπλάνης, από την άλλη πλευρά, «Μινόρε της Αυγής». Απόστολος Χατζηχρήστος, Μάρκος Μαβακάρης, Κώστας Καπλάνης στο μπουζούκι, Σπύρος Περιστέρης, Μίνας Μάτσας.

Είχαμε ένα σκύλι, τον Τζακ. Τον αγαπούσε πολύ ο πατέρας, το ίδιο και ο σκύλος. Μόλις έπαιρνε είδηση ότι ερχόταν ή αν του σφύριζε από πολύ μακριά σφεντόνα, ο σκύλος να τον προϋπαντήσει. Στο πάλκο του Πίκινου καθόταν στα πόδια του ξαπλωμένος. Ένα βράδυ, μια απαραίτητα αλών, κάποιος κάνει παρατήρηση στον πατέρα μου, ορμά ο Τζακ και του σκίζει το παντελόνι. Ο Ιταλός πάει να τον χτυπήσει με το πιστόλι. «Φύγε Τζακ», του φωνάζει ο πατέρας μου. Τον κυνήγησε ο Ιταλός και του έριξε. Ο σκύλος έζησε άλλους 6 μήνες με τη σφαίρα στο κορμί του. Του στήχησε ο θάνατος στον πατέρα. Μετά το 1946 αρχίζει πάλι ηχογραφήσει στην Κολούμπια και εμφανίσει στα λαϊκά κέντρα. Πιγκάλ, Τζίμι του Χοντρού με τη Μαρή Κανίνου και τον Βασίλη Τσιτσάνη, Λουζιτάνια, Τριάννα του Χιλά, Καλαματιανού στις Τσιφιές, Φλόριδα, της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Κατελάνου, κάτω από το θέατρο Περοκέ. Το 1948 ο Καλαματιανός έχει τη φαϊνή ιδέα να ανεβάσει για πρώτη φορά μαζί στο πάλκο τα καλύτερα μπουζούκια. Πήγε όλη η Αθήνα και γλέντισε.

Πολύ αγαπημένο και αυτό το τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρήστου, το Μαγκαλάκι, και εδώ Αθανάσιος Ευγενικός, όπως και προηγουμένως στη Μικρή του Καμιλιέρη, με τη Μαρή Κανίνου στη Μικρή του Καμιλιέρη, εδώ με τη Σούλα Καλφοπούλου. Και είναι πολλά τα μηνύματά σας και οι επιθυμίες σας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Γρηγόρη που μας ακούει από τη Ραφίνα. Αγαπητέ Νίκο, δυστυχώς δεν το έχω αυτό το τραγούδι εδώ μαζί, τον Πασά. Είναι μαζί με τη Στέλλα Χασκύλ, ωστόσο θα ακούσουμε δύο με την Χασκύλ. Το ένα από αυτά το πέτυχε ο Γρηγόρης και η Δέσποινα. Ήρθαμε να γλεντήσουμε σε λιγάκι. Προς το παρόν, έλα να πάμε τσάρκα μια βραδιά.

Τα χρόνια περνούν, ο Απόστολος εξακολουθεί να βγάζει όμορφα τραγούδια που τα τραγουδά όχι μόνο όλη η Ελλάδα, αλλά και ο απόδημος ελληνισμός. Μετά το 1953 περνά όπως και οι άλλοι ρεμπέτες στο περιθώριο και στα ζήτητα. Επιβιώνει κάνοντας περιοδίες στις επαρχίες και τα νησιά. Το 1957 ήρθε από την Αμερική ένας καταστηματάρχης για να τον κλείσει να πάει να παίξει σε ένα κέντρο στην Αστόρια στη Νέα Υόρκη. Φτιάχνει χαρτιά, τότε ήθελε πολλές διατυπώσεις. Τον Αύγουστο του 1958 είναι όλα έτοιμα, αλλά αρρωσταίνει. Νομίσαμε κρυολόγημα. Τα έτη 1956, 57 και 58 έπαιζε τα καλοκαίρια στη Μυτιλίνη και στη Χίο. Μανιώδης ψαράς, πήγαινε και έριχνε συχνά δίχτυα. Μια μέρα έρχεται ιδρωμένος και δεν μπορεί να πάρει αναπνοή. Κάπνιζα και πολύ, δύο πακέτα τη μέρα. Πάει με την αδελφή μου την Ευαγγελία στο γιατρό. Όγκος στο πνεύμονα κοντά στην καρδιά. Ο γιατρός του δίνει 6 μήνες ζωή. Στις 5 Ιουνίου του 1959, στη μία τα ξημερώματα, φεύγει από τη ζωή ο Απόστολος Χατζηχρήστος. Ενώ εμείς μόλις ακούσαμε την Μάγισσα μαζί με τον Ευάγγελο Χατζηχρήστο το 1948, Καρδιά Παρεοπονιάρα ακριβώς πριν, Τάκης Μπίνης, Στέλλα Χασκίλ, 1950, η στίχη του Γιάννη Λελάκη, η σύνθεση φυσικά του Απόστολου Χατζηχρήστου, ενώ ακολουθεί το ομώνυμο με τη Στέλλα Χασκίλ. Να τα αφιερώσουμε εξαιρετικά στο Γρηγόρη και τη Δέσποινα.

και ένα από τα πολλά διαμάντια του Αποστολού Χατζηχρήστου, ο Καϊξής, εδώ το 1948 μαζί με τον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Ευάγγελο Χατζηχρήστο, τον πρώτο του ξάδελφο. Ο Απόστολος Χατζηχρήστος συνθέτει περίπου 80 τραγούδια και ερμηνεύει 126. Από αυτά τα 44 τα λέει με τον Μάρκο Βαμβακάρη σε υπέροχες διφωνίες. Οι κόρες του θυμούνται ότι το Παραπονιάρικο το έγραψε για τη γυναίκα του που τη ζήλευε λιγάκι και το Βαγγελιό δεν είσαι τάξη για τη μεγάλη θυγατέρα του. Τα ακούσαμε και τα δύο αυτά τραγούδια, ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε το Ακρογιάλι.

Απόψε θα περάσω. Απόστολος Χατζηχρήστος, Μάρκος Μαμακάρης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Σπύρος Περιστέρης, 1940. Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, Λαϊκή Δρόμη ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Γαβρίλ Ρεμούνδος στη ρύθμιση του ήχου και μια πολύ μικρή αναφορά σε έναν πολύ σημαντικό Έλληνα δημιουργό της λαϊκής αστικής μας μουσικής, μουσικό τραγουδιστή, συνθέτη, στιχουργό, τον Απόστολο Χατζηχρήστο, που γεννήθηκε το 1902, το πιθανότερο, στη Σμύρνη, στο Κοκαριέλι, ένα προάστιο της Σμύρνης, στη Μικρά Ασία, ενώ έφυγε από τη ζωή 5 Ιουνίου του 1959, θα μείνει όμως για πάντοτε εδώ, μέσα από το έργο του και φυσικά και τις πρώτες ηχογραφήσεις και τις διασκευές και τις ανεπάλληλες επανερμηνείες με πολύ μεγάλη επιτυχία. Σας αποχαιρετώ με ένα πολύ αγαπημένο δικό μου τραγούδι. Δεν προλάβαμε να ακούσαμε όσα θα θέλουμε. Η Τραγιάσκα ή αλλιώς μην είσαι ψεύτρα, δίγνωμη, μη μου μιλάς με μάσκα. Και να μην ξεχάσω τους χαιρετισμούς μου στον Απόστολο.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Είναι Παρασκευή, απόγευμα, είστε συντονισμένοι που άλλου στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ακούτε τη Γλυκιά Ζωή.
0: Τι άλλο, την εκπομπή για τη γαστρονομία, για τη διατροφή, για τα εκλεκτά ελληνικά προϊόντα.
1: Για το κρασί, για τον ενοτουρισμό.
0: Για όλα τα είδη εναλλακτικού τουρισμού.
1: Πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με κάτι λίγο διαφορετικό που φεύγει από τα στερεότυπα, από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Δεν θα μιλήσουμε για ένα προϊόν, δεν θα μιλήσουμε για μια ηνική προσπάθεια. Θα κάνουμε μια μικρή έτσι παρατυπία από τις συνήθειές μας. Θα μιλήσουμε για την ΟΔΗ. Να παρουσιαστούμε όμως πριν.
0: Ναι. Ο Νίκος Ιωαννίδης είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Η Νατάσα Βυσσαρίωνος στο άλλο.
0: Ερμιώνη Κατσίγιαννη στην κονσόλα του ήχου. Καλή φίλη και συνάδελφος.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την ζεστασιά σας, για όλα αυτά που μας στέλνετε και μας γεμίζουν με χαρά. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως.
0: Για την ΟΔΗ.
1: Ναι, σήμερα θα μιλήσουμε για την ΟΔΗ.
0: Είναι ένα νέο project, θα λέγαμε, που κινείται γύρω από το φαγητό, το κρασί, τους μικρούς παραγωγούς και τις εμπειρίες που στείνονται γύρω από ένα τραπέζι.
1: Πίσω από την ΟΔΗ βρίσκονται η Μάρο Παρασκευούδη και η Τζορτζίνα Ρεμούνδου. Η μία έρχεται από το χώρο της δημοσιογραφίας και της γαστρονομίας, η άλλη από το design και τη δουλειά στο Λονδίνο σε χώρους όπως το Soho House. Έχουν έρθει εδώ και με τις μουσικές τους και ξεκινήσαμε με τους Altungyun.
0: Altungyun, το όνομά τους σημαίνει χρυσή μέρα.
1: Όσο και αν είναι περίεργο, είναι ένα συγκρότημα από το Άμστερνταμ που κινείται ανάμεσα στο ψυχεδελικό ροκ, στο funk, που δένει με έναν ανατολίτικο ήχο από την τουρκική σκηνή των 70s, αυτό που συχνά περιγράφεται ως Anatolian Rock.
0: Πότε δημιουργήθηκε αυτό το σύγκρουμα?
1: 2016, ένας μπασίστας δημοσίευσε μια αγγελία στο Facebook, έλεγε ότι ψάχνει Τούρκους μουσικούς στην Ολλανδία. Από αυτή τη συνάντηση προέκυψε μια μπάντα. Ο Βέσλαστ είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την ίδρυση. Παλιά τουρκικά τραγούδια, τα ξαναδουλέψανε, τα κάνανε σύγχρονα, τους δώσανε ένα έτσι χορευτικό τρόπο. Τι ακούσαμε? Ακούσαμε την Metropol Orchest, μια ζωντανή ηχογράφηση από την 1η Οκτωβρίου του 2020 στο Koninklijke Theater Carré στο Άμστερνταμ. Ουρντουνούμ Τελερί, ένα πολύ γνωστό τουρκικό τραγούδι που βασίζεται στην παράδοση της χώρας αυτής και ήταν το πρώτο σίγγλ από το άλμπουμ YOL.
0: Καλωσορίζουμε λοιπόν κοντά μας τη Μάρο Παρασκευούδη και την Τζορτζίνα Ρεμούνδου να μιλήσουμε για την ΟΔΗ. Καλωσορίσατε, κορίτσια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο στούντιο και σας έχουμε εδώ δίπλα μας.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, είμαστε πολύ χαρούμενες που είμαστε εδώ κοντά σας.
1: Η ιδέα ξεκίνησε, όπως μας λέτε εσείς, στην αυτοπαρουσίασή σας που κυκλοφορεί στα social media και στο διαδίκτυο, από μια κουβέντα στη Ραψάνη και μετά εξελίχθηκε. Ναι.
3: Ναι, ισχύει. Γνώρισα τη Μάρο πριν 1,5 χρόνο περίπου και κάπως ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα. Λέγαμε ότι θέλουμε να κάνουμε λίγο διαφορετικό, κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουμε και κάπως κάτσαμε κάτω και σκεφτόμασταν πώς μπορεί αυτό να πάρει μια δομή και κάπως καταλήξαμε σε αυτό που κάνουμε τώρα.
0: Να μιλήσουμε για αυτό που κάνετε τώρα, αλλά πριν μιλήσουμε για αυτό, θέλω να εντός εισαγωγικών αυτοσυστηθείτε, δηλαδή να πάω περισσότερο στην Τζορτζίνα Ρεμούνδου, που αν δεν κάνω λάθος είναι και η πρώτη φορά που τη φιλοξενούμε στη Γλυκιά Ζωή. Με τη Μάρο Παρασκευούδη έχουμε μιλήσει στο παρελθόν, όχι όμως για την ΟΔΗ. Και επειδή ακριβώς μιλάμε για, Τζορτζίνα μου, μιλάμε για έναν χώρο που έχει να κάνει με το design, θέλω να δω πώς ερχόμενοι από το Λονδίνο, αν συνεχίσεις και έχεις κρατήσει ανοιχτή και την πόρτα με την Βρετανική πρωτεύουσα, πώς αυτό το design μπορεί να συνδυαστεί σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με εμπειρίες γύρω από ένα τραπέζι.
3: Ναι, φαινομενικά δεν υπάρχει και τόση πολλή σχέση ίσως. Εγώ δουλεύω ακόμα ως γραφίστρια. Όταν μετακόμισα Λονδίνο, μετακόμισα μαζί με τον άντρα μου, ο οποίος είναι σομελιέ, Και αρχίσαμε να πηγαίνα σε μικρούς παραγωγούς και έβλεπα όλο αυτό το μεράκι που βάζουν και την αγάπη και ήταν πραγματικά συγκινητικό να το βλέπεις όλο αυτό. Και κάπως μου μπήκε εκεί λίγο το μικρόβιο. Το θαύμαζα πάρα πολύ για αυτό που κάνουν. Και όταν γνώρισα τη Μάρο αρχίσαμε λίγο να συζητάμε γι' αυτό. Και έτσι κάπως μετακινήθηκα από τον ένα χώρο στον άλλο.
0: Ένας χώρος όμως που ούτως ή άλλως, οπότε καταλαβαίνω και λόγω του συντρόφου σου, είχες σχέση, έτσι.
3: Σωστά. Εγώ δούλεψα στο Λονδίνο σε εστιατόρια αρκετά χρόνια. Έχω περάσει από διάφορα πόστα και από σέρβις και από ρεσεψιόν και λίγο σομελιέ, οπότε έχω μία βασική γνώση. Για το

0: στην Ελλάδα το πραγματικά συγκινητικό.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραίο είναι. Εσύ δεν έχεις τέτοιες συγκινητικές ιστορίες, Μάρα?
2: Ο Μπράντλι μα κλέβει πάντα την παράσταση.
1: Σκεφτείτε ότι ήρθαμε εδώ πέρα να μιλήσουμε για εσάς και πάλι μιλάμε για τον Μπράντλι.
0: Ισχύει, πάντα αυτό γίνεται. This is my life.
2: Νομίζω ότι αν κάνω μια αναδρομή στη ζωή μου, είναι πάρα πολλές οι συγκινητικές στιγμές που έχω να θυμηθώ. Πρώτα απ' όλα από την οικογένειά μου, που αγαπάει πάρα πολύ το φαγητό και την πρώτη ύλη. Από τον παππού μου που είχε το δικό του αμπέλι πάνω στο χωριό Μιλιά, πολύ ορεινά της Φωκίδας, και πηγαίναμε αξιμέρωτα για να κάνουμε τις διάφορες εργασίες. Από τον τρίγο που κάναμε κάθε Σεπτέμβρη, από το κρασί του που του λέγαμε πόσο ωραίο είναι, στην πραγματικότητα πάρα πολύ δυνατό. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά. Νομίζω ότι αυτό θα το θυμάμαι πάντα, έτσι με μια γλυκιά ανάμνηση. Από τον κήπο της γιαγιάς μου, περισσότερο δηλαδή από αυτά τα βιώματα. Τώρα επαγγελματικά σίγουρα έχω να θυμηθώ πολύ συγκινητικές στιγμές όταν εσύ που ζεις στην Αθήνα, αποκομμένος ας το πούμε από τη φύση, επισκέπτεσαι έναν παραγωγό και συνειδητοποιείς για ακόμα μια φορά τη σκληρή δουλειά που δεν φαίνεται, που στα χέρια σου φτάνει ένα προϊόν που το κρίνεις ενίοτε ελαφρά την καρδία, και μετά ξαναθυμάσαι λίγο, γνωρίζεις αυτούς τους ανθρώπους τελικά τι έχει ουσία. Οπότε κάθε στιγμή που γνωρίζω έναν παραγωγό, έναν καλλιεργητή, έναν αμπελουργό, έναν οποιό, νιώθω ότι κάπως συγκινούμε και με πιάνει αδέως απέναντι στη δουλειά αυτών των ανθρώπων. Εμείς απλά γράφουμε, απλά παρουσιάζουμε, απλά...
1: Εντάξει, τώρα ξεφύγατε λίγο από το απλά γράφουμε και απλά παρουσιάζουμε και πάτε να κάνετε κάτι λίγο διαφορετικό. Πολύ ωραία το ξεκινάς λοιπόν. Πάμε να δούμε τι είναι η ΟΔΗ.
2: Η ΟΔΗ είναι ουσιαστικά ένα project όπου θέλουμε μέσα από γαστρονομικές και όχι μόνο εμπειρίες να φέρουμε κοντά τους μικρούς παραγωγούς με τους μάγειρες, τους σομελιέ και τελικά με όλους εμάς το κοινό. Δεν έχει ένα στενό όριο μόνο στη γαστρονομία, εμπνέεται γενικότερα από την παράδοση στην ελληνική, από τα arts and craft, τις τέχνες τις ελληνικές, αλλά με τη ματιά του σήμερα, στο πώς θέλουμε σήμερα να έχουμε τις εμπειρίες μας, να τρώμε, να πίνουμε, αλλά πάντα ο star εντός εισαγωγικών είναι ο παραγωγός. Mm-hmm. Γι' αυτό και δεν θα δείτε να έχουμε συνεργασία να βγάζουμε μπροστά μόνο ένα μάγειρα ή μόνο έναν έμπορο κρασιού, ή πάντα είναι ο τόπος και η παραγωγή και οι άνθρωποι που ζουν σαν εκάστοτε τόπο και τον αναδεικνύουν.
1: Πώς στείνεται λοιπόν, Τζορτζίνα, αυτή τη σύνδεση των παραγωγών, των ανθρώπων που βρίσκονται και ζουν στο σημείο που επισκέπτεστε, με τους ανθρώπους που έχετε μαζί σας?
0: Εξαρτάται λίγο με το event. Ας πούμε τώρα θα κάνουμε ένα διήμερο event σε Ραψάνη, όπου θα συνεργαστούμε με το Ινωπείο των Παπαδόπουλων και θα κάνουμε εκεί ένα wine tasting και ένα dinner. Αλλά παράλληλα θα συνεργαστούμε και με την βιβλιοθήκη της Ραψάνης. Θα μας μιλήσουν λίγο για το χωριό, θα κάνουμε ένα μικρό tour και θα πάμε και στο Μουσείο του Ίνου που υπάρχει εκεί. Θα συνεργαστούμε με το Σύλλογο των Γυναικών της Ραψάνης, θα μας φτιάξουν ένα ωραίο πρωινό να φάμε την επόμενη μέρα. Οπότε όπου πάμε προσπαθούμε να εντάξουμε λίγο και την τοπική κοινωνία μέσα σε αυτό όσο μπορούμε.
3: Και την τοπική κοινωνία όσον αφορά ειδικά και το πολιτιστικό παύλα λαογραφικό παραδοσιακό κομμάτι δηλαδή.
0: Σωστά, σωστά.
3: Πρωταγωνιστής ναι, μεν είναι ο παραγωγός και αυτό που βγάζει, αλλά πού το βρίσκουμε αυτό, πώς συνδυάζεται με την περιοχή, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περιοχή, έτσι?
2: Ναι, ακριβώς. Πιάνουμε το νήμα από ένα πρόσωπο ή ένα προϊόν, ας πούμε, και στη συνέχεια το χτίζουμε. Μας βοηθάνε και οι ίδιοι άνθρωποι, δηλαδή και ο Παπαδόπουλος Viticulture, που είναι το εμπερκυμένο περίπτωση ο παραγωγός, μας λέει ότι μιλάει με τους ανθρώπους που τυροκομούν για το πώς φαίνονται τα κρασιά τους, αν ταιριάζουν με τα τυριά, πώς θα τα ήθελαν. Είναι δηλαδή και οι ίδιοι έρχονται σε πλήρη επικοινωνία με τους ανθρώπους που ζουν στο χωριό, στη Ραψάνη.
1: Αν σταθούμε στο συγκεκριμένο event που οργανώνεται και εφόσον συνεχίζουμε να μιλάμε για τη Ραψάνη, θα δούμε ότι όλες αυτές οι πολύ όμορφες ιστορίες της σύνδεσης των προϊόντων ενός τόπου και ο συνδυασμός τους, το περίφημο What grows together goes together, έχει μια

0: μια λογική σε κάποιον που έχει την ευκαιρία να το δοκιμάσει. Αν εγώ πιω ένα κρασί από αυτό το εινοποιείο ή από κάποιο άλλο εινοποιείο της Ραψάνης, δεν θα μπορέσω να πάρω εύκολα όλη αυτή την πληροφορία, αυτό που είπε η Τζορτζίνα για τους θησαυρούς της βιβλιοθήκης, για τα εκθέματα του μουσείου, για τις παραδόσεις που μπορούν να μεταφέρουν οι γυναίκες που είναι μέλη του συλλόγου της περιοχής. Λέμε ότι το κρασί κουβαλάει την ιστορία, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο τελικά να φτάσει αυτό το μήνυμα, έτσι δεν είναι?
1: Μάλλον όχι, δεν είναι τόσο εύκολο. Γι' αυτό προσπαθούμε σε ό,τι κάνουμε, βλέπουμε λίγο τι υπάρχει στον τόπο και προσπαθούμε να φέρουμε κοντά ανθρώπους, έτσι ώστε να φέρει ο καθένας κάτι διαφορετικό και να συμπληρώσουμε το παζλ.
2: Αυτό, να πω κάτι. Αυτό που λες Νίκο, το διαπιστώσαμε στο πρώτο event μας που ήταν για το συγκεκριμένο εινοποιείο στην Αθήνα. Ήταν ένα...
0: Άρα μαζέψατε ανθρώπους, πες μας πώς το
2: κάνατε. Συνεργαστήκαμε με το Φένελ και τον Γιάννη Κανδυλίδη, τον Μάχηρα και τον Γιώργο τον Αντωνόπουλο και διοργανώσαμε ένα dinner με τα κρασιά από το εινοποιείο, με τον ίδιο τον παραγωγό τον οποίο τον προσκαλέσαμε στην Αθήνα και ένα καθιστό dinner περίπου 22 ατόμων. Εκεί λοιπόν συνειδητοποιήσαμε ότι οι άνθρωποι που ήρθαν, που ήταν άνθρωποι που είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν, ξέρεις, μιλήσαμε μαζί τους, δεν ήξεραν που είναι η Ραψάνη. Δεν ήξεραν τι σημαίνει, να το πούμε, κρασιά ήπιας παρέμβασης. Mm-hmm. Δεν ήξεραν ότι τελικά ένα orange, ένα πορτοκαλί κρασί μπορεί να είναι νόστιμο. Οπότε, και μάλιστα ο Νίκος Παπαδόπουλος έφερε άγριο μάραθο με το τερουάρ από τα Βασιλικά και είχαν την ευκαιρία να το πιάσουν, να μυρίσουν λίγο το χώμα όσο μπορείς να το φέρεις μέχρι, ξέρεις, μέχρι την Αθήνα. Και ήταν πολύ ενθουσιασμένοι όλοι, αλλά συνειδητοποίησαμε ότι δεν ήξεραν κάτι που εμείς το θεωρούσαμε δεδομένο. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι η κινητήριος δύναμη της ΟΔΙΗΣ.
3: Να ξεκινήσεις δηλαδή από τη βάση, να δείξεις την ίδια την κοινωνία, τον ίδιο τον τόπο.
2: Ναι, ναι, δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο.
3: Ότι ο άλλος μπορεί να ξέρει, ναι. Και καλά κάνετε και δεν το θεωρείτε έτσι.
0: Γιατί δηλαδή, δεν είναι.
3: Δεν είναι δεδομένο, ναι.
0: Στο τέλος αυτό φαίνεται με αυτό που μας λες ότι δεν είναι. Οπότε γεννιέται η ιδέα μετά να πάτε τους ανθρώπους αυτούς εκεί στον τόπο και να γνωρίσουν όλα αυτά.
1: Ναι, θέλουμε πάρα πολύ να βγούμε έξω από την Αθήνα. Εντάξει, είναι ένα σχετικά καινούριο project, οπότε το πάμε λίγο σιγά σιγά, αλλά... Κάνουμε κάποια event στην Αθήνα, αλλά θέλουμε πάρα πολύ να βγούμε και έξω από αυτήν.
0: Μάρο, τι είναι αυτό που σας έκανε να πιστέψετε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή?
2: Νομίζω λίγο η απογοήτευσή μου από το φαγητό στα εστιατόρια. Δεν το λέω με καμία έτσι, πρόθεση αρνητισμού. Απλά έχω τα τελευταία καλοκαίρια έκανα μία έτσι, συνέλεξα όλες τις φωτογραφίες και είδα τα πιο ωραία τραπέζια ήταν στα σπίτια. Ήταν στα σπίτια, ήταν σε ένα κτήμα, ήταν σε μία κυρία που μας είπε: «Ωχ, παιδιά, θα στιγάνω πατάτες και έχω φτιάξει και αυτό το τυρί. Και... ή θα σας πάω σε κάποιον που κάνει μια πολύ καλή δουλειά και βγάζει ένα κρασί, αλλά δεν είναι ακόμα γνωστός». Οπότε μαζί με φίλους, με ανθρώπους που έγιναν φίλοι, συνειδητοποίησα ότι τα πιο ωραία τραπέζια ήταν εκτός από τα μαγαζιά. Χωρίς να θέλω να μειώσω καθόλου, έχω μαγαζιά που αγαπώ, εστιατόρια που αγαπώ και πηγαίνω και θα ξαναπηγαίνω. Απλά ένιωσα μια έτσι καθολική απογοήτευση, ειδικότερα από τις διακοπές μου.
3: Να ρωτήσω το εξής. Η βάση είναι ο τόπος, αλλά ο πρωταγωνιστής είναι ο παραγωγός όσον αφορά το project ΟΔΗ. Πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο μπορεί να είναι να συνεργάζεσαι με μικρούς παραγωγούς? Και το ρωτώ αυτό γιατί και αυτή εδώ η εκπομπή αυτό προσπαθεί να κάνει, να προβάλλει τους μικρούς παραγωγούς, τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, και δεν είναι λίγοι εκείνοι που μας έχουν πει: «Α, όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ εγώ να βγω στο ραδιόφωνο. Δεν μπορώ να,
0: δεν
3: μιλήσω,
0: μπορώ να μιλήσω.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω».
2: Συγγνώμη.
3: Έτσι. Από τη μια, θεωρώ ότι μπορεί να είναι εύκολο γιατί αναγκάζονται οι μικροί παραγωγοί να τα κάνουν όλα. Και το marketing και το design και το πώς θα προβάλλουν το προϊόν τους. Τα πάντα.
0: Και το προϊόν.
3: Ναι, και το προϊόν βεβαίως, ναι. Από την άλλη, δηλαδή τους δίνεται μία χείρα βοηθείας με αυτόν τον τρόπο. Αλλά από την άλλη, σαφώς υπάρχει και αυτό το «δεν προλαβαίνω γιατί τα κάνω όλα», «δεν έχω το χρόνο» ή «δεν μπορώ να μιλήσω».
2: Είναι όπως ακριβώς τα λες. Έχουμε αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες. Η Τζορτζίνα το ξέρει καλύτερα, νομίζω. Το θετικό βέβαια είναι ότι έχει μπει η νεότερη γενιά, η οποία ασχολείται πλέον και με τα email, να απαντήσει και με τα social media. Και εμείς είμαστε και τυχερές, γιατί έχουμε στο πλευρό μας και τον Bradley Tomlinson και τον Πέρι τον Παναγιωτακόπουλο, που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να μπουν αυτοί μπροστά και να πούνε, λοιπόν, τα κορίτσια θέλουν βοήθεια. αλλά και άλλους φίλους. Οπότε μας έχουν διευκολύνει λίγο αυτοί οι άνθρωποι. Ωστόσο όμως είναι δύσκολο. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν. Πρέπει να είναι και στο αμπέλι. Τους παίρνεις και νιώθεις ότι γίνεις βάρος, γιατί έχουν να κάνουν άλλες δουλειές.
3: Ναι, βέβαια.
2: Ή δεν κατανοούν κιόλας και τι πας να κάνεις καμιά φορά.
0: Mm-hmm. Θεμητό είναι, έτσι.
2: Εννοείται. Εννοείται. Εμείς είμαστε εδώ για να πούμε ότι αφήστε τα όλα πάνω μας. Θέλουμε απλά να έρθετε την τάδε ώρα να
0: εκεί έχουμε και αυτό. Να κάνετε αυτό.
1: Θέλουμε απλά το προϊόν σας. Και είναι γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο.
0: Άρα αυτό που λέει η Νατάσα, ότι τις δυσκολίες που συναντάμε και εμείς πολλές φορές, τις ίδιες δυσκολίες συναντάτε και εσείς.
1: Ναι.
0: Το να βγάλεις αυτούς τους ανθρώπους από το.
1: Είναι απόλυτα κουκούλι,
0: από το καβούκι τους, ας πούμε, και να δούνε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ισχύει για όλους αυτό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις, ακόμη και οικογενειακές επιχειρήσεις, με καταπληκτική εξωστρέφεια, με πολύ οργανωμένο το κομμάτι της προώθησης, του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Αλλά ναι, στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τομέα το συναντάμε. Δυστυχώς το συναντάμε ακόμα.
1: Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να μπορούν να είναι στη γη, να μπορούν να κάνουν και μετά τα social, το marketing ή το ένα ή το άλλο. Είναι δύο πάρα πολύ διαφορετικά πράγματα. Εγώ τώρα νιώθω track που είμαι εδώ, πόσο μάλλον για κάποιον άνθρωπο που είναι εντελώς έξω από αυτό, ζει μια εντελώς διαφορετική ζωή.
2: Να πούμε όμως ότι χρειάζεται η εξωστρέφεια. Μόνο έτσι θα μπορέσει να διευκολύνει. Όχι για να διευκολύνει τη δική μας δουλειά, για να βγουν αυτοί οι άνθρωποι προς τα έξω.
3: Ναι, ουσιαστικά είναι άνθρωποι οι οποίοι παράγουν ένα προϊόν πάρα πολύ σκληρά εργαζόμενοι. Έτσι, πολύ σκληρά εργαζόμενοι, πολλές φορές δεν ξέρουν πώς να το προβάλλουν, πώς να το προωθήσουν, μπαίνουν στη διαδικασία να μάθουν και ένα δεύτερο και ένα τρίτο κομμάτι, η εξωστρέφεια δηλαδή που λέμε, δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει ένας παραγωγός να την έχει, αλλά τελικώς στη χώρα που ζούμε πρέπει.
2: Είναι προαπαιτούμενο πλέον.
3: Είναι προαπαιτούμενο, οπότε πραγματικά είναι δύσκολο. Δεν ξέρω εάν, επειδή ακριβώς η Τζορτζίνα έχει ζήσει στο Λονδίνο και νομίζω ίσως ακόμα να πηγαίνω έρχεσαι, Τζορτζίνα Ρεμούνδου, εάν τα πράγματα εκεί είναι λίγο διαφορετικά για τους μικρούς παραγωγούς ή επίσης κάποιοι μικροί παραγωγοί εκεί είναι στην αφάνεια, δεν ξέρουν πώς να...
0: Να βρουν πρόσβαση, ναι, ίσως.
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν είχα ασχοληθεί καθόλου με αυτόν τον τομέα όσο ήμουν στο Λονδίνο. Ήμουν καθαρά στο design. Αλλά για εδώ μπορώ να πω ότι δυστυχώς ειδικά παραγωγοί που θέλουν να ασχοληθούν με τη βιολογική ή βιοδυναμική καλλιέργεια έχουν πάρα πολύ μικρή υποστήριξη.
0: Όταν μιλάμε για παραγωγούς, να διευκρινίσουμε λίγο τι είναι αυτό, από ποιους αποτελείται αυτή η ομάδα εκτός από το κρασί.
2: Ναι, φυσικά. Είναι οπωσδήποτε, αναφερόμαστε σε καλλιεργητές, αναφερόμαστε σε κτηνοτρόφους που μετά μπορούν να κάνουν μεταποιήσεις και να φτιάχνουν το δικό τους τυρί. Και δεν αποκλείουμε και τα προϊόντα που προκύπτουν από μεταποίηση από μικρούς artisans που κάνουν πολύ ωραίες δουλειές. Για παράδειγμα, τώρα μου ήρθε τυχαία τα παιδιά από τη Χίο που κάνουν τα πολύ ωραία spreads. Mm-hmm. Δεν είναι η ίδια παραγωγή, όμως έχουν κάνει ένα πολύ ωραίο προϊόν. Οι κορφές.
0: Με τα βότανα και τα.
3: Ναι.
2: Τα βότανα ακριβώς, τη μαρμελάδα βατόμουρο που είναι πάνω στο δαμάσι. Δεν καλλιεργούν οι ίδιοι, αλλά έχουν δει την αξία ενός προϊόντος. Οπότε είναι όλα στην ομπρέλα μας.
3: Μάλιστα.
0: Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα για σας? Είναι αυτό που συζητάμε τώρα, δηλαδή το κομμάτι της επικοινωνίας μαζί τους, το κομμάτι της επικοινωνίας με τους δικούς σας επισκέπτες, με τους καλεσμένους σας, δηλαδή τους ανθρώπους που θα πάρετε μαζί σας για να τους εξηγήσετε μεθαύριο στη Ραψάνη τι είναι αυτό που βλέπουν, πώς εξελίσσεται εκεί η καλλιέργεια, η αμπελοκαλλιέργεια και η παραγωγή του κρασιού όλα αυτά τα χρόνια. το μουσείο ή οτιδήποτε άλλο σαν κομμάτι αυτής της εκδρομής. Τι είναι αυτό που σκέφτεστε ότι παίρνει την περισσότερη από την ενέργειά σας, Τζορτζίνα?
1: Νομίζω έχουμε ακόμα τον ενθουσιασμό που είμαστε στην αρχή, οπότε δεν έχουμε άγνοια κινδύνου λίγο. Το οποίο είναι καλό για εμάς. Το πάμε λίγο βήμα-βήμα. Προσπαθούμε να κάνουμε λίγο, κάπως πιο μικρά events στην αρχή, να βρούμε τα βήματά μας, και όσο πάμε θα κάνουμε και μεγαλύτερα, αλλά βλέποντας και κάνοντας κάπως είμαστε.
2: Νομίζω ότι το πιο δύσκολο είναι αυτή τη στιγμή να συνδυάσουμε τις πρωινές μας δουλειές με αυτό, γιατί πρακτικά κάνουμε δύο δουλειές, καμιά φορά μπορούμε να κάνουμε και τρεις δουλειές.
0: Και αυτό είναι ένα side project δηλαδή?
2: Είναι ένα side project που ευελπιστούμε, θέλουμε πάρα πολύ να γίνει η βασική μας δουλειά. Και σίγουρα το ότι όλα αυτά είναι με δικούς μας πόρους. Οπότε σημαίνει ότι πρέπει να πας σε ένα μέρος με δικούς σου πόρους, να κάνεις το ρεπεράζ που λέμε.
3: Ναι, την επαφή, την τα επαφή, πάντα.
0: Να γνωρίσεις παραγωγούς, να δοκιμάσεις τα προϊόντα τους. Ναι, προφανώς έτσι.
2: Οπότε αυτές θα έλεγα είναι οι δυσκολίες. Ούτε η επικοινωνία για μας τώρα, ούτε το αν θα πάει καλά. Θα βάλουμε τα δυνατά μας να πάει καλά.
3: Άρα ένα event που γίνεται στην Αθήνα είναι σαφώς πιο εύκολο από ένα event που γίνεται στο συγκεκριμένο τόπο?
2: Είναι πιο εύκολο γιατί δεν έχεις τα logistics, δεν έχεις σίγουρα τα έξοδα που έχουμε εμείς. Πολύ καλύτερα ελεγχόμενο από μεριάς μας, σίγουρα.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν, το event έχει, όπως μας λέγατε και πριν, μας είπατε ας πούμε για τη Ραψάνη, έχει τον τόπο, θα πάτε και σε ένα μουσείο, θα δείτε και κάποια άλλα πράγματα, θα πάτε και στον συγκεκριμένο παραγωγό, θα γίνει και ένα τραπέζι επίσης και βέβαια.
2: Βέβαια, χωρίς φαγητό και κρασί, ποιον θα φέρουμε στη Ραψάνη?
3: Λοιπόν, σωστό. Και το τραπέζι είναι και ο τρόπος που ανταμώνουν οι Έλληνες χιλιάδες χρόνια τώρα. Αλλά αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, υπάρχει δυσκολία στο πώς θα παρουσιαστεί το προϊόν στο τραπέζι, με ποιον τρόπο θα το φέρουμε, με τι θα το συνδυάσουμε? Είστε σε επικοινωνία με σεφ για όλο αυτό? Θέλετε το προϊόν να υπάρχει ως προϊόν, να υπάρχει η απλότητα που πολύ πιθανόν συναντάς, Μάρο Παρασκευούδη, στα σπίτια που μας έλεγες, και δεν συναντάς στον ίδιο βαθμό στα εστιατόρια, και αυτό αν θέλεις ήταν και η αρχή για αυτό το project?
2: Ναι, θα υπάρχει σίγουρα απλότητα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα είναι όλα προσαγμένα βέβαια. Θα γίνει ένα τραπέζι στο Ινοποιείο των Παπαδόπουλων στα Βασιλικά, που είναι και ένα από τα πιο φοβερά τσαμπέλια, με φανταστική θέα κάτω στα παράλια της Λάρισας, είμαστε στους πρόποδες του Ολύμπου. Θα μαγειρέψει ο Γιάννος Κανδυλίδης και ο Γιώργος Αντωνόπουλος από το Φένελ, θα έρθουν μαζί μας, είναι πολύ ενθουσιασμένοι που θα ανέβουν στη Ραψάνη, γιατί έχουμε ταιριάξει, γιατί και αυτοί θέλουν να φεύγουν πάρα πολύ, το κάνουν ήδη με το Φένελ. Θα είναι ένα μενού βασισμένο στον τόπο, ο τόπος δηλαδή, με το κρέας που θα βρούμε εκείνες τις ημέρες, με λαχανικά, με ωραία τυριά και με τα κρασιά των παιδιών. Οπότε δεν θεωρώ ότι έχει κάποια δυσκολία. Για τους Παπαδόπουλους είναι μια τυπική μέρα στο σπίτι τους.
3: Ναι, ναι.
0: Από την Ολλανδία και την Τουρκία θα έρθουμε λίγο εδώ στα δικά μας. Θα ακούσουμε το Adagio από τη Στέλλα. Είναι το μόνιμο κομμάτι από το άλμπουμ Adagio που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 25 πέρσι, από τη Sub Pop. Η Στέλλα είναι μια pop τραγουδίστρια, είναι συνθέτρια, είναι ζωγράφος. Έχει αυτό το ήπιο ηλεκτρονικό ύφος που φτιάχνει μια όμορφη κινηματογραφική ατμόσφαιρα, και το κομμάτι αυτό δίνει έτσι μια όμορφη έμφαση στη χαμηλόφωνη ερμηνεία και στη μελωδία. Είναι κρίμα που δεν μπορούμε να σας δείξουμε στο ραδιόφωνο το βίντεο κλιπ. Ιστορία να πούμε ότι εξελίσσεται σε ένα πολύ όμορφο γαστρονομικό καφενείο, με την πρωταγωνίστριά μας να ενθουσιάζεται με τις γεύσεις που ετοίμασε η κουζίνα, αλλάζει στάση, πιάνει το φαγητό με τα χέρια και επιβραβεύεται με ένα περίπλοκο και ιδιαίτερο γλυκό, το οποίο έρχεται ως επιδόρπιο ακριβώς για την εκτίμηση που έδειξε στη γεύση.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή Γλυκιά Ζωή. Μιλάμε για την ΟΔΗ.
1: Στο δεύτερο ημίωρο της κουβέντας μας με την Μάρο Παρασκευούδη και την Τζορτζίνα Ρεμούνδου θα ανοίξουμε λίγο την κουβέντα για την αθηναϊκή γαστρονομική σκηνή, για τη γαστρονομία στον τόπο μας, με αφορμή ακριβώς αυτό. Το καινούργιο της project, την ΟΔΗ, που έχει ως στόχο να φέρει ανθρώπους στο ίδιο τραπέζι, τους παραγωγούς, με τους επισκέπτες, με τους ανθρώπους που ψάχνουν λίγο παραπάνω το κομμάτι του φαγητού, πέρα από την ανάγκη ικανοποίησης της πείνας τους.
0: Μιλάμε λοιπόν για τη γαστρονομική σκηνή της Αθήνας. Μόνο ήθες να το ταξιδέψουμε, μάλλον της Αθήνας.
1: Ας ξεκινήσουμε από εδώ.
0: Από την Αθήνα. Ήδη πριν μας είπε η Μάρο Παρασκευούδη κάποια πράγματα και για την Αθήνα.
1: Έχεις μια πολύ καλή εικόνα.
2: Έχω, ναι.
1: Όταν λέω μια πολύ καλή εικόνα, εννοώ ότι ξέρεις τι γίνεται, όχι ότι είσαι απόλυτα θετική, έτσι, γιατί αυτό κατάλαβα εγώ.
2: Όχι, εγώ κατάλαβα αυτό που είπες. Ναι, λόγω δουλειάς παρακολουθώ την αθηναϊκή γαστρονομική σκηνή πολλά χρόνια. Σίγουρα πιστεύω ότι έχουν γίνει αξιόλογες δουλειές και ότι γενικότερα γνωρίζουμε μια άνθηση. Αλλά την ίδια στιγμή που γνωρίζουμε αυτή την άνθηση, υπάρχει πάρα πολύ μαζικότητα και λάθος κατ' εμέ κινήσεις.
0: Ποιες είναι αυτές οι λάθος κινήσεις, τι είναι αυτό που γίνεται λάθος?
2: Σίγουρα το ότι επειδή υπάρχει μια τάση να στραφούμε στο παραδοσιακό, το παλιό, το ωραίο, κάποιοι επιχειρηματίες το έχουν κάνει με επιτυχία. Mm-hmm. Αλλά όπως συμβαίνει πάντα, που το έχουμε δει και με άλλες τάσεις, θα αντιγράφεται πάρα πολύ και βγαίνει κάτι σαν ένα σκηνικό. Δεν υπάρχει καμία ψυχή και καμία αλήθεια σε όλο αυτό.
0: Νίκο, δεν υπάρχει αυθεντικότητα.
2: Δεν υπάρχει αυθεντικότητα, ναι. Είναι πολύ ωραία η νοσταλγία, απλά δεν μπορεί να γίνει με ένα μοσαϊκό και με δύο λαχανοτολμάδες. Αυτοί οι λαχανοτολμάδες να κοστίζουν 15 ευρώ και τα... Έχω γίνει γραφική μου αυτό με τις τιμές.
1: Όχι, δεν έχεις γίνει γραφική. Έχεις ξεκινήσει μια σειρά podcast που έχει σχέση με αυτό, το «Καρτούλα ή Μετρητά».
2: Ναι, σωστά. Και εκεί πάλι λέω για τις τιμές.
1: Δεν είναι κακό να ακούγονται αυτά, νομίζω. Δηλαδή, ναι. Ο κόσμος τώρα που έχει φτάσει στο σημείο. Σε άκουγα προχθές, ας πούμε, να λες αυτό ότι είναι φυσιολογικό να τρώμε βραστά λαχανικά με 16 ευρώ.
2: Επειδή και εμείς θα. Έχω υπάρξει κι εγώ επιχειρηματίας παλιότερα και πάλι με την ΟΔΗ θα κρυθούμε κι εμείς. Μπορεί να θεωρηθούμε ακριβές. Είναι κάτι που έχει πέσει στο τραπέζι. Τα κόστη είναι τεράστια. Προσπαθούμε να το βρούμε. Απλά νομίζω ότι τουλάχιστον να υπάρχει ένας σεβασμός σε αυτό που δίνεις. Σίγουρα κάτι θα το πληρώσεις ακριβά, αλλά παιδιά, δεν μπορούμε να ανοίγουμε μαγαζιά και να μην δουλεύουμε σε αυτά και να περιμένουμε να βγάλουμε χρήματα.
1: Να τρέξουν μόνα τους.
2: Να τρέξουν μόνα τους. Ναι, τα βραστά λαχανικά δεν μπορούν να κοστίζουν τόσο. Μπορείς να βάλεις ένα άλλο πιάτο που όντως να κοστίζει τόσο. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε το ίγκο των μαγείρων. Δεν μπορούν κατ' εμέ οι μάγειρες και οι ιδιοκτήτες να γίνονται super stars. Δηλαδή, έχουμε ξεχάσει το πάμε απλά για φαγητό. Φταίω.
0: Φταίνε εννοεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν δώσει πάρα πολύ μεγάλη έτσι, έμφαση, έχουν ανεβάσει πάρα πολύ κάποιους ανθρώπους, κάποια εστιατόρια σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό εννοείς ότι φταίω κι εγώ?
2: Ναι, φυσικά, εννοείται. Είμαι μέρος αυτού του συστήματος, δεν το συζητώ. Βέβαια και το κοινό είναι αδιφάγο. Όλο θέλει να μαθαίνει τι καινούριο και τι καινούριο. Λες και έχουμε προλάβει να πάμε στα προηγούμενα.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι όλο ένας φαύλος κύκλος.
1: Mm-hmm. Η τάση αυτή της αντιγραφής που περιέγραψες πολύ πετυχημένα πριν, δεν είναι κάτι που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Απλώς τώρα αντιγράφεται αυτό το μοντέλο. Ποιο είναι αυτό? Η επιστροφή στην παράδοση, οι γεύσεις της γιαγιάς και της μαμάς στο σπιτικό φαγητό, στο εστιατόριο. Ενώ το προηγούμενο μοντέλο ήθελε το fine dining να έρχεται με πιο προσιτό τρόπο στο τραπέζι. Το πιο προηγούμενο μοντέλο ήθελε τη γαλλική υψηλή γαστρονομία. Πάντα κάτι αντιγράφεται.
2: Ναι, ναι, πάντα. Νομίζω ότι απλά τώρα είναι λίγο πιο εμφανές από τα social media. Γιατί ερχόμαστε στο feed μας, ξέρεις, βομβαρδιζόμαστε με εικόνες. Οπότε γι' αυτό μας φαίνεται πιο έντονο. Είναι ακριβώς όπως το λες. Πάντα υπήρχε, πάντα θα υπάρχει.
0: Είναι τάση επίσης η βιωσιμότητα, το zero food waste. Είναι τάσεις, υπάρχουν αυθεντικές, ας πούμε, αυθεντικά κομμάτια πάνω στη γαστρονομία σε αυτό, ή όλο αυτό το λέμε αλλά ουσιαστικά δεν το βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα?
2: Σίγουρα είναι λέξεις marketing, έτσι, αυτές οι μεγαλεπίβολες λέξεις που τις χρησιμοποιούμε. Δεν λέω ότι δεν γίνεται προσπάθεια. Σίγουρα όμως και οι εστιατόρες, τους οποίους εκτιμώ, έχουν γυρίσει και έχουν πει ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε 100% βιώσιμοι, ούτε zero waste. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε ναι, υπάρχουν εστιατόρια που το κάνουν. Είναι λάθος να το λέμε ότι είναι τάση. Είναι ανάγκη πλέον.
0: Είναι ανάγκη για το περιβάλλον, είναι για όλους εμάς, σαφώς.
2: Ακόμα και για τα οικονομικά ενός μιας επιχείρησης είναι ανάγκη. Δηλαδή, ξέρεις, παλιά έβλεπες ένα μενού με άλλων υλικά και λέγεις, καλά, τι κοστολόγιο κάνουν. Τώρα βλέπεις ένα υλικό που το έχουν χρησιμοποιήσει σε 5 πιάτα.
0: Ναι.
2: Βέβαια και εκεί πάλι θα γκρινιάξει κάποιος και θα πει: δεν μου αρέσει αυτό το μενού, όλη τη δική και τα ίδια.
1: Εγώ το είπα πριν από λίγες μέρες.
0: Η γκρίνια είναι μέσα μας πολλές φορές, έτσι. Είναι και στο DNA του Έλληνα αυτή η γκρίνια. Αλλά σαφώς ναι, είναι ανάγκη και για την οικονομία και για το περιβάλλον και για την ανθρωπότητα. Αν θες, και αρχίζουν κάποιοι να τα βλέπουν. Απλώς δεν ξέρω στην πράξη κατά πόσο τελικώς γίνονται, αν όχι σε μεγάλο βαθμό, να γίνονται. Ή το κομμάτι που έλεγες πριν με την παράδοση, η αντιγραφή της παράδοσης, το κομμάτι, ας πούμε, της τοπικότητας των προϊόντων, της εποχικότητας των προϊόντων. Το βλέπουμε τελικά στην πράξη, γίνεται στα εστιατόρια ή όχι?
1: Της Αθήνας.
0: Της Αθήνας πάντα λέμε, ναι.
2: Νομίζω ότι
0: γιατί ξέρεις κάτι, αν πας σε κάποια άλλη περιοχή, ειδικά στην άγωνη γραμμή, εννοείται ότι γίνεται, δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς. Δεν πηγαίνει το καράβι τόσο συχνά εκ των πραγμάτων.
2: Νομίζω ότι το βλέπουμε σε πολύ συγκεκριμένο αριθμό μαγαζιών. Ωστόσο υπάρχουν και εκπλήξεις που θα πας σε ένα μαγαζάκι της γειτονιάς και που ξέρεις δεν θα έχει γραφτεί παντού. Και θα πας και θα ξαναπάς και θα καταλάβεις ότι γίνεται μια καλή δουλειά. Οπότε δεν θέλω να μιλάμε μόνο για τα μαγαζιά που γράφονται και ακούγονται.
0: Ναι.
2: Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν. Και καμιά φορά που μπορεί να μιλάω με παραγωγούς που προμηθεύουν τα πιο επιδραστικά εστιατόρια, θα μου πούνε εξής κάτι. Εκεί που π.χ. στη Χαλκίδα είναι μια πιτσαρία και δίνω και εκεί. Και λες, α, ωραία. Ξέρεις, μαθαίνεις κάτι τέτοιες λεπτομέρειες.
1: Κρατήστε αυτά, ναι. Μην τα πείτε. Κρατήστε κάτι, μην το γράψετε.
0: Λοιπόν.
1: Κρατήστε. Όχι γιατί είμαστε μυστικοπαθείς και ας μείνει κάτι όπως είναι. Τζορτζίνα, ποια είναι η εικόνα που έχεις, είναι η ίδια?
3: Ναι, είναι αρκετά παρόμοια. Νομίζω το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει φαντασία. Είναι αυτό ότι ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Και ας πούμε και στα wine bars το βλέπεις πάρα πολύ αυτό. Τελευταία χρόνια έχουν ξεπηδήσει, λέει ένας, α, αυτό πάει καλά, ας το αντιγράψω. Αντί να κάτσει να σκεφτεί να κάνει διαφορετικό. Δηλαδή, τι ξέρω, πόσα από το ίδιο μπορεί να αντέξει μια πόλη.
1: Απ' την άλλη, πόσα διαφορετικά?
3: Ας ανοίξει ένα διαφορετικό δύο, ας το κάνει κάποιος και μετά βλέπουμε πώς θα πάει. Νομίζω καλά θα πάει.
1: Συγκρίνοντας τους δύο κόσμους, της Αθήνας με το Λονδίνο, στην εμπειρία που είχες.
3: Εντάξει, είναι αρκετά διαφορετικά. Υπάρχουν στο Λονδίνο υπάρχουν και άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Οπότε και αυτό κάπως επηρεάζει την πόλη. Υπάρχει η κουζίνα από όλο τον κόσμο, ενώ αυτό δεν το βλέπεις τόσο εδώ.
1: Ναι, είναι μια μητρόπολη.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει, τώρα είναι λίγο άδικο να συγκρίνουμε την Αθήνα με το Λονδίνο, αλλά νομίζω κάπως αυτή είναι μια βασική διαφορά.
0: Να ρωτήσω κάτι όσον αφορά αυτό που λες, ότι είναι μια μητρόπολη της γαστρονομίας. Αφού το ξέρουμε, γιατί είναι πάρα πολλές οι εθνικότητες, οι άνθρωποι που μένουν από διαφορετικές χώρες στο Λονδίνο. Βρίσκεις αυθεντικές κουζίνες άλλων χωρών στη Βρετανική πρωτεύουσα. Ας πούμε, εγώ πολλές φορές το βλέπω αυτό στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν υπάρχει η αυθεντικότητα. Ταϊλανδέζικο σου λέει ο άλλος. Αν έχεις πάει στην Ταϊλάνδη, δεν έχει καμία σχέση και πρέπει να ψάξεις να το βρεις. Πολλές φορές βρίσκεις πιο εύκολα των πολλών μεταναστών που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί να βρεις πιο εύκολα μια κουζίνα από τη Συρία, ας πούμε. Έτσι. Βεβαίως σε κάποιες τοποθεσίες που μπορεί να πεις ότι να πάω εκεί τώρα το βράδυ ή όχι. Υπάρχει πάντα και αυτή η σκέψη.
1: Αλλά, παντού υπάρχει αυτό. Έτσι.
0: Παντού υπάρχει, ναι. Αλλά αυτό που λέμε αυθεντική κουζίνα. Ινδική, Κινέζικη, Ιταλική, βρίσκεις στο Λονδίνο?
3: Νομίζω ότι βρίσκεις, ίσως σε πιο συνοικιακά, όχι στο κέντρο-κέντρο, αλλά αν πας λίγο εκτός κέντρου υπάρχουν πολλοί αυτά που τα έχουν οικογένειες και...
0: Και βρίσκεις. Ναι. Κάτι αντίστοιχο άρα και εδώ στην Αθήνα, αν πας κάπου πιο συνοικιακά μπορεί να βρεις, έτσι.
2: Νομίζω ότι η κουζίνα των μεταναστών γνωρίζει και αυτή η μεγάλη άνθηση. Γιατί ναι. Αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν εντελώς φοβισμένοι άρχισαν να βγαίνουν προς τα έξω και συνειδητοποίησαν, όπως είχαν συνειδητοποιήσει και οι Έλληνες όταν μετανάστευσαν, ότι παιδιά, μπορεί να μην ξέρουμε τη γλώσσα, αλλά ξέρουμε το φαγητό μας. Mm-hmm. Και θα τα βρούμε. Δηλαδή, εγώ μου αρέσει πάρα πολύ ένα μαγαζί για κινέζικο.
1: Ναι, μην το πεις.
2: Απλά δεν μιλάνε, δεν μιλάμε. Μιλάμε ένα, δύο, τρία.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό. Και εκεί τελειώνει, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πάρα πολύ νόστιμο. Μπορεί να κάνεις κανένα λάθος και okay, να φας και κάτι που δεν σου πολύ αρέσει.
0: Αλλά έχει μια περισσότερη αυθεντικότητα και ειλικρίνεια από τη χώρα τους.
2: Τρώνε μόνο Κινέζοι.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Ο Στάση τώρα ποια βλέπετε? Ποια επικρατεί, ποια πιστεύετε ότι θα έρθει σιγά σιγά? Για να μην είμαστε μόνο στην κρίνια.
2: Σίγουρα το κρασί. Έχει μπει για τα καλά και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σεβασμός και πλέον πας σε όλα ένα περισσότερα μαγαζιά και μπορείς να δοκιμάσεις και να γνωρίσεις Έλληνες παραγωγούς. Νίκο, όχι.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
2: Γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Όχι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες.
2: Οπότε το κρασί.
1: Δεν έχω να αντικρούσω κάτι.
2: Το κρασί θα έλεγα. Η μουσική, που και αυτό παίζει ένα ρόλο στην εμπειρία.
1: Έχει πάρει.
2: Ναι,
1: έχει αποκτήσει σημασία.
2: Έχει αποκτήσει σημασία, ναι. Δηλαδή να μην έχουμε ένα απλό μουσικό χαλί. Να θέλεις να κάνεις ένα σαζάμ. Να θες να λίγο ναι. Ξέρεις, να νιώθεις ότι. Επειδή πλέον νομίζω ότι η βασική μας διασκέδαση είναι ότι βγαίνουμε, τρώμε, πίνουμε και μετά ξεσέλνουμε, πάμε σπίτι μας. Να έχεις και μια ωραία. Τουλάχιστον για κάποια ηλικία και μετά.
0: Άρα. Ναι, σωστά.
2: Που είμαι μέσα σε αυτό το target group.
0: Σωστά.
2: Να ακούς μια ωραία μουσική.
0: Ναι. Και ο χώρος, το πώς είναι φτιαγμένος, ακόμη και αν είναι πολύ απλός, είναι οικιακός και αυτό. Κάτι έχει μια ανθρωπιά, έχει κάτι έχει.
2: Νομίζω ότι είναι πάντα αυτό που λέω, ότι είναι οι άνθρωποι. Αν οι άνθρωποι έχουν μια ωραία διάθεση, το δίνουν και στο χώρο. Δεν πάει να έχεις φέρει όποιον αρχιτέκτο να θέλεις, αν είναι παγωμένο και αισθάνεσαι αυτή την παγωμάρα,
0: δεν πρόκειται.
2: Οπότε σίγουρα το κρασί είναι μια τάση. Στο φαγητό νομίζω ότι είναι το παραΐστικο, είναι οι μεζέδες, είναι σίγουρα η ελληνική κουζίνα πάλι στο σήμερα. Νομίζω ότι αυτό είναι.
1: Ντορτζίνα, το κρασί είναι κεντρικό θέμα και στις δικές σας δράσεις, για να επανέλθουμε και στην ΟΔΗ, το project το δικό σας που θέλει να ενώσει τους παραγωγούς με τους ανθρώπους, με τους επισκέπτες. Είναι συνειδητό αυτό, έτσι, εννοώ ότι...
3: Ναι, αγαπάμε πολύ το κρασί. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα παίζει σχεδόν κεντρικό ρόλο, θα έλεγα. Και έχουμε κι άλλο ένα. Έχουμε αρκετά ένα-δύο event, τέλος πάντων. Που έχουν ως βασικό θέμα τους το κρασί.
1: Να στηθούν δηλαδή με γνώμονα με επίκεντρο το κρασί και από εκεί να προκύψει όλη η υπόλοιπη.
3: Ναι, ήταν.
1: Δράση.
3: Ναι, να φέρω πάλι ως παράδειγμα τη Ραψάνη, γιατί ναι. Πήγαμε εκεί, ξεκινήσαμε το κρασί, αλλά τελικά όταν πας και μιλάς λίγο με τους ανθρώπους, βλέπεις ότι μπορείς να κάνεις πολλά περισσότερα πράγματα. Και πραγματικά μας δέχτηκαν πολύ αγάπη και μας είπαν να κάνουμε αυτό, να κάνουμε και εκείνο. Και στο τέλος δεν ξέρουμε τι να πρωτοβάλουμε σε αυτές τις δύο μέρες. Οπότε σίγουρα θα γυρίσουμε και θα κάνουμε και άλλα πράγματα.
2: Χειροποίητα σαπούνια λαδιού. Θα τα βάλουμε και αυτά.
0: Ναι. Ο στόχος πάνω από όλα όμως ο Δής είναι να προβάλλει τον μικρό παραγωγό. Και σαφώς και στο κομμάτι του ίνου υπάρχουν πάρα πολύ μικροί παραγωγοί με εξαιρετική δουλειά, αφανείς ήρωες. Δεν έχουν βρει τον τρόπο να προφληθούν και να βγουν προς τα έξω. Όμως, το κρασί σε γενικές γραμμές είναι εκείνο που έχει δώσει το παράδειγμα στη χώρα μας της εξωστρέφειας, του πώς μπορούμε τελικώς από τους ανοιχτούς δρόμους, από τις ανοιχτές πόρτες, από το στρατηγικό σχέδιο που υπήρχε με 4 ποικιλίες για το εξωτερικό. Όλα αυτά σε άλλους τομείς, σε άλλα προϊόντα ελληνικά δεν έχουν γίνει. Δηλαδή δεν έχει γίνει η ίδια δουλειά στο τυρί, δεν έχει γίνει η ίδια δουλειά στο μέλι, στα βότανα που στην Ελλάδα υπάρχουν σε μια αυθονία απίστευτη. Ακόμη και στα γλυκά του κουταλιού και στη μαρμελάδα που είναι ένα κλασικά ελληνικά έτσι, εδέσματα που τα χρησιμοποιούμε ας πούμε όπου μπορεί να φανταστεί κανείς. Ακόμη και σε αυτά, στα αυθεντικά, στους μικρούς παραγωγούς που βλέπουμε ότι γίνεται μια φοβερή δουλειά, πάλι δεν έχει υπάρξει το στρατηγικό σχέδιο, δεν υπάρχει εξωστρέφεια. Δηλαδή θέλω να πω, εκτός από το κρασί βλέπετε προϊόντα που έχουν αδικηθεί και θέλετε μέσα από την ΟΔΗ να τα προβάλλετε?
2: Σίγουρα, και η αλήθεια είναι ότι πριν βρεθήκαμε στην Αψάν με την Τζορτζίνα και ξεκίνησε αυτή η ιδέα, απλώς για μένα είχε ξεκινήσει τουλάχιστον 2 χρόνια πριν, όταν μαζί με την Άνθια Κότσι, που την αναφέρω γιατί κάνει μια εξαιρετική δουλειά με το Λίμνο Σφίλεμα και στην
1: Κεφαλονιά, με το σύνδεσμο Ενωπιών Κεφαλονιάς.
2: Με την Άνθια λοιπόν είχαμε κάνει μια έρευνα και είχαμε καταγράψει όλα τα pop και που προϊόντα της Ελλάδος. Μας είχαν αναθέσει μια δουλειά και εκεί ξανασυνειδητοποίησα και εγώ τον πλούτο, και ότι οι περισσότεροι, και εγώ και οι περισσότεροι φίλοι μου που μένουν στην Αθήνα, θα πάνε απλά σε ένα σούπερ μάρκετ, θα δούνε 3 τυριά μόνο. Δεν θα δούνε μαρμελάδες από οικοτεχνίες, δεν ξέρουν ότι το ακτινίδιο έχουμε εξαγωγές και πάει σούπερ. Όλα αυτά που, δηλαδή, που ο κάθε τόπος βγάζει. Οπότε αυτό για μένα ήταν λίγο. Δηλαδή εκεί ήταν η ιδέα μου. Και σίγουρα θέλουμε. Το κρασί είναι αυτό που είπες. Είναι το πιο εύκολο αυτή τη στιγμή. Το πιο αναγνωρίσιμο. Mm-hmm.
1: Επειδή ανεβαίνει ή επειδή είναι τυποποιημένο.
2: Σίγουρα επειδή είναι τυποποιημένο, φυσικά, γιατί ξέρεις τώρα, έχουν πλέον και οι κτηνοτρόφοι, έχουν και προβλήματα, θέλουν άδειες. Δεν μπορεί, δηλαδή, ένα πολύ ωραίο τυρί πλέον πρέπει να περάσει από... Δεν έχουμε, δηλαδή, ας πούμε οι Γάλλοι έχουν τη δικλίδα να βγάλουν φρέσκα τυριά.
1: Τα παστερίωτα,
2: ακριβώς. Οπότε έχουν δυσκολίες η παραγωγή.
1: Εγώ θα κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου εδώ πέρα και θα πω ότι αν αυτοί είναι οι νόμοι, ισχύουν για όλους.
2: Ναι.
1: Ισχύουν και για αυτούς που τους τηρούν και τους ακολουθούν και μπαίνουν στη διαδικασία να το κάνουν με τον τρόπο που προβλέπεται. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που είναι λίγο πιο ρίζοσπάστες, είναι λίγο πιο ναι, πιο ρυψοκίνδυνοι και ρισκάρουν να πατήσουν στις άκρες και στις λεπτομέρειες τα παραθυράκια που ίσως αφήνει κάποιος νόμος.
2: Ναι, επίσης οι κτηνοτρόφοι, παραδείγματος χάρη, στα νησιά, στην υπηρετική Ελλάδα και στα νησιά πολεμώνται από τον τουρισμό, οπότε είναι και αυτό μια μεγάλη δυσκολία, και ορεινά δεν υπάρχουν χέρια, δηλαδή η νέα γενιά δεν αναλαμβάνει εύκολα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Mm-hmm. Και το αμπέλ είναι πολύ δύσκολη δουλειά, αλλά κάπως νομίζω ότι ξέρεις ότι θα ακολουθήσεις αυτό το δρόμο, κάτι μπορεί να γίνει.
0: Είναι και αυτό που λέγαμε, νομίζω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό που λέγαμε πριν, ότι το κρασί έχει καταφέρει. Είναι παράδειγμα προς μίμηση στην Ελλάδα το τι έχουν κάνει οι σύνδεσμοι των ινοπαραγωγών σε όλη τη χώρα. Με κάποιο τρόπο έχει βρει το δρόμο και κάπως έτσι πρέπει και οι παραγωγοί άλλων προϊόντων να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Έτσι, σαφώς υπάρχουν αφανείς, και αλίμονο και στο κομμάτι του ίνου μπορείτε να βρείτε αφανείς μικρούς παραγωγούς. Αλλά είναι τόσο πολύ μικρή παραγωγή σε άλλα προϊόντα που δεν έχουν βρει το δρόμο, δεν έχουν τον τρόπο για την εξωστρέφεια, που σαφώς, ναι, ήδη ανέφερε στο τυρί, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα προϊόντα που θεωρείτε ότι μπορείτε να...
1: Το ελαιόλαδο, ας πούμε, δεν είναι?
2: Βέβαια είναι το ελαιόλαδο, ναι.
1: Η μπύρα.
2: Έχουμε ελαιόλαδο, μπύρα.
1: Θέλω να πω όμως ότι, συμπληρώνοντας αυτό που πολύ ωραία θέτει την Νατάσα ως προβληματισμό, το πώς έγιναν αυτά, δηλαδή γιατί το περασμένο Σαββατοκύριακο πλημμύρισε ο κόσμος στα Ηνωπία, στις ανοιχτές πόρτες, ακόμα και σε περιοχές με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Γιατί οι ανοιχτές πόρτες ήταν και στα κελάρια, δεν ήταν μόνο στα βέλια. Μπήκε κόσμος να δοκιμάσει. Πήγανε λοιπόν. Προσκλήθηκαν, πήγανε, παρακολούθησαν κάποιες εκδηλώσεις και ευσυγνωσίες. Πώς έγινε αυτό? Έγινε μέσα από συνέργειες, μέσα από κοινές δράσεις. Ναι, το κάρο το τραβάνε οι μεγάλοι.
2: Βέβαια.
1: Αυτοί το ξεκίνησαν και αυτοί το πάνε μπροστά. Υπάρχουν όμως τόσα πολύ όμορφα μικρά Ηνωπία που έρχονται και συμμετέχουν σε αυτές τις κοινές δράσεις και μπορεί ο κόσμος να επισκεφτεί σε μια περιοχή, στην περίπτωση τη δική σας, ένα συγκεκριμένο Ηνωπίο στη Ραψάνη, μπορεί όμως να βρει ένα πρόσχημα την επόμενη φορά να δει και κάποιον άλλον.
2: Ναι,
1: να ακριβώς. Γνωρίσει μια περιοχή, μια σημαντική pop ζώνη της Ελλάδας.
2: Ακριβώς αυτό.
1: Δεν μπορεί να το κάνει αυτό όμως για το λάδι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό για το τυρί. Δηλαδή να πάει να... αν βγάλω από το μυαλό μου την Άξο, που είναι το μόνο μέρος που μπορώ να σκεφτώ ότι έχει, ναι, μια δομημένη...
2: Έτσι είναι, σωστά.
1: Κατάσταση πάνω στο τυρί με 4-5 στιβαρούς, σοβαρούς παραγωγούς, με το συνεταιρισμό, με τους ιδιώτες που έχουν και μια εξωστρέφεια, έχουν αρχίσει να ασχολούνται με το κομμάτι των εξαγωγών και να μιλήσουν συγκεκριμένα και ομαδικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη περιοχή στην Ελλάδα που να έχει κοινή δράση, αποτέλεσμα συνέργειας παραγωγών.
0: Είναι έτσι όπως το λες και πρόσφατα διάβαζα και μάλιστα το σκεφτόμουν πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε θέμα στην εκπομπή για το τρίμα τυρί της Κύθνου που μπήκε στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά και έλεγα ποιον μπορούμε να βρούμε άραγε να μιλήσει, γιατί τυποποιημένο δεν υπάρχει. Να. Έτσι. Άρα είναι πολύ δύσκολο το πώς θα μπει στη διαδικασία, ποιος είναι αυτός που μπορεί να σου πει περισσότερα πράγματα και βασικά το θέμα είναι πώς θα γίνει να τυποποιηθεί και να μπορέσει να βρεθεί και σε άλλες περιοχές. Έτσι.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Μάλιστα. Μάρο Παρασκευούδη, Τζορτζίνα Ρεμούνδου είναι εδώ λοιπόν κοντά μας, αφορμή για όλη αυτή την κουβέντα που κινήθηκε γύρω από τη γαστρονομία, γύρω από ένα καλό τραπέζι. Είναι η ΟΔΗ, ένα project που μόλις ξεκίνησε, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλούμε για την ΟΔΗ με αφορμή αυτές τις δράσεις που θα κάνετε. Εμείς είμαστε πάντα κοντά στους μικρούς και προς το παρόν είστε πολύ μικροί όσον αφορά την ΟΔΗ, οπότε σαφώς μπορούμε και να προβάλλουμε όλες τις εκδηλώσεις από τη Γλυκιά Ζωή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Καλή επιτυχία στο νέο σας εγχείρημα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κλείνουμε πάλι με μια δική σας επιλογή, όχι στο τραγούδι αυτή τη φορά, αλλά στον ερμηνευτή. Του Τσιτσάνη η Συννεφιά, Δημήτρης Μητροπάνος.
0: Από το δίσκο «Οι γέφυρες» κυκλοφόρησαν το 2002, ένας δίσκος που κινήθηκε έτσι μακριά από την εύκολη εμπορική λογική της εποχής, συνδύασε λαϊκά και πιο πολιτικά στοιχεία. Του Τσιτσάνη η Συννεφιά ξεχωρίζει ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου, μουσική του Διονύση Τσακνή, στίχη του Κώστα Τριπολίτη. Λοιπόν.
1: Στις γέφυρες υπήρξαν σημαντικές φωνές, ο Κραουνάκης με το Σπύρα Σπύρα, ο Κώστας Μακεδόνας, ο Γιώργος Μεράτζας, ένας δίσκος πολυσυλλεκτικός. Ο Διονύσης Τσακνής σημειώνει: ο Τριπολίτης κοιτάει γύρω του και κάνει μια κοινωνική κριτική, μια παρέμβαση. Σκεφτείτε, λέει, ότι είναι γραμμένο το 2000 για την καταναλωτική μανία από τη μία και από την άλλη για τα νέα ήθη που αρχίζουν και προβάλλονται εκείνη την εποχή στην ελληνική κοινωνία. Ένας άνθρωπος σαν τον Τσιτσάνη, συνεχίζει ο Διονύσης Τσαχνής, θα ένιωθε μια θλίψη αν έβλεπε τις σύγχρονες κοινωνίες. Τη θλίψη αυτή λοιπόν τη βλέπει ο Τριπολίτης, περιγράφει την κοινωνία που έζησε ο Τσιτσάνης, εμπνέεται από την συννεφιασμένη Κυριακή και ταυτόχρονα κρίνει και διαπιστώνει αυτές τις αλλαγές που αρχίζουν να διαφαίνονται στην ελληνική κοινωνία τότε, στις αρχές του 2000, πράγμα που, όπως λέει καταλήγοντας, το βλέπουμε ακόμη εντονότερα σήμερα.
0: Μείνετε συντονισμένοι, περισσότερη Γλυκιά Ζωή σε λίγο.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: μπούζο είναι το θέμα μας. Θα προσπαθήσουμε να το πιάσουμε όμως σε μια διαφορετική διάσταση, πέρα από την κοινωνική και την πολιτισμική του, που θα τη δούμε κυρίως μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια. Θα εστιάσουμε πιο πολύ στην παρουσία του στην αγορά. Μιλάμε με ανθρώπους από τις ποτοπιείες που παράγουν ούζο, ασχολούνται χρόνια με τις εξαγωγές και έχουν καταφέρει να κάνουν μεγάλα βήματα στο κομμάτι αυτό και να καθιερώσουν τα προϊόντα τους στη διεθνή σκηνή των αποσταγμάτων.
1: Θα μιλήσουμε ακόμα και για τα νέα ούζα. Αυτά που οι φανατικοί και οι λάτρεις του ούζου θα αποκαλούσαν ιεροσιλία. Ούζο με γεύσεις, ούζο χωρίς ζάχαρη. Καινοτόμα προϊόντα που ζητούν οι νέοι κυρίως καταναλωτές και οι νέες αγορές.
0: Πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή. Το ούζο λοιπόν είναι από τα λίγα ελληνικά προϊόντα που έχουν τόσο μεγάλο δείκτη αναγνωρισιμότητας.
1: Θα λέγαμε ότι είναι εκεί σταθερά, σε τραπέζια, σε παρέες, σε πόλεις και νησιά. Η παρουσία του είναι τόσο δεδομένη που πολύ συχνά περνά στο ποτήρι χωρίς δεύτερη σκέψη. Κι όμως η αλήθεια είναι ότι πίσω από αυτή την απλότητα υπάρχει μια κατηγορία ποτού με πολύ συγκεκριμένη δομή, με ιστορία και με σημαντική παρουσία στην αγορά.
0: Η ιστορία λοιπόν, αν το δει κανείς από την αρχή, το ούζο όπως το γνωρίζουμε σήμερα διαμορφώνεται προς τα τέλη του 19ου αιώνα. Είναι η περίοδος εκείνη που η απόσταξη στην Ανατολική Μεσόγειο περνά από την οικιακή πρακτική σε κάποια πιο οργανωμένη παραγωγή. Εμφανίζονται τα πρώτα αποστακτήρια σε λιμάνια και εμπορικά κέντρα και αρχίζει να σχηματίζεται σιγά σιγά ένα προϊόν με πιο σταθερά χαρακτηριστικά.
1: Η Λέσβος παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση και πολύ γρήγορα γίνεται το βασικό σημείο αναφοράς. Είναι το κύριο σημείο της παραγωγής, αγοράς και πώλησης του ούζου.
0: Και μέχρι σήμερα η Λέσβος κρατά το μεγαλύτερο βάρος. Εκεί συγκεντρώνεται περίπου το μισό της συνολικής παραγωγής του ούζου και λειτουργεί το πιο συμπαγές κλάστερ των αποστακτηρίων στη χώρα.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει ιστορική συνέχεια, υπάρχει τεχνογνωσία και υπάρχει και η πρώτη ύλη με τον Γλυκάνισο να παίζει κεντρικό ρόλο. Σήμερα λειτουργούν στο Πλωμάρι 4 ποτοποιίες που παράγουν ούζο, ενώ παλαιότερα υπήρχαν ακόμα περισσότερες.
0: Και οι 4 ποτοποιίες, δηλαδή η Σιδώρο Αρβανίτου, Βαρβαγιάννη, Γιανατσί και Πιτσιλαδί, είναι πασίγνωστες στην ελληνική αγορά και με σημαντική εξαγωγική παρουσία. Δίπλα τις βρίσκονται η Χίος, η Μακεδονία και η Θεσσαλία, αλλά ακόμα και η Πελοπόννησος και κυρίως η Πάτρα, με παρουσία που έχει χτιστεί μέσα στον χρόνο, αλλά χωρίς να δημιουργείται μια αντίστοιχη συγκέντρωση με αυτή που συναντούμε στη Λέσβο.
1: Συνολικά μιλάμε για περίπου 300 παραγωγούς σε όλη τη χώρα και πάνω από 500 ετικέτες στην αγορά. Η παραγωγή είναι συγκεντρωμένη σε λίγους μεγάλους παίκτες που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου και των εξαγωγών. Δίπλα τους όμως υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μικρότερων αποστακτηρίων που κινούνται σε πιο περιορισμένη κλίμακα, τοπικά ή σε εξειδικευμένα κανάλια.
0: Και πάμε να δούμε την κοινωνική του διάσταση με ένα πολύ γνωστό τραγούδι, το οποίο δεν έχει συνδεθεί από όλους μας με το ούζο. Υπάρχει όμως αυτός ο στίχος. Το τρένο φεύγει στις 8 από τη Μαρία Δημητριάδη. Στο στίχο «Να πίνεις ούζο στο Λευτέρι», στο τραγούδι «Το τρένο», σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη και στίχους του Μάνου Ελευθερίου, έχει αποδοθεί κατά καιρούς μια πολύ συγκεκριμένη τοπική ιστορία που επιμένει μέχρι σήμερα στην Κατερίνη.
1: Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, η φράση συνδέεται με το ουζερί του Λευτέρη Πόδα, το οποίο λειτουργούσε ήδη από τη δεκαετία του 1930 και αποτέλεσε ένα από τα πρώτα στέκια της πόλης. Στη συνέχεια ο γιος του διατήρησε την αναφορά, δίνοντας στο δικό του μαγαζί το όνομα «Στου Λευτέρη».
0: Κρατάει ζωντανή τη σύνδεση με το στίχο και την τοπική μνήμη. Η εκδοχή αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από τους δημιουργούς και παραμένει βέβαια μια τοπική αφήγηση. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Μάνος Ελευθερίου πέρασε κάποια στιγμή τη ζωή του από αυτό το μαγαζί. Υπάρχουν όμως πολύ όμορφες ιστορίες που έχουν να κάνουν με την περίοδο κυρίως της κατοχής και τα χρόνια μετά την απελευθέρωση, που μιλάνε για την Κατερίνη εκείνη την εποχή.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι ανήκει στον κύκλο «Τα Λαϊκά». Γράφτηκε την περίοδο 1967-1968. Η πρώτη δισκογραφική εκτέλεση έγινε το 1970 στο Παρίσι, κυκλοφόρησε το 1971 στο άλμπουμ «The New Θεοδωράκης» με τους Γιώργο Καρπερνάρο και Κατερίνα Κοντολίδου. Ακολούθησε δεύτερη ηχογράφηση το 1971, επίσης στο Παρίσι, με τους Αντώνη Καλογιάννη και Μαρία Δημητριάδη, σε ενορχήστρωση του ίδιου του Θοδωράκη, και το 1974 ηχογραφήθηκε εκ νέου στην Ελλάδα με τον Μανώλη Μητσιά και την Τάνια Τσανακλίδου.

0: Η πρώτη μας συνέντευξη είναι ο Γιώργος Λουκάτος, πρόεδρος και CEO της Λουκάτος Distillery, μιας πρωτοποιίας από την Πάτρα, που πειραματίζεται, ακούει τις τάσεις της εποχής και της αγοράς και φτιάχνει τι. Ούζο με λεμόνι, ούζο με πορτοκάλι, ούζο με καφέ, ούζο με κεράσι, ούζο με raspberry, ούζο με μαστίχα. Και μπορεί να φαίνονται πραγματικά περίεργα αυτά τα προϊόντα, το να βάλεις γεύσεις από φρούτα μέσα στο ούζο. Η αγορά της Γερμανίας όμως τα ζητάει και άλλες αγορές τα ζητάνε και ο ίδιος μιλώντας στην Γλυκιά Ζωή το εξηγεί αυτό. Τον συναντήσαμε στην Provine, την έκθεση που έγινε για το κρασί και τα αποστάγματα στο Düsseldorf της Γερμανίας τον περασμένο Μάρτιο.
1: Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Δεύτερη γενιά η εταιρεία είναι 1962 στην Πάτρα. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει μεταφερθεί στη βιομηχανική περιοχή των Πατρών. Ασχολούμαστε μόνο με το εξωτερικό. Το 92% του τζίρου μας είναι στο εξωτερικό. Στην ελληνική αγορά είμαστε λίγο, ελάχιστα. Το βασικό μας προϊόν είναι το ούζο. Παράγουμε το ούζο και το εξάγουμε σε όλο τον κόσμο. Η βασική μας αγορά είναι η Μέση Ανατολή, η Αυστραλία και η Αμερική. Και η Γερμανία. Και πολλές άλλες χώρες, αλλά εγώ σας λέω τη μερίδα του Λέοντος.
3: Η μεγαλύτερη είναι
2: το Ιράκ. Το Ιράκ. Εκεί ουσιαστικά φεύγει το 45% του ούζου από εμάς. Και στην Αυστραλία και στην Αμερική. Η Γερμανία και σε άλλες χώρες. Πουλάμε επίσης στο Ντουμπάι, στο Βιετνάμ, σε διάφορες χώρες. Η εταιρεία μας έχει ξεκινήσει να ασχολείται, να συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις από το 2007, τη ΣΥΑΛ πρώτη. Κάθε χρόνο συμμετέχουμε σε διεθνείς εκθέσεις. Οι εξαγωγές της Ελλάδας σε βάθος χρόνου 20ετίας έχουν περάσει πάρα πολύ μεγάλες διακυμάνσεις. Υπήρξε η περίοδος που τότε που υπήρχε η ελληνική κρίση, που ερχόμαστε εδώ πέρα και όταν βλέπανε Ελλάδα, στρίβανε γωνία όλοι. Δεν πάταγε κανένας. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια ανεβαίνει. Πιστεύω ότι ο κόσμος όταν θέλει να βρει κάτι, ναι μεν είναι εύκολο στο διαδίκτυο τώρα πλέον, αλλά και η φυσική παρουσία χρειάζεται. Αν θέλει κάποιος κάτι να κάνει, πρέπει κάτι να κάνει διαφορετικό. Στην Ελλάδα υπάρχουν, πιστεύω, 100-200 ποτοποιίες. Ουσιαστικά όλες είναι μία επανάληψη της άλλης. Όλες φτιάχνουμε ένα προϊόν, εντάξει, κάπου και η αγορά είναι χωρεσμένη. Το να προσθεθεί ένας παραγωγός παραπάνω δεν λέει κάτι στην αγορά, έτσι. Οπότε ουσιαστικά πρέπει, αν δεν διαφοροποιηθείς, αν δεν κάνεις κάτι το ιδιαίτερο, πιστεύω ότι δεν έχεις χώρο και να μπεις. Δεν σημαίνει πάντως πως οι κινήσεις αυτές που κάνει θα έχουν αποτέλεσμα. Υπάρχουν όμως κάποιες που φέρνουν αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα θα κριθεί βάσει χρόνου και βάσει συνολικότερων άλλων πραγμάτων. Μπορεί να μην σου φέρει κάτι συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αλλά να σου φέρει γενικότερο αποτέλεσμα. Οι γεύσεις στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο εύκολες, υπό την έννοια ότι καταταχτήκανε σαν αλκοολούχο ποτό. Ο φόρος είναι διπλάσιος, οπότε στο ράφι αυτό αυτομάτως έφυγε. Ήταν απαγορευτικό για μας, δεν μπορέσαμε να το πουλήσουμε καν να το βάλουμε στο ράφι, γιατί ήταν μπορεί και 6 ευρώ παραπάνω από ένα κλασικό ούζο. Σε κάποιες χώρες ανταποκριθήκανε.

0: και κάποιες χώρες ανταποκριθήκαν σε κάποιες γεύσεις. Για να ανέβει ένα προϊόν και να έχει μια διεθνή καταξίωση, πρέπει να υπάρχει μια συνολικότερη προσπάθεια από την κοινωνία και από το ελληνικό κράτος. Δηλαδή, συγκεκριμένα, για το θέμα της μαστίχας, έγινε μια τεράστια εκστρατεία από την ελληνική κοινωνία και μπόρεσε η μαστίχα και πήρε μια θέση. Για το θέμα της τεντούρας δεν έγινε. Λοιπόν, εμείς που είμαστε 4-5 εταιρείες στην Πάτρα, εντάξει, δεν μπορούμε να σηκώσουμε ένα budget για να μπορέσουμε να προωθήσουμε και να γνωρίσουμε την τεντούρα στη Γερμανία. Αυτά είναι μεγέθη τα οποία είναι πολύ μεγάλα. Με αποτέλεσμα το προϊόν αυτό ναι με να είναι ικανοποιητικό, να αρέσει και να κάνει, αλλά δεν υπάρχει αναγνωρισιμότητα στο κράτος. Δηλαδή αν δεν γίνει μια συνολικότερη προσπάθεια, δεν πρόκειται να πετύχει. Η μαστίχα πέτυχε γιατί υπήρχε ένας δρόμος σωστός από την ελληνική κοινωνία και καταξιώθηκε.
1: Ούζο συνέχεια.
2: Πάμε να δούμε για την παραγωγή του ούζου λοιπόν. Το ούζο είναι ένα προϊόν που έχει σαφές νομικό πλαίσιο, έχει γεωγραφική ένδειξη και παράγεται αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ό,τι διαβάζουμε ότι είναι ούζο και δεν είναι από την Ελλάδα ή την Κύπρο, απλώς δεν είναι ούζο.
1: Ο ορισμός του είναι συγκεκριμένος. Αλκοόλ γεωργικής προέλευσης, αρωματισμένη κυρίως με γλυκάνισο, μέσω απόσταξης ή εκχύλησης. Για να φέρει την ένδειξη ούζο, τουλάχιστον το 20% του τελικού προϊόντος πρέπει να προέρχεται από απόσταξη σε χάλκινους άμβικες.
2: Η διαδικασία λοιπόν ξεκινά από μια ουδέτερη αλκοόλη, στην οποία προστίθενται τα αρωματικά φυτά. Ποια είναι αυτά? Ο γλυκάνισος κατά βάση, αλλά χρησιμοποιούνται και άλλα στοιχεία όπως ο μάραθος, ο κόλιανδρος, η μαστίχα ή φλοιός εσπεριδοειδών, ανάλογα με το στυλ που θέλει να δώσει ο κάθε παραγωγός. Και δεν μιλάμε ακόμα για τις πρόσθετες γεύσεις. Μιλάμε για την βάση του, για το βασικό προϊόν. Το μείγμα λοιπόν αποστάζεται σε χάλκινους άμβικες και στη συνέχεια αραιώνεται με νερό. Το αποτέλεσμα είναι ένα απόσταγμα που συνήθως κινείται ανάμεσα στους 37,5 και στους 48 βαθμούς στο αλκοόλ.
1: Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του ούζου είναι το θόλωμα που εμφανίζεται όταν προστίθεται νερό. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο που οφείλεται στα εθέρια έλαια του γλυκάνισου και συνδέεται άμεσα με τη δομή του προϊόντος.
2: Όπως όλο αυτό έχει και οπαδούς και εχθρούς. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Παρά το εύρος των ετικετών, το στυλ παραμένει μέσα σε συγκεκριμένα όρια. Οι διαφορές έχουν να κάνουν με την ένταση, με την ισορροπία και την αίσθηση στο στόμα. Υπάρχουν κάποιες που είναι πιο καθαρές, υπάρχουν κάποιες που είναι πιο κοφτές εκδοχές, πιο στρογγυλεμένες, πιο ισορροπημένες, με μεγαλύτερη αρωματική ανάπτυξη. Δεν είναι όλα τα ούζα ίδια. Οι διαφορές βέβαια γίνονται κυρίως αντιληπτές στο ποτήρι, έτσι, μέσα από τη δοκιμή και λιγότερο μέσα από την περιγραφή.
1: Το 2019 το ούζο πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου υλοποίησε για δεύτερη χρονιά την καμπάνια «Ραντεβού στον ήλιο». Κεντρικό στοιχείο ήταν το ομώνυμο τραγούδι σε μουσική της Πέννης Μπαλτατζή, με στίχους που προέκυψαν μέσα από συμμετοχή του κοινού. Μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, οι χρήστες κλήθηκαν να γράψουν στίχους συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του τραγουδιού. Η δράση αυτή συνοδεύτηκε και από διαγωνισμό, με δώρο συμμετοχή σε καλοκαιρινή εκδήλωση, όπου πραγματοποιήθηκε και το βίντεο κλιπ. Και η καμπάνια συνέδεσε το μπραντ με τη μουσική και την εμπειρία της παρέας, δίνοντας βεβαίως έμφαση στη συμμετοχή του κοινού.
3: Ρε παιδιά, δεν αντέχω να το βλέπω άλλο. Θέλω ραντεβού στον ήλιο τώρα!

0: Η εικόνα του ελληνικού ούζου στο εξωτερικό, είπαμε και στην αρχή ότι είναι πάρα πολύ διαδεδομένη, είναι ένα προϊόν με μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Το επιβεβαιώνουν αυτό και οι αριθμοί. Ο Ισίδωρος Μιχαηλίδης είναι ο διευθυντής εξαγωγών στο ούζο πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης. Μας μιλάει για ένα καινοτόμο προϊόν, το οποίο είναι ένα ούζο με λικέρ και φτιάχτηκε για να παρουσιαστεί κυρίως στην γερμανική αγορά, αλλά μας μιλάει και για την εικόνα του ελληνικού ούζου στο εξωτερικό.
1: Είναι ένα προϊόν το οποίο ουσιαστικά ξεκινήσαμε από την αγορά της Γερμανίας πέρυσι, στις αρχές του 2025. Είναι το ούζο πλωμαρίου με την προσθήκη λικέρ, ο οποίο περιέχει κίτρο, λεμόνι, πορτοκάλι. Είναι μια αγορά γερμανική στην οποία παρουσιάζει ενδιαφέρον σε αυτή την κατηγορία προϊόντα ποτό με γλυκάνισο, αλλά να έχουν μια πιο γλυκιά γεύση. Το αίτημα ήρθε από τον διανομέα μας, έχει αυτή τη στιγμή λασαριστεί με μεγάλη επιτυχία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις μεγάλες γερμανικές αλυσίδες μαζί με το ούζο πλωμάρι, το κλασικό ούζο πλωμάριο, ο Ισιδώρο Αρβανίτη, και συνεχίζουμε να το ανοίξουμε τη διανομή του και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με την Ολλανδία, με τη Βουλγαρία, με το Ισραήλ, με Κύπρο, Σουηδία και συνεχίζει. Είναι μια γεύση αρκετά αποδεκτή, βοηθάει πάρα πολύ το όνομα ούζο πλωμαρίου, το οποίο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Αυτή τη στιγμή το ούζο πλωμαρίου το εξαγάγουμε σε πάνω από 55 χώρες παγκοσμίως και βλέπουμε ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη δυναμική στο να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο την παρουσία του. Αυτή τη στιγμή το 2025 ξεπέρασε το 72% εξαγωγές σε σχέση με το 2011 που ήταν ακριβώς αντίθετο. Ήταν περίπου το 25-26% οι εξαγωγές. Αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχουμε μείωση από την ελληνική αγορά, η γερμανική αγορά παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτή τη στιγμή η γερμανική αγορά στην κατηγορία ούζου είναι μεγαλύτερη από την ελληνική. Εμάς είναι η μεγαλύτερη χώρα εξαγωγές, αλλά παράλληλα και η μεγαλύτερη χώρα στην ζήτηση ούζου πλωμαρίου. Η αγορά είναι μεγαλύτερη από την ελληνική και σε εμάς. Οι Γερμανοί όλα αυτά τα χρόνια εκπαιδεύτηκαν, να το πούμε με κάποιο τρόπο, από τους Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι από τη δεκαετία του 60 άρχισαν και ανοίγανε πάρα πολλά εστιατόρια. Και αυτό έκαναν πάρα πολύ καλό στην ελληνική γαστρονομία. Ο Γερμανός ήρθε σε άμεση επαφή με όλα τα ελληνικά προϊόντα, την ελληνική κουζίνα και πολύ με το ούζο. Φυσικά είναι μία από τις πρώτες εθνικότητες που έρχονται και επισκέπτονται την Ελλάδα. Για μας δηλαδή η γερμανική αγορά έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Το ούζο πλωμάρι είναι το πρώτο σε πωλήσεις στην ελληνική αγορά. Είναι παντού. Ο Γερμανός έρχεται σε άμεση επαφή μαζί του και αυτό μας βοηθάει παράλληλα και στην γερμανική αγορά να επιστρέψει μετά τις διακοπές του και να το αναζητήσει στα ράφια σούπερ μάρκετ Κάβας. Υπάρχει ο ελληνικός τρόπος, όπως το ξέρουμε, με πάγο νερό ή σκέτο σε συνοδεία φαγητού, θαλασσινών, ψαριών, σαλάτας, τυριών. Αυτό είναι σε κάποιες χώρες οι οποίες συνδυάζουν τοπικά ποτά τους γλυκάνισου, όπως είναι οι αραβικές χώρες που έχουν το άρακ. Όπως είναι χώρες όπως η Βουλγαρία που έχουν ένα αντίστοιχο ποτό, η Κύπρος, όλες το Ισραήλ. Αυτές οι χώρες καταναλώνουν το ούζο όπως και οι Έλληνες. Υπάρχουν όμως οι χώρες Κεντρικής Ευρώπης, Βόρειας Ευρώπης, Αμερική, οι οποίοι μπορούν να το πιούν σαν ένα σφινάκι και τελευταία χρόνια το προωθούμε σαν κοκτέιλ, το οποίο κάνει μεγάλη εντύπωση στους εκτός Ελλάδας καταναλωτές το πώς μπορεί εύκολα το ούζο πλωμάρι να αποτελέσει μέρος μια συνταγή κοκτέιλ. Διάφοροι bartenders που συνεργαζόμαστε σε χώρες όπως είναι η Σουηδία, η Νορβηγία, η Γερμανία, η Αγγλία έχουν προτάσεις οι οποίες συνδυάζουν εσπρέσο, μαρτίνι με το ούζο. Υπάρχει απλούς συνδυασμοί με pink grapefruit, υπάρχει συνδυασμός με το ανάλογο tonic με gin και ούζο. Υπάρχει το bloody πλωμάρι όπως το έχουμε ονομάσει, που είναι το γνωστό bloody mary, αντί βότκα, ούζο το οποίο πάει εξαιρετικά με τον συνδυασμό της ντομάτος. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνδυασμοί που πάρα πολλοί mixologists αρχίζουν πλέον και το βλέπουν, γιατί στην κατηγορία γλυκάνισου κακά τα ψέματα είναι μια γεύση δύσκολη στη μεταχείρισή του. Αλλά κάποιος έμπειρος μπορεί πολύ εύκολα να συνδυάσει μέχρι και κλασικά κοκτέιλ, όπως είναι το παλώμα παραδείγματος χάρη, και να φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο κοκτέιλ με ούζο.
2: Ήρθε και η ώρα όμως να μιλήσουμε για την αγορά του ούζου. Στην Ελλάδα το ούζο είναι δεμένο με το φαγητό. Μπαίνει στο τραπέζι μαζί με μεζέδες, μικρά πιάτα που έρχονται το ένα μετά το άλλο και μένει εκεί όσο εξελίσσεται το γεύμα. Είναι ένας τρόπος κατανάλωσης που βασίζεται στην παρέα και στον χρόνο. Αυτό το μοτίβο έχει περάσει και στο εξωτερικό, κυρίως βεβαίως μέσα από τους χώρους ελληνικής εστίασης.
0: Εκεί είναι οι πρεσβευτές της ελληνικής γαστρονομίας και εδώ αρχίζει να φαίνεται λίγο πιο καθαρά η εικόνα της αγοράς. Το ούζο είναι από τα πιο εξαγωγικά ελληνικά προϊόντα στον χώρο των αποσταγμάτων. Σκεφτείτε ότι περίπου το 65 με 70% της ελληνικής συνολικής παραγωγής φεύγει από τη χώρα μας. Σε αξία οι εξαγωγές κινούνται γύρω στα 50 με 60 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ σε όγκο φτάνουν τα 25 με 30 εκατομμύρια λίτρα.
2: Απίστευτοι οι αριθμοί. Βεβαίως μιλάμε για ένα ποτό που είναι σήμα κατά τεθέν της πατρίδας μας, έτσι.
0: Ναι, σκέψου ότι το κρασί συνολικά εξάγει, φέρνει χρήματα, μάλλον η αξία των ελληνικών εξαγωγών κρασιού είναι 100 εκατομμύρια. Μάλιστα. Αλλά σκέψου πόσες εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, είναι τα ενοπία που εξάγουν κρασί και πόσες λίγες οι υποτοπίες που εξάγουν το ούζο. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο κύκλος.
2: Αν το δει λοιπόν κανείς σε σχέση με τα υπόλοιπα ελληνικά αποστάγματα, η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Το ούζο καλύπτει πάνω από το μισό της αξίας και σχεδόν το 70% του όγκου των εξαγωγών της κατηγορίας της ποτοπιείας. Είναι ουσιαστικά η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται όλος ο κλάδος.
0: Υπάρχει βέβαια και μια λεπτομέρεια που έχει σημασία, έτσι. Η αξία σε σχέση με τον όγκο παραμένει χαμηλή. Τι σημαίνει αυτό? Η μέση τιμή εξαγωγής του ούζου είναι περίπου στα 2 με 2,5 ευρώ το λίτρο. Είναι πάρα πολύ χαμηλή τιμή για ένα αλκοολούχο ποτό. Και αυτό είναι κάτι που δείχνει ότι η αγορά λειτουργεί κυρίως με όρους ποσότητας και όχι τόσο με όρους προστιθέμενης αξίας.
2: Και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αξίζει να το δούμε και η γεωγραφία των εξαγωγών. Δηλαδή η Γερμανία αποτελεί με διαφορά τη σημαντικότερη αγορά, το καταλαβαίνουμε αυτό, είναι και πάρα πολλοί οι Έλληνες που ζουν στη Γερμανία, απορροφά περίπου το 45-50% των εξαγωγών, τόσο σε όγκο όσο και σε αξία. Σε πρακτικούς αριθμούς, αυτό σημαίνει πάνω από 12 εκατομμύρια κιλά προϊόντος τον χρόνο. Είναι μια αγορά που έχει διαμορφωθεί βεβαίως εδώ και δεκαετίες σε άμεση σύνδεση με την παρουσία των ελληνικών εστιατορίων στη Γερμανία, που όπως ξέρουμε είναι πάρα πολλά.
0: Εκεί το ούζο λοιπόν πίνεται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο όπως στην Ελλάδα, σερβίρεται μαζί με φαγητό, εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κατανάλωσης και αυτό εξηγεί και τη σταθερότητα της ζήτησης. Δεν είναι δηλαδή το ούζο μια τάση που ανεβαίνει και κατεβαίνει, αλλά είναι πιο πολύ μια συνήθεια εδρεωμένη στη συνείδηση των ανθρώπων και βέβαια έχει και αυτή τις γκρίζες σελίδες της που έχουν να κάνουν με τη σύνδεσή του, με μεγάλες καταναλώσεις και με μέθη.
2: Αυτό που είναι πραγματικά, θα λέγαμε, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε όρους κατανάλωσης η Γερμανία ξεπερνά την Ελλάδα.
0: Φαντάσου.
2: Οι ποσότητες που καταναλώνονται εκεί είναι μεγαλύτερες από αυτές της εγχώριας αγοράς.
0: Και αυτό λέει πολλά για το πού βρίσκεται το κέντρο βάρους της κατηγορίας και γιατί αυτή η αγορά διαμορφώνει τις τάσεις, γιατί οι ελληνικές ποτοποιίες φτιάχνουν αυτά τα καινούργια προϊόντα στα οποία αναφερθήκαμε και εμείς, αλλά και οι άνθρωποι από τις αποσταγματοποιίες. Η Βουλγαρία, η Ολλανδία και το Ιράκ είναι επίσης στους βασικούς μας προορισμούς, αλλά έχουμε παρουσία και σε αγορές πέρα από τη Γερμανία που είπαμε, έτσι, στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με σαφώς χαμηλότερα νούμερα και μια κατανάλωση που δεν έχει τον ίδιο ρυθμό.
2: Λοιπόν, για τα μάτια που αγαπώ, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Ερμηνεύτρια εδώ η Ανατολή Μαριόλα. Είναι από το soundtrack της ταινίας Σουζερή Τσιτσάνης, μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη στην ταινία αυτή. Το κομμάτι βεβαίως εντάσσεται στο μουσικό σύμπαν της ταινίας που αναφέρεται στη Θεσσαλονίκη την περίοδο της κατοχής, τη ζωή γύρω από τα Ουζερή, συνδέοντας έτσι το σύγχρονο ύφος με το ιστορικό πλαίσιο της εποχής.

0: Η εστίαση είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ούζου, όπως είπαμε. Παραμένει στενά συνδεδεμένο λοιπόν το ποτό αυτό, ειδικά με την ελληνική εστίαση, να μιλήσουμε λίγο και για τη χώρα μας. Λειτουργεί θετικά αυτό σε αγορές όπου υπάρχει ελληνική παρουσία, γιατί δημιουργεί ένα έτοιμο πλαίσιο κατανάλωσης, έχει το κοινό δηλαδή. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό το ίδιο το στοιχείο περιορίζει την ανάπτυξη σε αγορές όπου το προϊόν δεν έχει σημείο εισόδου. Τι έχει γίνει σε σχέση με τα άλλα αποστάγματα? Δεν τα έχει καταφέρει εκεί το ούζο να αποκτήσει μια πιο αυτόνομη παρουσία, είτε στο μπαρ, είτε σε άλλες μορφές κατανάλωσης. Μας είπε ο κύριος Μιχαηλίδης για την τάση κάποιων bartenders να το χρησιμοποιούν ως βάση για κοκτέιλ, αλλά και πάλι δεν έχει κυριαρχήσει, δεν έχει ενταχθεί ουσιαστικά στην κουλτούρα των κοκτέιλ, δεν έχει βρει χώρο τόσο πολύ εκτός του τραπεζιού.
1: Αν το δούμε μάλιστα σε σχέση με άλλα αποστάγματα, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο καθαρή. Το γαλλικό παστίσι, για παράδειγμα, έχει πιο εύκολο προφίλ με μεγαλύτερη παρουσία ζάχαρης, οπότε έχει και μία πιο άμεση κατανάλωση ως απεριτίφ. Το τουρκ λικορακί βασίζεται στο σταφύλι, έχει πιο βαριά, πιο υνοπνευματική δομή. Το ούζο βρίσκεται κάπου εκεί ανάμεσα, έχει καθαρότητα, έχει ένταση, χωρίς να εντάσσεται όμως εύκολα σε μια κατηγορία διεθνώς. Και αυτή η θέση το κάνει αναγνωρίσιμο, αλλά ταυτόχρονα δυσκολεύει και την εξέλιξή του εκτός των αγορών που ήδη σαφώς το γνωρίζουν.
0: Συνεχίζοντας την κουβέντα μας για τα καινοτόμα προϊόντα που βασίζονται στο ούζο, θα μιλήσουμε ή θα ακούσουμε, μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι διευθυντής εξαγωγών της ούζο Πιλαβάς, για ένα ούζο που έφτιαξαν χωρίς ζάχαρη. Και αυτό βέβαια απευθύνεται κυρίως στις ξένες αγορές.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει προκύψει τα τελευταία περίπου 5 χρόνια η ανάγκη για προϊόν χωρίς ζάχαρη, μιλάμε για τα dry. Στην Ευρώπη βέβαια υπάρχει ένα καθεστώς λίγο διαφορετικό, δηλαδή δεν μπορούμε να διαθέσουμε προϊόν, το ούζο που είναι και το εθνικό μας προϊόν για παράδειγμα, γράφοντας sugar free επάνω. Το απαγορεύει η νομοθεσία. Ως εκ τούτου, το μόνο που επιτρέπει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της συνταγής είναι το όνομα dry. Το sugar free μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μόνο στις εξαγωγές σε τρίτες χώρες. Σε γενικές γραμμές δεν θα έλεγα ότι είναι έτοιμη η αγορά ακόμα για... Αν βασιστώ στις στατιστικές και στη σχέση του πώς πουλιέται το κανονικό το ούζο, το regular το ούζο σε σχέση με το dry ή το sugar free, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι η διαφορά είναι τεράστια. Δηλαδή υπάρχει μια σχέση 95-5, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα ακόμα. Οπότε θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο καινοτόμο ως προϊόν. Εμείς σαν εταιρεία Πιλαβάς είμαστε, εάν όχι η πρώτη, από τις πρώτες εταιρείες οι οποίες είμαστε στη γερμανική αγορά, το 1995 κάτι τέτοιο. Πέρυσι η γερμανική αγορά έτρεξε με περίπου 2% μείον σε όγκο. Θα έλεγα ότι οι αξίες σε όγκο είναι αυτές οι οποίες είναι οι απόλυτα μετρήσιμες σε σχέση με την αξία, διότι μία αύξηση στην ποσοστιαία τιμή μπορεί να αλλάξει τα πάντα, ας πούμε, έτσι, δεν έχει να κάνει. Άρα λοιπόν το πιο safe, η πιο safe αναφορά θα πρέπει να γίνει μέσα από όγκο, μέτρηση όγκου. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για τη Γερμανία, φαίνεται προφανώς, και εμείς σαν εταιρεία Πιλαβάς, δεδομένου ότι περίπου το 80% της παραγωγής μας είναι εξαγωγές, έτσι είναι μεγάλο το ποσοστό. Εξάγουμε σε 18 χώρες, όμως η Γερμανία παραμένει η χώρα η οποία είναι η πιο σημαντική για μας, μακράν. Δεδομένου ότι, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα το γνωρίζετε, ότι το per capita consumption στη Γερμανία είναι μεγαλύτερο στο ούζο από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Κάτω από αυτό το πρίσμα θα έλεγα ότι και όσες προσλαμβάνω, σας παίρνω από εδώ, από τον κόσμο που έρχεται και επισκέπτεται το περίπτερο, πολλά ελληνικά, ας πούμε, εστιατόρια, που είναι και το πρώτο σημείο αναφοράς του ούζου και ένα από τα κανάλια, τα βασικά κανάλια, αν θες, προωθείται το προϊόν, λένε ότι εκεί που δουλεύανε μια εβδομάδα, ολόκληρη την εβδομάδα, τώρα δουλεύουν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, που σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει, κάτι έχει αλλάξει στα σοβαρά. Τώρα, Θέλεις να είναι έλλειψη προσωπικού, θέλεις να είναι, ξέρω εγώ, ο κόσμος έχει στριμωχθεί οικονομικά, θες να είναι συνδυασμός. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα συνδυασμός πράγματα.
1: Είπαμε ότι σε αυτό εδώ το αφιέρωμα για το ούζο θα δούμε και την κοινωνική διάσταση και τη διάσταση της παρέας και της συντροφιάς. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ συγκεκριμένο τραγούδι, «Στη δραπετσόνα μια κούκλα». Είναι γνωστό ρεμπέτικο σε σύνθεση του Παναγιώτη Τούντα, ηχογραφημένο το 1934. Ένα λαϊκό άσμα που ερμηνεύτηκε μεταξύ άλλων από τον Κώστα Ρούκουνα και τη Ρόζα Εσκενάζη, την οποία θα ακούσουμε εδώ, με στίχους που αναφέρονται σε μία τσαχπίνα λιγερή.

0: Στη χώρα μας λοιπόν, στο εσωτερικό εδώ, η κατανάλωση του ούζου παραμένει σταθερή. Δεν έχουμε μεγάλες αυξομοιώσεις, ούτε αυξήσεις, ούτε σημαντικές πτώσεις. Είναι μια όρημη αγορά, έχει συγκεκριμένες συνήθειες που δύσκολα αλλάζουν. Δεν έχει καταφέρει το ούζο να μπει πολύ στην νεότερη γενιά. Είναι ένα ποτό που το πίνουν άνθρωποι που είναι κυρίως μεγαλύτεροι. Αντίθετα, άλλα αποστάγματα όπως το τσίπουρο και η τσικουδιά δείχνουν μεγαλύτερη κινητικότητα τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε αυτά τα νεαρά κοινά, τα πιο νεαρά κοινά, αλλά και σε διαφορετικά περιβάλλοντα κατανάλωσης.
1: Παρ' όλα αυτά, στο κομμάτι των εξαγωγών, καλύπτουν πολύ μικρό ποσοστό της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών αποσταγμάτων. Εκεί το ούζο παραμένει μακράν μπροστά.
0: Ναι, η διαφορά είναι μεγάλη. Το τσίπουρο και η τσικουδιά καλύπτουν το ποσοστό αυτό. Είναι κάτι που μένει να το δούμε, αν αυτό το πράγμα θα αλλάξει. Γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πραγματική προσπάθεια αναβάθμισης αυτής της κατηγορίας. Εμφανίζονται έτσι εμφιαλώσεις οι οποίες είναι πιο προσεγμένες, έχουν έμφαση στην πρώτη ύλη και στην απόσταξη. Υπάρχει μια πιο συστηματική προσπάθεια για καλύτερη τοποθέτηση στο ράφι, ένα μάρκετινγκ δηλαδή. Παρ' όλα αυτά όμως, η αγορά συνεχίζει να κινείται κυρίως με όρους όγκου, με μεγάλες καταναλώσεις.
1: Και εδώ βρίσκεται ίσως το βασικό σημείο για τα επόμενα χρόνια. Το ούζο έχει ήδη καταφέρει να είναι αναγνωρίσιμο και να έχει σταθερή παρουσία. Το ερώτημα δεν είναι αν μπορεί να πουλήσει περισσότερο, το έχει ήδη πετύχει. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πίνεται και το που τοποθετείται στην αγορά.
0: Αν παραμείνει αποκλειστικά συνδεδεμένο με την ελληνική εστίαση όπως είναι σήμερα, η ανάπτυξη θα έχει όρια. Αν καταφέρει να αποκτήσει μια πιο ευρεία χρήση, εμείς το πιστεύουμε αυτό, θα αυξήσει την αξία του και μπορεί να ανοίξει και ένα νέο κύκλο.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ότι έφτασε η ώρα για να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Και ναι, το αγαπάμε το ούζο, είναι σήμα κατά τεθέν αυτής της χώρας, αλλά θυμίζουμε πάντα με μέτρο. Δεν πίνουμε όταν πρόκειται να οδηγήσουμε.

0: Ωρα Ελλάδος 18, UTC 15.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών από τις τρεις σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,3, 4,8 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι στην περιοχή του Προκοπίου στην κεντρική Εύβοια. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου Γιάννη Κατζούρα που μίλησε στο Earth News Radio, δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Ωστόσο, καταγράφηκαν ζημιές σε σπίτια στο Προκόπι, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, αλλά και καταλυστήσεις στο δικό δίκτυο. Κανονικά θα διεξαχθούν στο μεταξύ πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια παρά τη σεισμική δραστηριότητα, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Μαντουδίου είχε δηλώσει ότι αύριο δεν θα ανοίξουν στο Δήμο τα δημοτικά καθώς και τα γυμνάσια Προκοπίου. Στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρο Καμπούρη για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπη και Δαφνούσα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διασπορά πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Θόδωρου Βάγια, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες Εύβοιας και Αττικής, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ, έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, διευκρίνησε ότι η σημερινή σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια δεν πρέπει να συγχέεται με την ακολουθία που είχε καταγραφεί το Μάιο του 25, καθώς πρόκειται για διαφορετική περιοχή και διαφορετικό σεισμικό σύστημα. Όπως ανέφερε, τα ρήγματα που φαίνεται να έχουν ενεργοποιηθεί έχουν διεύθυνση προς τα μεγάλα ρήγματα του Βόρειου Ευωικού Κόλπου. Τόνισε ωστόσο ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα και απαιτείται η παρακολούθηση της μετασεισμικής ακολουθίας προκειμένου οι επιστήμονες να προχωρήσουν σε πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, εκτίμησε ότι δεν αναμένονται μεγαλύτερα μεγέθη, προειδοποιώντας όμως ότι η περιοχή ενδέχεται να παρουσιάσει παρατεταμένη μετασεισμική δραστηριότητα λόγω της σεισμικής της ιδιομορφίας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκθεση στην περιοχή Αγία Τριάδα Μόλου Φθιώτιδας. Καλύτερη εικόνα και στη φωτιά στην Καλυθέα Φαρσάλων. Σε εξέλιξη έρευνα της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Στις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα εντοπίστηκαν εργαστηριακός εξοπλισμός, ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης δεδομένων, ενώ οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε παραγγείλει χημικές ουσίες μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να δήλωσε ότι είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Η υπόθεση συνδέθηκε με πρόσφατες συλλήψεις Παλαιστίνιων στην Κύπρο. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το πένισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα το 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του, παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Από το Ερκαλογόρι Ηρακλείου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το κόμμα του, ώστε, όπως είπε, να γίνει παρελθόν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποστήριξε ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην αγοραστική δύναμη, τη στέκαση, την παιδεία και την υγεία και τόνισε ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή. Η Ελλάδα του 2030 που υπόσχεται ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτή που έχει ανάγκη το κεφάλαιο και φτιάχνεται από τα υλικά κατ' εδάφησης των λαϊκών δικαιωμάτων, σχολιάζει μεταξύ άλλων το ΚΚΕ, αντιδράσεις και τα υπόλοιπα κόμματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο NBC News ότι δεν προτίθεται να αποδεσμεύσει ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, ούτε να άρεται κυρώσεις σε βάρος του Ιράν πριν από την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, θερμό χαιρετισμό σε όλες και όλους εσάς από όπου και να μας ακούτε. Θερμό χαιρετισμό πρωτίστως στους Έλληνες στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά στο σημείο εκείνο της Κύπρου, στα σημεία μάλλον, στην Καρπασία και στην Κερίνια. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους επί 52 χρόνια εγκλωβισμένους αδελφούς μας στις εν λόγω περιοχές που ζουν μισό αιώνα και πλέον υπό συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής. Και ακόμα πιο θερμός είναι ο χαιρετισμός μας στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Χαιρετούμε με ιδιαίτερη χαρά και αγάπη τους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλους τους Ελληνοορθόδοξους της Μέσης Ανατολής, θερμός χαιρετισμός. Σε όσες και όσους από εσάς μας ακούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Καναδά, από το άλλο ημισφαίριο, μαζί με το καλωσορίσατε έχετε και την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας. Σε όλους εκείνους που μας ακούνε από τα ποντοπόρα πλοία σε όλο τον κόσμο. Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Κρήτη, τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας, που είναι ο αναπληρωτής καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Γιώργος, ο δόκτωρ Γιώργος Ατσαλάκης, και μέλος του Εργαστηρίου Επιστημονικών Δεδομένων, τον οποίον καλέσαμε εξαιτίας ενός εξαιρετικού άρθρου του, το οποίο είναι, θα έλεγε κανείς, πολύ επίκαιρο στις μέρες μας, για να ερμηνεύσουμε εξελίξεις, να δούμε πού βρίσκεται τούτη την ώρα ο κόσμος και για να αντιληφθούμε και κάποιες ιδιαιτερότητες που αφορούν στην ευρύτερη γειτονιά μας. Αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Γιώργο Ατσαλάκη, χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλόξενη εκπομπή σας και τα χαιρετίσματά μου από την Κρήτη σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, το άρθρο στο οποίο τον τίτλο δεν αναφέρθηκα νωρίτερα, τυπλοφορείται «Το δολάριο, η τουρκική λίρα και το παράδοξο της αποδολαριοποίησης». Λοιπόν, θα ήθελα να τα πάρουμε έτσι σιγά σιγά κάποια στοιχεία, γιατί θεωρώ, χωρίς ίχνος υπερβολής, ότι τούτη η δουλειά σας η επιστημονική θα έπρεπε να είναι ο κανόνας μέσα από τον οποίο να διαβάζουμε κάποιες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και κάποιες που αφορούν στη σχέση μας με τον επιθετικό, προκλητικό, αρπακτικό γείτονά μας που ακούει στο όνομα Τουρκία. Θα αρχίσω με μία ερώτηση της οποίας η απάντηση θα μας βάλει στο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε. Έγιναν εδώ και πολλά χρόνια πάρα πολλές προσπάθειες από την Κίνα και από τους BRICS, δηλαδή από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και την Νότια Αφρική, από τα αρχικά αλλά και από τις χώρες που προσχώρησαν στον συγκεκριμένο οργανισμό, προσπάθειες για αποδολαριοποίηση στο παγκόσμιο εμπόριο και σε όλες τις διεθνείς συναλλαγές. Λοιπόν, είχαν κάποια θετική κατάληξη για αυτούς που εκδήλωσαν τη συγκεκριμένη προσπάθεια? Έχουμε πλέον αξιόπιστη εναλλακτική λύση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα που να βρίσκεται εκτός δολαρίου?
1: Καταρχήν, τα γεγονότα που ζούμε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες δείχνουν μία πραγματικότητα, την πραγματικότητα των αδιάψευστων αριθμητικών στοιχείων, τα οποία δυστυχώς δείχνουν ότι το καταφύγιο για όλο τον πλούτο και σε όσους θέλουν να αισθανθούν ασφάλεια, το καταφύγιο για όλο τον πλούτο και σε όσους θέλουν να αισθανθούν ασφάλεια,

0: συνεκτικό κρίκο που να τους ενώνει. Mm-hmm. Εκτός το ότι η BRICS σημαίνει κατά 80% περίπου Κίνα, γεωγραφικά βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορες περιοχές, έχουν όλες αυτές οι χώρες σημαντικά οικονομικά προβλήματα. Η Κίνα για παράδειγμα έχει capital controls, mm-hmm. έχει κεφαλαιακούς ελέγχους, δεν αφήνει ελεύθερα τους Κινέζους να βγάλουν έξω τα χρήματά τους ούτε τις επιχειρήσεις. Άλλες χώρες έχουν απίστευτο πληθωρισμό. Το Ιράν για παράδειγμα τώρα, μόνο το νόμισμά του αρχές Φλεβάρι χρειαζόσουν 49.000 Ιρανικά ριάλ να αγοράσει ένα ευρώ, τώρα χρειάζεται 1,5 εκατομμύριο.
1: Τόσο καλά.
0: Οι άλλες χώρες έχουν και αυτές πληθωρισμό, η Βραζιλία, Ρωσία κτλ. Και βλέπουμε ότι ενώ η πολιτική της Αμερικής είναι να διολυσθένει το δολάριο για να μπορέσει να πληρώσει το τεράστιο χρέος που αντιμετωπίζει η Αμερική στο μέλλον με αποπληθωρισμένο ουσιαστικά δολάριο, καθώς η διολύστησή του σημαίνει ότι χάνει την αγοραστική του δύναμη, οπότε αργότερα πολύ λιγότερα δολάρια θα πληρώσει στα δεκαετή ομόλογα παράδειγμα όταν λήγουν μετά από 10 χρόνια. Παρ' όλα αυτά όμως το δολάριο ενισχύθηκε στις πρώτες εβδομάδες που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και αυτό έδειξε τη σταθερότητα του νομίσματος και αντιθέτως δεν είδαμε να πηγαίνουν προς το χρυσό κεφάλαια και επενδυτές και είδαμε το χρυσό να παραμένει σταθερά και να ανεβοκατεβαίνει στα ίδια επίπεδα. Ενώ υπό άλλες συνθήκες, σε περίπτωση πολέμου, ο χρυσός εκτοξεύεται.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, με απλά λόγια, το δολάριο είναι, ήταν και παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ισχύως.
0: Εντάξει, για να μπορέσει να γίνει ένα νόμισμα σταθερό και να είναι και αποθεματικό νόμισμα, το οποίο δολάριο είναι κατά 58% είναι αποθεματικό νόμισμα και κατά 22% είναι το ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή, αντί για χρυσό, πολλές χώρες χρησιμοποιούν το δολάριο για να εκδίδουν το δικό τους νόμισμα ως εγγύηση. Mm-hmm. Αυτό εξακολουθεί να είναι διότι δεν υπάρχει άλλο νόμισμα αυτή τη στιγμή να αντικαταστήσει το δολάριο και να παίξει αυτό το ρόλο, διότι δεν είναι εύκολο να παίξει αυτό το ρόλο, γιατί όταν σου ζητάνε άλλες χώρες δολάρια, η Αμερική θα πρέπει να έχει την οικονομική ευρωστία ώστε να τα δώσει, να τα τυπώσει και να τα δώσει αυτά τα δολάρια. Mm-hmm. Διότι αν δεν τα δώσει θα γίνει ακριβό το νόμισμά της και δεν θα μπορεί να εξαγάγει, αλλά πρέπει να έχει και την οικονομική δυνατότητα να τα τυπώσει, να τα δώσει και να μην υποτιμηθεί το νόμισμά της.
1: Μάλιστα.
0: Άρα είναι μια διπλή ικανότητα την οποία θα πρέπει να έχει η οικονομία για να μπορεί να αντανακλάει την ισχύ ενός αποθεματικού νομίσματος και φυσικά και ως νόμισμα συναλλαγών, το οποίο χρησιμοποιείται κάπου κατά 85-90%. Σε αυτό που είπατε τώρα για την Κίνα που προσπάθησε να αποδολαροποιήσει τις συναλλαγές, οι χώρες του κόλπου, όπου ο μεγαλύτερος πελάτης τους στο πετρέλαιο είναι η Κίνα, έτσι οι ποσότητες που εξέρχονται από τα στενά του Ορμούς πάνε μόνο περίπου 3,5% στην Ευρώπη και 2,5% στην Αμερική. Όλες οι υπόλοιπες πηγαίνουν προς ασιατικές χώρες, πάνω από το 85% των ποσοτήτων. Τα τελευταία χρόνια η Κίνα απαιτούσε να πληρώνει σε γουάν και όχι σε δολάρια, έχοντας σκοπό να κάνει το πέτρο γουάν όπως ήταν και το πέτρο δολάριο. Αλλά όταν το νόμισμά σου το κρατάς τεχνητά υποτιμημένο για να βοηθάς τις εξαγωγές σου και έχεις και κεφαλαιακούς ελέγχους, δεν μπορεί να παίξει τέτοιο ρόλο. Αντιθέτως, οι χώρες του κόλπου είδαμε ότι τα 2-3 τελευταία χρόνια ακολούθησαν και πουλούσαν σε γουάν, σε ρώσικα ρούβλια και σε ρουπίες ινδικές. Με αποτέλεσμα να μην εισπράττουν δολάρια, ενώ το νόμισμά τους, η σταθερότητα του χρηματοοικονομικού του συστήματος είναι συνδεδεμένη με το δολάριο. Και έτσι τώρα που δημιουργήθηκε αυτή η κρίση, που τέτοια κρίση είχαμε αρκετές γενιές να δούμε. Είχαμε
1: ένα κρίσιμο
0: από τη δεκαετία του 80. Δεν είχαν τα δολάρια για να στηρίξουν το νομισμά τους.
1: Όλα αυτά.

0: Οπότε μη έχοντας δολάρια να στηρίξει το νόμισμά τους, άρχισε να δέχεται υποτίμηση το νόμισμα, το τοπικό, και φυσικά προσέγγισαν την Αμερική, κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου έχουν ξεκινήσει συνομιλίες να κάνουν μια γραμμή παροχής συναλλάγματος κατευθείαν με την Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, ώστε να, αφού δεν μπορούν να πάρουν δολάρια από την πώληση πετρελαίου, να πάρουν δολάρια κατευθείαν από την Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, και με αυτά τα δολάρια θα αγοράζουν το νόμισμά τους για να μην υποτιμηθεί.
1: Άρα,
0: κάτι το οποίο κάνει η Τουρκία τώρα.
1: Πριν πάμε στην Τουρκία, ωραία, πριν πάμε στην Τουρκία, θα πάμε εκεί γιατί μας ενδιαφέρει, αλλά θέλω έτσι ένα γενικότερο συμπέρασμα. Μας περιγράψατε ένα μηχανισμό, μια γραμμή ανταλλαγής νομισμάτων από κάποιες χώρες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα. Το τέλος αυτής της προσπάθειας, το τέλος αυτής της συνεργασίας, η οποία δεν ήρθε μετά από απόφαση που πήραν οι συγκεκριμένες χώρες. Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν διεθνώς είναι αυτές που πίεσαν και οδηγήθηκαν σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να μας πείτε ευθέως, οδηγούν πλέον πολλές οικονομίες στην αμερικανική χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική πιο βαθιά ή τέλος πάντων όπως ήταν πριν από κάποια χρόνια?
0: Όσο περισσότερη η αστάθεια υπάρχει στο παγκόσμιο σύστημα,
1: μάλιστα,
0: τόσο αυξάνεται η αβεβαιότητα και η ασάφεια και τόσο θα αναζητείται περισσότερη ασφάλεια. Οπότε το ασφαλές δολάριο είναι αυτή τη στιγμή το μοναδικό καταφύγιο, διότι ακόμα και το ευρώ, η Ευρώπη δεν θέλει να παίξει αυτό το ρόλο του δολαρίου, δεν θέλει να γίνει ένα, να αυξήσει το ποσοστό του στα παγκόσμια αποθέματα, διότι είπαμε τι πρόβλημα έχουν αυτά τα νομίσματα. Πρέπει να μπορεί η κάθε οικονομία που βασίζεται το δολάριο ή το ευρώ να τυπώνει και να δίνει ό,τι νόμισμα τη ζητά, ό,τι ποσότητες ευρώ για παράδειγμα τη ζητάνε, χωρίς να υποτιμηθεί το νόμισμα. Και φυσικά πρέπει να τα δίνει, αλλιώς θα ανατιμηθεί το νόμισμα και δεν μπορεί να κάνει εξαγωγές. Άρα είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση ισορροπίας.
1: Ωραία.
0: Και το νόμισμα δεν αντανακλάει τίποτε άλλο παρά ένα μηχανισμό μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από την εκπαίδευση που στρέφεται στην καινοτομία, μέσα από την καινοτομία που στρέφεται στην παραγωγή χρήσιμων προϊόντων, τα οποία μπορούν να πουληθούν στις διεθνείς αγορές, να φέρουν έσοδα στη χώρα, να επενδύσει ένα μέρος από αυτά τα έσοδα στις υποδομές, πάλι πίσω στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, και στις χρηματαγορές. Δηλαδή αποτυπώνουν μια υγιή οικονομία, καινοτόμα οικονομία, που προσαρμόζεται στις εκάστοτε αλλαγές, και γι' αυτό κρατιέται ισχυρό το νόμισμα. Δεν κρατιέται επειδή κάποιος το έχει αποφασίσει. Αντανακλά μια πραγματικότητα μιας εύρωσης οικονομίας, και γι' αυτό το λόγο στην Αμερική, μέσω των χρηματαγορών της Αμερικής, διακινείται το 46% του παγκόσμιου χρήματος.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ στην Ασία είναι μόνο 16% και στην Ευρώπη 18%.
1: Όσο και αν σας ακουστεί απλοϊκό, επειδή δεν είναι ειδικοί όσοι μας ακούνε και δεν είμαι ειδικός ούτε κι εγώ, θα σας ζητήσω πριν περάσουμε στην Τουρκία να μου απαντήσετε σε μία πολύ κρίσιμη κατά την άποψή μου ερώτηση, και η οποία αφορά στην σχέση νομίσματος και γεωστρατηγικής ισχύος για μία χώρα. Όσο πιο σταθερή είναι η κατάσταση που αφορά στο νόμισμα της συγκεκριμένης χώρας, φαντάζομαι τόσο και πιο φιλόδοξα σχέδια μπορεί να εκπονεί, και αν τα εκπονεί χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες παράμετροι σταθερότητας στο νόμισμα και γενικότερα στην οικονομία της, τι ακριβώς έχουμε τότε εκεί? Έχουμε μια φούσκα?
0: Η ερώτηση σας είναι εξαιρετικά εύστοχη και δείχνει και το βάθος των γνώσεων σας πάνω στο δολάριο. θα μου επιτρέψετε, διότι σε εισαγωγικά δεν μπορείς να κάνεις το μάγκα διεθνώς.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς να έχεις σταθερό νόμισμα και κυρίως να έχεις και εμπορικά ελλείμματα όπως έχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία τις τελευταίες εβδομάδες έχει πουλήσει πάνω από 18 δις που είχε σε αμερικάνικα ομόλογα για να πάρει δολάρια, τα οποία όταν τα πουλούσε τα αγόραζε πιθανώς η Αμερική σε πολύ χαμηλότερη τιμή, οπότε μείωνε το χρέος της.
1: Έτσι.
0: Για να αγοράσει λοιπόν δολάρια για να μπορέσει να αγοράζει την τουρκική λίρα να τη στηρίξει. Και τελειώσανε τα ομόλογα που είχε και συνέχιζε και πούλαγε χρυσό για να πάρει δολάρια. Και πούλησε και άλλα 20 δις χρυσό, δηλαδή συνολικά έδωσε πάνω από 40 δις για να κρατήσει το νόμισμά της να μην υποτιμηθεί περαιτέρω και δεν το έχει καταφέρει διότι έχει υποτιμηθεί αρκετά τον τελευταίο καιρό. Η υποτίμηση του νομίσματος αυτή τη στιγμή σε όλες αυτές τις χώρες σημαίνει φυγή των κεφαλαίων των επενδύσεων, διότι οι επενδύσεις αυτές χάνουν από την υποτίμηση του νομίσματος και επειδή οι φιλοδοξίες της Τουρκίας να ξαναγίνει αυτοκρατορία μαζί με άλλων χωρών δεν έχουν τα οικονομικά κότσια να στηρίξουν αυτή την υπερεπέκταση την οποία κάνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Γι' αυτό βλέπουμε την πίεση στο νόμισμά της να υποτιμηθεί και εδώ να πούμε ότι είναι από τις μοναδικές χώρες που έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής με φθηνό εργατικό, τριτοκοσμικό εργατικό κόστος.
1: Έτσι.
0: Και όμως έχει εμπορικό έλλειμμα. Mm-hmm. Είναι από τις μόνες χώρες που έχουν εμπορικά ελλείμματα ενώ έχουν σημαντική βιομηχανία και η οποία βασίζεται στο φθηνό εργατικό κόστος. Μάλιστα. Και αυτό δείχνει την αντίθεση και την έλλειψη σαφής στρατηγικής σχεδιασμού όπου υπερισχύουν οι προσωπικές φιλοδοξίες να αναβιώσουν μια αυτοκρατορία εις βάρος των λαών τους, των κατοίκων οι οποίοι σχηματίζουν τεράστιες ουρές έξω από τους φούρνους των Δήμων που πουλάνε το ψωμί στη μισή τιμή για να μπορέσουν να πάρουν το ελάχιστο ψωμί για να ζήσουν.
1: Άστε. Θέλω... ολοκληρώστε, συγγνώμη.
0: Ναι, είναι μία από τις τέσσερις αναθεωρητικές χώρες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται πίσω από ένα ανταγωνισμό, μία σύγκρουση. Δεν θα τη λέγαμε σύγκρουση, αλλά περισσότερο ένα ανταγωνισμό προς σύγκρουση μεταξύ των χωρών που έχουν αυταρχικά καθεστώτα όπως αυτό της Τουρκίας, Ιράν, Ρωσία, Κίνας έναντι των χωρών οι οποίες μέσα από θυσίες, επαναστάσεις και από πολύχρονες προσπάθειες να δημιουργήσουν δημοκρατικούς θεσμούς έχουν ένα καλύτερο δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης όπου σέβονται και τον άνθρωπο και την γυναίκα και την ιδιοκτησία και την ελευθερία του ατόμου. Μάλιστα. Μια τέτοια σύγκρουση την βλέπουμε να παίρνει αυτή τη μορφή μετά από περίπου 70-80 χρόνια ήρεμων νερών που υπήρχαν παγκοσμίως. Και αυτές οι χώρες απειλούν δυστυχώς τις εφοδιαστικές αλυσίδες, δηλαδή τους διαδρόμους μεταφοράς των εμπορευμάτων, διότι μετά που την εμφάνιση του COVID που αντιλήφθηκαν ότι αν διαταράξουν τη διακίνηση, την παραγωγή των εμπορευμάτων δημιουργούν τεράστια προβλήματα στις δυτικές κοινωνίες, χρησιμοποιούν ως όπλο αυτή τη διατάραξη.
1: Να έρθουμε στην ουσία.
0: Και στην Ουκρανία και στο Ιράν.
1: Ωραία. Να έρθουμε λίγο στην ουσία της όλης υπόθεσης. Το είπατε νωρίτερα ότι έχουμε κάποιες υπέρμετρες, κάποιες υπερβίαλες φιλοδοξίες από την πλευρά της Τουρκίας και άλλων τριών αναθεωρητικών χωρών. Ευθέως θα σας ρωτήσω, φιλοδοξίες χωρίς αυτήν την νομισματική σταθερότητα, χωρίς γενικότερα την οικονομική σταθερότητα για την οποία μιλήσαμε, χωριά Ποτέμκιν στην ουσία, ειδικά για την Τουρκία, είναι στοιχεία τα οποία επιτρέπουν στη συγκεκριμένη χώρα, πέραν της ρητορικής της επιθετικής, να μπορεί χωρίς να παραφρονήσουν οι ηγέτες της να επιδιώξει μια ευρύτερη αναταραχή στην περιοχή, χωρίς να θέσει εν κινδύνο τη σταθερότητα, την ακεραιότητα, την κοινωνική γαλήνη της.
0: Κοιτάξτε, αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα, όταν δούνε ότι οι στόχοι τους αποτυχάνουν,
1: μάλιστα,
0: προκειμένου να μην γνωρίσουν την οργή του λαού τους, εξωθούν τον λαό τους.
1: Ταΐζουν εθνικισμό δηλαδή, και κάνα κρεμμυδάκι, καμιά πατάτα από αυτά που μοιράζει ο Ρετζέπ Ταΐπ Ερντοάν στις πλατείες.
0: Ναι, ακριβώς, και εξωθούν έτσι την κοινή γνώμη στην ύπαρξη εξωτερικών εχθρών, και σε αυτούς βρίσκεται η Ελλάδα, όπως ακούμε συνεχώς, με κύριο σκοπό να στραφεί ο λαός με ένα εθνικιστικό περισσότερο ύφος κατά εντός εχθρού ορατού ή υπαρκτού ή ορατής ή μη ορατής απειλής, και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι έχει βρει την Ελλάδα, γενικά την Αμερική, γιατί έχει αναπτυχθεί ένα αντιαμερικανικό
1: απίστευτο, ναι, μένος, ναι.
0: Απίστευτο, πάνω από 80% αντιαμερικανισμός είναι μέσα στην Τουρκία, και φυσικά στηρίζεται και στην θρησκευτική συνοχή και θρησκευτική εκπροσώπηση προσπαθεί να κάνει. Και τώρα όλα αυτά τα κάνει και δαπανάει τόσα χρήματα και δείχνει ότι προσπαθεί να δείξει ότι η Τουρκία είναι μεγάλη, διότι έχει συγκεκριμένο στόχο, τον οποίο τον βλέπουμε να εξελίσσεται το τελευταίο καιρό, όπου προσπαθεί με τις τουρκόφωνες χώρες μαζί, όπου έχουν κάνει ένα τύπο συνεργασίας, ο οποίος δεν είναι ξεκάθαρος ακόμα τι μορφή έχει, αλλά εκείνο που προσπαθεί να πουλήσει αυτή τη στιγμή η Τουρκία προς την Αμερική είναι ότι στα πλαίσια της Αμερικής, η οποία προσπαθεί να αποτινάξει από πάνω της το τεράστιο κόστος που είχε για να κρατάει την παγκόσμια τάξη και έτσι ανακατανέμει ρόλους όπως στην Ευρώπη, τους έχει πει εσείς θα είστε υπεύθυνοι για την ασφάλειά σας, εγώ μπορεί να βοηθήσω, αλλά το κόστος θα το έχετε εσείς, όχι η Αμερική πλέον. Έτσι στα πλαίσια αυτής στρατηγικής Αμερικής προσπαθεί ο Ερντογάν να πείσει την Αμερική ότι εγώ με τις τουρκόφωνες χώρες μπορώ να δημιουργήσω εδώ μια οικονομική και στρατιωτική δομή με την οποία θα αποκρούω τους Ρώσους από τα βόρεια, τους Κινέζους από τα ανατολικά και το Ιράν από τα νότια, δώσε μου χρήμα, δώσε μου δολάρια, δώσε μου F-35 και εγώ θα είμαι ο τοποτηρητής της περιοχής. Φυσικά η Αμερική και οι περισσότερες δυτικές κοινωνίες έστω και αργά αρχίζουν και αντιλαμβάνονται αυτή τη σύγκρουση των διαφορετικών πολιτισμικών αξιών και αρχίζουν και βλέπουν με διαφορετικό μάτι τόσο την Τουρκία όσο και κάθε είδους τέτοιες συμμαχίες φανερές ή μη φανερές. Γιατί και πολλά γίνονται υπογείως μέσα από μυστικές υπηρεσίες και υπόγειες διόδους. Αλλά επειδή στο τέλος όλα αντανακλούν στο ισχυρό νόμισμα, όπως ακριβώς είπαμε προηγουμένως, το τι εν τέλει πρόκειται να συμβεί θα εξαρτηθεί από τους οικονομικούς πόρους και την οικονομική αντοχή που έχουν αυτοί οι παίχτες οι οποίοι προσπαθούν να παίξουν το πρωτεύοντα ρόλο. Και συγκεκριμένη περίπτωση η Τουρκία είναι από τις πιο ασθενείς χώρες από αυτές τις τέσσερις που αναφέραμε.
1: Έχει τεράστια σημασία στο σημείο αυτό να θυμηθούμε σε όλα αυτά τα οποία λέτε την κατάθεση του Μάικλ Ρούμπιν στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία συνιστά απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή μια μαρτυρία στο Κογκρέσο για την αυταρχική Τουρκία και για τον τρόπο με τον οποίο πλέον η Ουάσιγκτον δεν βλέπει, όπως τα προηγούμενα χρόνια επί Τζο Μπάιντεν, την γενικότερη εξέλιξη της πορείας της συγκεκριμένης χώρας. Και να το πούμε έτσι και πολύ απλά, γιοκ F-35, γιοκ F-16, γιοκ βοήθεια σε οτιδήποτε πίστευαν ή προσπαθούσαν ή και εξεβίαζαν ή εκλιπαρούσαν οι γείτονες. Θέλω λοιπόν στο σημείο αυτό να σας ρωτήσω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Γνωρίζαμε τη στήριξη της γειτονικής χώρας από το Κατάρ και από κάποιες άλλες χώρες σε μικρότερο βαθμό, αλλά και από την Κίνα. Από την ώρα που ξεκίνησαν οι Αμερικανο-Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο Ιράν μέχρι σήμερα, αυτές οι χώρες που συνέδραμαν τα επεκτατικά νεοοθωμανικά σχέδια της Άγκυρας, σε τι κατάσταση είναι, και να το συνδέσουμε με αυτό που λέγαμε νωρίτερα με την ισχυροποίηση του δολαρίου και την υποβάθμιση των οικονομιών των συγκεκριμένων χωρών, και αν τελικά χωρίς αυτές τις βοήθειες η Τουρκία μπορεί να μιλάει επί της ουσίας για όλα αυτά τα οποία διεκδικεί ή απλώς μπλοφάρει.
0: Κοιτάξτε, τα όνειρα της Τουρκίας για αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν μία απήχηση στο εσωτερικό της και κάνοντας κάποιους σημαντικούς συμβολισμούς, όπως μετατρέποντας την Αγία Σοφιά σε τζαμί, αλλά όλα αυτά γινόταν την περίοδο που όλα πήγαιναν καλά, κυρίως τα τελευταία 30 χρόνια, όπου είδαμε και ένα τριπλασιασμό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και όλοι έβλεπαν την γενική κατάσταση της οικονομίας να βαίνει προς το καλύτερο. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Mm-hmm. Υπάρχουν οι δυσκολίες που προέρχονται από τις διαταραχές στην φοδιαστική αλυσίδα, οι οποίες δημιουργούν πληθωρισμό, και ο πληθωρισμός αυτός είναι παγκόσμιος και επηρεάζει τα πάντα, και αυτές οι διαδικασίες μέσω των νομισμάτων, όπου θα δούμε πάρα πολλά νομίσματα κυρίως σε ασιατικές χώρες να δέχονται συνεχώς υποτιμητικές προσπάθειες, ουσιαστικά σημαίνει ότι ο σωρευμένος πλούτος χάνεται, διότι πλέον χρειάζεσαι πολύ περισσότερες μονάδες από το νόμισμά σου για να εισάγεις κάτι, με αποτέλεσμα οι χώρες αυτές που είχαν άφθονο πλούτο και τον κατασπαταλούσαν να υποστηρίζουν τέτοια εγχειρήματα δεν θα έχουν πλέον την ευχέρεια αυτών των πόρων για να κάνουν κάτι τέτοιο, και ό,τι δολάρια έχουν θα πρέπει να στηρίξουν περισσότερο το νόμισμά τους παρά να ξαναδίνουν απλόχερα χρήματα σε τέτοιες ενέργειες. Και επειδή αρκετές δυτικές χώρες κατανόησαν ότι τελικά κάποιες χώρες δεν θέλουν ούτε να γίνουν δημοκρατικές, mm-hmm. Και ούτε θέλουν να αλλάξουν, έχουν τα δικά τους πολιτιστικά στοιχεία, δεν τους ενδιαφέρει η δημοκρατία, η δημοκρατική θεσμή και τα λοιπά, και τους βλέπουμε ότι γίνονται ολοένα και πιο αυταρχικοί και απέκτησαν δύναμη κυρίως με τις εξαγωγές που έκαναν προς την Ευρώπη και την Αμερική, η οποία και Ευρώπη και Αμερική αποδέχτηκε να έχει εμπορικά ελλείμματα που ουσιαστικά μετέφερε με αυτόν τον τρόπο πλούτο προς αυτές τις χώρες. Αυτό τώρα ανακόπτεται, γιατί μετά τους δασμούς που έβαλε η Αμερική, ήδη βλέπουμε και η Ευρώπη θα προσπαθήσει να προστατεύσει τη βιομηχανία της από τις αθέμητες πρακτικές στο διεθνές εμπόριο που κυρίως η Κίνα χρησιμοποιεί. Οπότε θα μειωθεί αυτός ο πλούτος που πήγαινε σε αυτές τις αυταρχικές χώρες οι οποίοι στη συνέχεια τον έκαναν εξοπλισμούς, δεν άφησαν τον λαό τους να ευημερήσει με αυτά τα χρήματα, αλλά τον έκαναν εξοπλισμούς και απειλούν τους ίδιους τους πελάτες τους ουσιαστικά, που τους έδωσαν την ικανότητα να αποκτήσουν αυτό το πλούτο. Άρα αυτή η αντίθεση που στην πραγματικότητα δημιουργεί τα σημαντικά προβλήματα που βλέπουμε σήμερα, έχει γίνει αντιληφτή από τις κοινωνίες τόσο της Αμερικής όσο και της Ευρώπης, και γι' αυτό ακούσατε, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, τις αποφάσεις του Ρούμπιου και πολλές άλλες αποφάσεις που είναι σε αυτή την κατάσταση.
1: Μίλησα για την κατάθεση του Μάικλ Ρούμπιν. Ο Ρούμπιο και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έχουν εκφραστεί κατά καιρούς και με την και πολύ ξεκάθαρα, αν και συμβολικά, και για την Κωνσταντινούπολη και για γενικότερα για την Τουρκία. Είμαστε σε μια εποχή όπου όλα αυτά που υποχωρούν, και σας ευχαριστώ θερμά που τα αναδεικνύετε, δείχνουν ότι δεν συνοδεύονται από αυτό το οποίο εύχονται, τον ευρύτερο ρόλο δηλαδή για την περιοχή, οι ηγέτες της Άγκυρας. Να σας ρωτήσω αν θέλετε και κάτι άλλο, σας παρακαλώ, το οποίο έχει να κάνει με τον σύμμαχο, όχι μόνο στην συγκεκριμένη περίπτωση του Ιράν, με τον πιο σταθερό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι το Ισραήλ. Βλέπουμε κατά καιρούς όλα αυτά τα οποία εκτοξεύονται σε βάρος της Ελλάδας ως απειλές να είναι περίπου τα ίδια και για το Ισραήλ αλλά και για την Κύπρο. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, σε ό,τι αφορά στο νόμισμα αλλά γενικότερα στην οικονομία και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή το Ισραήλ, αν όλα αυτά συνιστούν κάποιο είδους μηνύματα για την γειτονική Τουρκία, αγαπητέ μου κυρία Τσαλάκη.
0: Εντάξει, σε όλη την ιστορία, όσο πίσω και να πάμε στην ιστορία, ποτέ καμία αυτοκρατορία δεν κατάφερε να αναβιώσει.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν θα είναι εξαίρεση η Οθωμανική αυτοκρατορία. Και ο λόγος είναι απλός. Οι μνήμες των ανθρώπων είναι νοπές, τι έχουν υποφέρει από τις γενοκτονίες των ποντίων, των Ελλήνων και πολλών άλλων
1: των Ασσυρίων, των Γιαζίδη τώρα πρόσφατα και των Κούρδων και πολλών πολλών άλλων.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Που τους εκτόπισαν και πήραν αυτά τα εδάφη που ήταν για χιλιάδες χρόνια ελληνικά, Αρμενίων και τα λοιπά. Οπότε τέτοιες προσπάθειες αμέσως ενεργοποιούν τα αντανακλαστικά των υπολείπων χωρών και κάνουν το πιο απλό, που είναι συμμαχίες εναντίον των αναθεωρητικών δυνάμεων. Και έτσι βλέπουμε και η Ευρώπη να υποστηρίζει την Ουκρανία στους αναθεωρητισμούς της Ρωσίας και οι χώρες αυτές που μόλις αναφέρατε να, μαζί με τη Γαλλία, να υποστηρίζουν την Ελλάδα στους αναθεωρητισμούς της Τουρκίας. Και αυτές οι συμμαχίες θα επεκτείνονται όλο ένα και περισσότερο και θα φτάσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι οι απειλές από την Τουρκία, ξέρετε, δεν είναι μόνο από την ηγεσία, έχουν περάσει μέσα από την εκπαίδευση και στον ίδιο τον λαό. Και όταν οι λαοί δηλητηριαστούν σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά με τέτοιες ιδεολογίες, για να εξαλειφθούν αυτές οι ιδεολογίες, δυστυχώς εξαλείφονται μόνο με πολεμική καταστροφή, όπως εξαλείφθηκαν στη Γερμανία το 1945 και αντίστοιχα στην Ιαπωνία. Μετά την καταστροφή της Γερμανίας και της Ιαπωνίας, τότε μόνο εγκατέλειψαν αυτές τις επεκτατικές ιδεολογίες που είχε και η Γερμανία και η Ρωσία, που και αυτές ήθελαν να γίνουν αυτοκρατορίες. Άρα ξέρουμε ότι η τύχη όλων αυτών που έχουν υπέρμετρες φιλοδοξίες, θα είναι σίγουρα η καταστροφή τους, αλλά όπως έλεγε ο Καζαντζάκης, το κακό στην αρχή πάντα θριαβεύει, αλλά στο τέλος πάντα νικέται. Και δυστυχώς θα μας βάλουν σε φασαρίες μέχρι να νικηθούν αυτές οι ιδεολογίες.
1: Τα λέτε αυτά σε μια στιγμή που ξέρετε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από χρόνια, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, έχετε μακρά ακαδημαϊκή πορεία στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν επιστρέψετε στην πατρίδα και πλέον πριν είστε στέλεχος του ακαδημαϊκού του Πολυτεχνείου της Κρήτης. Εκείνο όμως που πρέπει να πούμε, ότι φωνές όπως αυτή του Μάικλ Ρούμπιν, όπου καταθέτοντας το Κογκρέσο δεν φοβάται να πει ότι το πραξικόπημα εντός εισαγωγικών του 2016 στην Τουρκία ήταν η πυρκαγιά στο Reichstag της γειτονικής χώρας. Λοιπόν, δεν υπήρχαν πριν, υπάρχουν τώρα. Και εν πάση περιπτώσει, με όλα αυτά τα οποία έχουμε προσεγγίσει από την αρχή της εκπομπής μέχρι τούτη την ώρα, και με αυτά που υπενιχθήκατε τώρα στο τέλος, θα σας ρωτήσω απλά, η ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο ή στο Νότιο Κάυκασο είναι υπόθεση που κατά τον καθηγητή τον δόκτορα Γιώργο Ατσαλάκη περνάει από την Άγκυρα, ή είναι υποθέσεις οι οποίες, αφού μπει στο περιθώριο η Άγκυρα, μπορούν να οδεύσουν προς μια ειρηνική εξέλιξη?
0: Κοιτάξτε, οι χώρες της Κεντρικής Ασίας, όπως το Καζακστάν, που είναι από τις πιο μεγάλες και μια πολύ πλούσια χώρα με πολλές πρώτες ύλες, έχει ήδη προσχωρήσει στις συμφωνίες του Αβραάμ.
1: Έτσι, έτσι.
0: Το Καζακστάν κάνει μια σειρά μεταρρυθμίσεων, προσπαθεί να γίνει μια χώρα να ενταχθεί στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα για να απεξαρτηθεί από την αγκαλιά της Ρωσίας και της Κίνας, διότι και η Κίνα έχει εισέλθει εκεί με μεγάλες αξιώσεις, και προσπαθεί να βρει ένα τρόπο να βγει στον υπόλοιπο κόσμο. Έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασίες και το Καζακστάν και οι υπόλοιπες χώρες της Κεντρικής Ασίας, Ουσμπεκιστάν, Κυργιστάν, Ταζικιστάν κτλ. Με την Αμερική έχουν ξεκινήσει σημαντικές σχέσεις και συμφωνίες για επενδύσεις, και αυτό φυσικά δεν αρέσει ούτε στην Τουρκία, διότι η Τουρκία θα ήθελε να εκμεταλλευτεί αυτές τις χώρες, και γι' αυτό δεν ξέρουμε τι είδους συμμαχία είναι αυτή η συμμαχία των τουρκόφωνων χωρών που ισχυρίζεται η Τουρκία, διότι και εσωτερικά υπάρχουν ανταγωνισμοί, διότι το Καζακστάν δεν θέλει να φύγει από τη Ρωσία και να μπει κάτω από την επίρρεια της Τουρκίας. Οπότε αυτές οι χώρες σίγουρα θα αναζητήσουν τη συνεργασία με την Αμερική και την Ευρώπη, η οποία και με την Ευρώπη συνεργασία προχωράει, και κυρίως είπαμε με το Καζακστάν, το οποίο έχει πάρα πολύ ουράνιο, και το ουράνιο θα είναι πολύ σημαντικό στο να παράγει ενέργεια για τα data centers, κυρίως για τεχνητή νοημοσύνη, στο άμεσο μέλλον. Οπότε αυτό το εγχείρημα προσπαθεί να πουλήσει εισαγωγικά η Τουρκία, ότι μπορεί να γίνει ο επιτηρητής της περιοχής, ο τοποτηρητής της περιοχής προς την Αμερική ή και προς την Ευρώπη, δεν έχει στέρεα πόδια να στηριχθεί, και επειδή το τοπίο, το παγκόσμιο τοπίο αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε πολλά κέντρα που νομίζουν ότι θα γίνουν αυτοκρατορίες,
1: έτσι νομίζουν,
0: και δημιουργούν όλη αυτή την αστάθεια και την αβεβαιότητα, η κατάσταση είναι ρευστή και συνεχώς εξελισσόμενη, και μπορεί σε μία στιγμή να φαίνεται κάποιος ότι είναι νικητής και την άλλη μέρα να έχει υποστεί ισχυρή και γεωοικονομική και γεωστρατηγική ήττα, καθώς αποκλείεται, όπως βλέπουμε τώρα, από τις ενεργειακές ροές της περιοχής. Η Τουρκία δεν τη θέλει κανένας, διότι ξέρει ότι εκβιάζει, και επειδή οι μόνες χώρες που έχουν εκβιάσει με τα στενά που έχουν, τα στενά του Βοσπόρου και του Ορμούζ, είναι το Ιράν και η Τουρκία, είναι γεωοικονομικοί και γεωστρατηγικοί εκβιαστές. Mm-hmm. Και το έχουν χρησιμοποιήσει αυτό τον εκβιασμό στην πράξη, και είναι και τα μόνα στενά τα οποία πρέπει να περάσουν σε διεθνή έλεγχο για να υπάρχει πλήρη ελευθερία στο εμπόριο και να μην μπορούν να διαταράσσονται οι προμήθειες, τόσο τα στενά του Ορμούς όσο και τα στενά του Βοσπόρου και του Ελισπόντου. Σε κάποια επόμενη φάση θα περάσουν σίγουρα σε διεθνή έλεγχο, είτε μέσω ειρηνικών διαπραγματεύσεων, ή μπορεί να φτάσουν σε σημείο να δημιουργηθούν συγκρούσεις πολεμικής φύσεως, διότι η οικονομία, η παγκόσμια, είναι τόσο πολύ συνδεδεμένη που όταν κάποιος διαταράσει ένα τέτοιο κρίσιμο στενό, δημιουργεί πληθωρισμό, δημιουργεί, μειώνει την αγοραστική δύναμη των πολιτών, δημιουργεί αστάθεια κοινωνική, πολιτική, και μεγάλες εσωτερικές αναταραχές δημιουργούνται πλέον σε πάρα πολλές χώρες. Οπότε η δύναμη της διατάραξης των διαδρόμων που διέρχονται τα εμπορεύματα είναι πολύ μεγαλύτερη πλέον σε σχέση με οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο παρελθόν.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Οπότε, σε ένα επόμενο βήμα η παγκόσμια κοινότητα θα προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, αυτά τα στενά να περάσουν στο διεθνή έλεγχο.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Γιώργο Ατσαλάκη, κάτι το οποίο έχει σχέση, έχει δύο πόλους. Ο ένας είναι αν όλη αυτή η ανάγνωση βλέπετε να γίνεται από τις πιο σημαντικές χώρες, αυτές που οδηγούν την Ευρώπη, από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν τελικά βλέπετε να διαβάζουν αυτές τις εξελίξεις, όλα αυτά τα στοιχεία, ή αν τελικά, όπως πιστεύουν πολλοί, μεταξύ των οποίων και εγώ, ότι είναι στον κόσμο τους οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και αδυνατούν να αντιληφθούν τι πραγματικά γίνεται. Και μέσα σε αυτήν την, μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη συλλογιστική απευθύνονται και στην Τουρκία, προσπαθώντας την αδυναμία ή την απροθυμία τους να αναλάβουν την άμυνα ή οτιδήποτε άλλη πρωτοβουλία θα ήθελαν να αναλάβουν, ζητούν πλέον έναν τέτοιο σύμμαχο όπως η Τουρκία, για την οποία ήδη φιλοτεχνήσατε ένα χάρτη ο οποίος έχει μόνο γκρίζες ζώνες.
0: Ναι, η διάγνωσή σας είναι πολύ σωστή όσον αφορά την Ευρώπη, και δυστυχώς η Ευρώπη ευνηδιάστηκε, διότι νόμιζε ότι ο κόσμος όλος είναι αγγελικά πλασμένος. Δεν υπολόγιζε ότι κάποιες χώρες, τον πλούτο που ουσιαστικά η Ευρώπη και η Αμερική τους έστελνε μέσω των εισαγωγών από τις χώρες αυτές, θα τον έκαναν στρατιωτικούς εξοπλισμούς και θα απειλούσαν την ίδια την Ευρώπη. Τώρα το κατάλαβαν όμως, έστω και αργά, και μένει να δούμε κατά πόσον η πραγματικότητα θα τους υποχρεώσει να ξαναπροσεγγίσουν την κοινωνία, διότι είχαν αποκοπεί από την κοινωνία και εξυπηρετούσαν ουσιαστικά συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα τα οποία ήθελαν να επεκταθούν χωρίς να νοιάζονται για την εσωτερική συνοχή των λαών, η οποία εσωτερική συνοχή είναι ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα που πρέπει να έχει μια κοινωνία, και για να υπάρχει εσωτερική συνοχή πρέπει να υπάρχουν όσο το δυνατό λιγότερες ανισότητες και η προθυμία των ηγεσιών, όποιες ανισότητες εμφανίζονται, να τις αυλύνουν αμέσως και να τις μειώνουν. Mm-hmm. Οπότε η πραγματικότητα θα αναγκαστεί να πιέσει τις ευρωπαϊκές ηγεσίες να προχωρήσουν και σε μια κοινή εξωτερική πολιτική και σε μια αντική πολιτική, αλλά θα πάρει αρκετό χρόνο, αλλά ήδη τα πρώτα σπέρματα, οι πρώτοι σπόροι αρχίζουν και φυτεύονται, διότι γίνεται αντιληπτό όλο αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι υπάρχουν αναθεωρητικές χώρες που θέλουν να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες και ουσιαστικά είναι η απαρχή ενός ανταγωνισμού μεταξύ πολιτισμών που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε σύγκρουση πολιτισμών αργότερα, εάν τώρα δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να γίνει κατανοητό σε αυτές τις αναθεωρητικές χώρες ότι υπάρχουν ισχυρές συμμαχίες στις δυτικές κοινωνίες που είναι διατεθειμένες να αποτρέψουν κάτι τέτοιο και να μην αφήσουν να ξαναεπαναληφθεί η ιστορία των προηγουμένων αιώνων. Και σε αυτή την κατεύθυνση η Ευρώπη έχει κάνει ένα από τα, ίσως από τα μεγαλύτερα ανθρώπινα επιτεύγματα, να ενώσει 27 διαφορετικές χώρες με διαφορετικές κουλτούρες, νομίσματα και ιστορία, αλλά κατάφερε μέσα από κάποιες αξίες, τουλάχιστον δημοκρατικές και ενιαίων θεσμών, να δημιουργήσει μία συνεργασία των χωρών αυτών με πολλές ανισότητες και πολλά προβλήματα, αλλά η ισχύ η οποία δίνει το σύνολο των χωρών των Ευρωπαϊκών Ενώσεων είναι αναντικατάστατη και απλά πρέπει να προχωρήσει προς μία κατάσταση Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. Αυτό αρχίζει πλέον και διαφαίνεται, γι' αυτό βλέπουμε ότι ολοένα και περισσότερο η Ευρώπη υποστηρίζει την Κύπρο αυτή τη στιγμή με διάφορα.
1: Την ίδια ώρα όμως προσπαθεί να περάσει από το παράθυρο και την Τουρκία. Είναι ξεκάθαρα.
0: Ακριβώς,
1: κάποια πράγματα.
0: Αυτή είναι η αντίθεση η οποία πρέπει να λυθεί.
1: Μάλιστα.
0: Και να στραφούν προς την κοινωνία. Και να μην ζουν σε μια σφαίρα φαντασίας.
1: Να κλείσουμε λοιπόν, για να μην ζούμε κι εμείς σε φαντασιακά περιβάλλοντα, θέλω να κλείσουμε με μια εκτίμησή σας σε αυτή την κατάσταση την οποία περιγράψαμε που βρίσκεται η Τουρκία και γενικότερα στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε όλα τα επίπεδα παγκόσμια, αλλά ιδιαίτερα στην γειτονιά μας. Αν βλέπετε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί τούτο το φαινόμενο το οποίο ζούμε κάθε Κυριακή, διάφοροι κονδυλοφόροι από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης οι οποίοι να μας προτείνουν να κάνουμε εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα προκειμένου να κρατήσουμε σε μια τροχιά ηρεμίας την γειτονική αυταρχική αρπακτική χώρα.
0: Κοιτάξτε, αυτές οι τάσεις αφορούν περισσότερο οικονομικά συμφέροντα που θέλουν να κάνουν business, να κερδίζουν και δεν τους ενδιαφέρει η κοινωνία. Πιστεύω ότι αυτό έχει γίνει ορατό πλέον από πάρα πολλούς αποφασίζοντες και η πραγματικότητα θα αναγκάσει να επιβληθούν οι σωστές αποφάσεις προς όφελος της κοινωνίας. Απλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο σημαντικά παγκόσμια προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αναγκαστούν οι ηγεσίες να συνεργαστούν, να τα λύσουν και μετά θα είναι τα πράγματα ακόμα καλύτερα. Το ένα παγκόσμιο πρόβλημα είναι ο αθέμητος ανταγωνισμός στο διεθνές εμπόριο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται υπερπλεονάσματα σε κάποιες χώρες και υπερελίματα σε κάποιες άλλες χώρες από το αθέμητο διεθνές εμπόριο. Και το άλλο πρόβλημα είναι η διατάραξη των εφοδιαστικών αλυσίδων, δηλαδή της μεταφοράς των εμπορευμάτων από τον τόπο παραγωγής στον τόπο κατανάλωσης. Και αυτή τη διατάραξη αυτή τη στιγμή την κάνουν αυτές οι τέσσερις χώρες που αναφέραμε, οι οποίες θέλουν να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες.
1: Μάλιστα.
0: Εάν η παγκόσμια κοινότητα συνεργαστεί και λύσει αυτά τα δύο προβλήματα, τα άλλα προβλήματα είναι αρκετά εύκολα να λυθούν, και βέβαια πάντα χρειάζεται η συνεργασία και σε όλα τα επίπεδα και ισχυρές συμμαχίες.
1: Μάλιστα. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, δόκτωρα Γιώργο Ατσαλάκη, γιατί μέσα σε ελάχιστο χρόνο, με την ευστοχία που διακρίνει πάντοτε την ανάγνωση των δεδομένων που υπάρχουν τούτη την ώρα, κατορθώσατε να μας δώσετε σε ελάχιστο χρόνο, επαναλαμβάνω, μια αποτύπωση μιας πραγματικότητας που δυστυχώς δεν αναδεικνύεται στο βαθμό που θα έπρεπε στην πατρίδα μας, με αποτέλεσμα να είναι ελλειπτική και αποσπασματική η προσέγγιση μας ακόμα και σε ζητήματα που αφορούν στην ίδια την πατρίδα μας. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις ερευνητικές, στις επιστημονικές και εν γέννη στις δημόσιες καταθέσεις σας.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι τα καλύτερα για την εκπομπή σας, που είναι αρκετά σημαντική για τους ακροατές.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά και εσάς σας ευχαριστούμε, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο. Ο αγαπητός Γαβριήλ Ρεμούνδος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.

0: Κυρίες, κύριοι ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά εκεί στην Κύπρο, απευθύνουμε θερμό χαιρετισμό σε όλους τους Έλληνες του νησιού και ειδικότερα στις δύο, σε αυτούς που διαμένουν στις δύο περιοχές της Κερίνιας και της Καρπασίας, σε εμπερίστατη, σε συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής, εγκλωβισμένη επί 52 χρόνια. Και ακόμη πιο θερμός είναι ο χαιρετισμός μας στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλους τους Ελληνοορθόδοξους της Μέσης Ανατολής, σε όλους εσάς που μας ακούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Καναδά, γενικά από το άλλο ημισφαίριο, μαζί με το καλωσόρισμα έχετε και την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας. Σε όλους αυτούς που μας ακούν και μας στέλνουν μηνύματα ακόμα και από ποντοπόρα πλοία, από κάθε σημείο του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στη Θεσσαλονίκη, τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, που είναι ο κύριος Αλέξανδρος Τσίγκος, που γεννήθηκε και διαμένει στη Θεσσαλονίκη, φοίτησε στο Κολέγιο Ανατόλια και στο Οικονομικό Τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ασχολήθηκε ως τηλεοπτικός συμπαραγωγός με την εταιρεία LTV για προγράμματα στο Μέγκα και στον Αντένα. Συμμετείχε στην ίδρυση του ΚΕΠΕΘ, που είχε ως στόχο τη διερεύνηση της τύχης των αγνοωμένων Κυπρίων και Ελλαδιτών και την ανάδειξη του θέματος στα διεθνή μέσα. Ο κύριος Αλέξανδρος Τσίγκος εργάστηκε σαν οικονομικός σύμβουλος στον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών, του Γιώργου Αποστολόπουλου. Είναι συνιδρυτής δύο εταιριών νέων τεχνολογιών, της Akron Genomics και της 3D Pioneer Systems, της οποίας διετέλεσε και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Αμφότερες εταιρείες εισηγμένες στο Nasdaq. Για 5 χρόνια συνεργάστηκε με το Metro Sport και το ραδιόφωνο Μετρόπολης 95,5 στη Θεσσαλονίκη ως αρθρογράφος, αναλυτής και ραδιοφωνικός παραγωγός της εκπομπής «Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο». Τα τελευταία 2 χρόνια η εκπομπή του εκπέμπεται από τη συχνότητα του Focus FM 103,6 καθημερινά από τη Θεσσαλονίκη από τις 8 στις 10 το βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή. Αλέξανδρε Τσίγκο, καλώς όρισες. Με ιδιαίτερη χαρά σε υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν σας ακούω καλά, δυνατά. Δεν ξέρω γιατί.
0: Θα βοηθήσει ο κύριος Ρεμούνδος, φαντάζομαι, για τούτο.
1: Πολύ βάθος, δηλαδή στο βάθος, δεν κατάλαβα για το λόγο.
0: Ναι, ναι. Αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση με το «δεν μας ακούει καλά ο κύριος Τσίγκος», ακουγόμαστε πολύ βαθιά.
1: Πολύ στο βάθος, ναι. Συγγνώμη κιόλας.
0: Λοιπόν,
1: όπα.
0: Εντάξει, είμαστε.
1: Α, ένα,
0: είμαστε
1: τώρα, ναι.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, καλώς ορίσατε.
1: Τώρα καμπάνα.
0: Καλώς ορίσατε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να αρχίσουμε την κουβέντα μας. Και
1: θα διπορήσουμε όπου να πάτε.
0: Όχι, θα πάμε από κάτι το οποίο μου ήρθε πριν από λίγο. Ένας αγαπητότατος φίλος μου στείλε ένα σκίτσο, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ έχει έναν ρακένδυτο Έλληνα, ο οποίος είναι φορτωμένος με κάποιους εύσωμους, με 5 εύσωμους έτσι κυρίους, οι οποίοι φέρουν τον τίτλο κράτος εισπράκτορας, εταιρείες ενέργειας, funds, τράπεζες, μεγάλοι ιδιοκτήτες. Λοιπόν, παράλληλα ο ίδιος ρακένδυτος Έλλην έχει δεμένα κι άλλα δύο τεράστια καλάθια. Το ένα λέει ΦΠΑ, διόδια, καύσιμα. Το δεύτερο σούπερ μάρκετ, μετακίνηση, λογαριασμοί. Και αυτός που υποδύεται το κράτος κρατά ένα καλάμι στην κλωστή του οποίου, στην άκρη, μπροστά στον ρακένδιτο Έλληνα, που ατενίζει μια ταμπέλα που γράφει «Μέλλον», υπάρχει ένα καρότο που γράφει «Επιδόματα». Το περιέγραψα, φαντάζομαι, αρκετά καλά. Θέλω να ρωτήσω έναν άνθρωπο ο οποίος σε καθημερινή βάση διαλέγεται με χιλιάδες ακροατές του, αν κατά την άποψή σας, αγαπητέ μου Αλέξανδρε Τσίγκο, η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια πραγματικότητα για την πατρίδα μας.
1: Εγώ θα σας πω τι έλεγε τις προάλλες ο κύριος Αδόνιδος, γιατί έτσι το λέω πλέον, Αλφα, Δέλτα και Όνιδος, ότι είμαστε γκρινιάριδες, είμαστε μίζεροι, είμαστε ζάμπτωχοι και όλα είναι καλά. Θεωρώ ότι αυτό το σκίτσο αποτυπώνει με ακρίβεια αυτό το οποίο συμβαίνει, και το βασικότερο όλα είναι ακριβώς το ποιοι είμαστε. Είμαστε ο γάιδαρος δηλαδή που του κρατάνε μπροστά το καρότο και ανεβαίνει και ανεβαίνει, κατεβαίνει, κατεβαίνει, ανεβαίνει, και σε πραγματικότητα ποτέ δεν μπορεί να φάει αυτό το καρότο με όλα αυτά εδώ. Και νομίζω ότι αποτυπώνει την σύγχρονη κατάσταση και πραγματικότητα, έτσι τουλάχιστον όπως μου το περιγράψατε, στο βαθμό που το αντιλαμβάνομαι.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Υπό το φως της συγκεκριμένης πραγματικότητας, το αμέσως επόμενο ζήτημα το οποίο θα πρέπει, φαντάζομαι, να συζητήσουμε μαζί είναι ο τρόπος με τον οποίο, αγαπητέ μου Αλέξανδρε Τσίγκο, αντιλαμβάνεται τη συγκεκριμένη κατάσταση το πολιτικό προσωπικό της χώρας και διαμορφώνει μια συζήτηση η οποία, κατά την άποψη του καθενός που εισφέρει στη συγκεκριμένη κουβέντα, οδηγεί με ασφάλεια, είτε χωρίς θυσίες είτε με θυσίες, στο μέλλον, το οποίο, αν είναι βίωνο ή δυσίωνο, όλοι το αντιλαμβανόμαστε.
1: Κοιτάξτε, αγαπητέ Θανάση, το πρώτο που έχω, μόλις μου είπες για πολιτικό προσωπικό, σκέφτομαι ότι έχουμε μια κανονικοποίηση της γελοιότητας. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα όχι που ξεσπάει ξαφνικά σήμερα μπροστά μας, ενώ ότι είναι μια συνεχή συσσόρευση πραγμάτων, όπου αυτό που παρακολουθούμε δεν έχει να κάνει με κάποιο πολιτικό προσωπικό, αλλά πρόκειται για κάποιους ανθρώπους, και τους βάζω όλους μέσα, που δεν έχουν την παραμικρή αίσθηση της πραγματικότητας και έχουν την ικανότητα, χωρίς να κοκκινίζουν, που λένε, χωρίς ντροπή, να συνδιαλέγονται μπροστά μας με ανοησίες, με

0: τώρα δεν είναι απλώς μια γεωπολιτική ρευστότητα, μιλάμε για μια τεράστια ανακατάταξη των πραγμάτων όπως τα αντιλαμβάνονται και πως τα επιβάλλουν αυτό που θα λέγαμε οι μεγάλες δυνάμεις, και στην οποία οι Έλληνες πολιτικοί ή αρνούνται να δούνε ή δεν θέλουν να δούνε ή δεν τους ενδιαφέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Και φυσικά αυτό δείχνει και ποιο είναι το... Δεν χρειάζεται να είσαι προφήτης, δηλαδή. Δεν κάνω εγώ τον προφήτη, αλλά ένα συνένα κάνουν δύο, είτε είμαστε πριν από 1000 χρόνια, είτε είμαστε πριν από 3000 χρόνια, είτε είμαστε στο σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται σε μια ανοχήρωτη, σε όλα τα επίπεδα. Ενεργειακά, διατροφικά, ανεπτυξιακά. Οι αριθμοί μπορούν να ευμερούν, όπως έλεγε ο Γέρο Παπανδρέου. Mm-hmm. Οι άνθρωποι όμως δυστυχούν και βεβαίως μπορεί να χαίρονται όλοι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτό το αισχρό παιχνίδι της εξαπάτησής μας. Ευθυνόμαστε και εμείς όμως που παρακολουθούμε μέσα από μια, δεν ξέρω, μια μορφή απάθειας ή αδιαφορίας ή αυτοεγκατάλειψης ή, πώς το λένε, μάθηση αδυναμίας λέγεται αυτό, και παρακολουθούμε ας πούμε να βρισκόμαστε σε μια καταστολή, πώς είναι ένας άνθρωπος που τον έχεις ας πούμε στο νεκρό κρεβατό του, και αντί να ξεσηκώνεται τέλος πάντων για να ζήσει έστω και με αξιοπρέπεια, έχει χάσει ο άνθρωπος το κύρος του, την αξιοπρέπειά του, και απλώς περιμένει τον προσωπικό, ο καθένας θάνατό του μέσα σε αυτή εδώ την συνθήκη πραγμάτων. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτό βλέπω σήμερα στον κόσμο γύρω μου. Και βεβαίως εννοείται, δεν αφορά κάποιους άλλους, αφορά και εμάς, τον καθένα από εμάς. Δηλαδή, εννοείται ότι έχω ξεπεράσει τα όρια της λέξης ανησυχώ, mm-hmm. και απλώς δεν με κρατάω την ανάσα μου για να δω ποιο θα είναι ακριβώς το επόμενο που θα μαρτυρήσουμε στην ουσία. Πώς μαρτυρούν στα βασανιστήρια οι άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πιστεύω.
1: Λοιπόν, σε αυτό
0: βλέπω, δηλαδή, βλέπω. Mm-hmm. Συγγνώμη, δηλαδή, έχω στο μυαλό μου, δεν είναι μόνο. Κοιτάξτε κάτι, όλοι πιστεύουν, ας πούμε, ότι ο Μητσοτάκης είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης είναι ένα αποτέλεσμα. Δεν είναι η αιτία των πραγμάτων. Ο Τσίπρας και η επιστροφή του, και συγγνώμη τους φίλους του.
1: Όχι, θα πηγαίναμε και θα πάμε σε όλους για να δούμε.
0: Α, συγγνώμη, συγγνώμη, οκ.
1: Ναι. Απλώς,
0: βλέπω, ρε παιδί μου, ότι αυτά είναι αποτελέσμα μια σύψη, δηλαδή αδιανόητα πράγματα. Και φυσικά δεν υπάρχει ντροπή. Δεν υπάρχει ντροπή. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, πώς το πω τώρα. Αυτά είναι για εμάς τους μεγαλύτερους, χωρίς να το θέλω ότι είμαστε τόσο πια γέροντες. Να πω 30 χρόνια, αυτό δεν θα πήγε περίπτωση, 40 ξέρω εγώ, πήγε περίπτωση να μην γελούσαμε όλη την ημέρα, ας πούμε, μέχρι να σκάσουμε από τα γέλια ή να κλαίμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και συγγνώμη κιόλας έτσι που...
1: Λοιπόν, είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε τι χάσαμε και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και αν θες να το βάλουμε έτσι και χρονικά, αγαπητέ μου Αλέξανδρε Τσίγκο, έρχεται κάποια στιγμή την προηγούμενη δεκαετία, όπου από το λεφτά υπάρχουν έχουμε πάει στο Καστελόριζο, από το σκίσιμο των μνημονίων έχουμε πάει στην μετατροπή του όχι σε ναι, από κάποιες πομπόδεις εκφράσεις έχουμε μπει σε μια διαδικασία η οποία έχει τέρμα το συγκεκριμένο τούνελ το 2114, και όλα αυτά τα χρόνια τα οποία παρήλθαν μέχρι ήσαμε σήμερα, ήσαμε το 2026, ουσιαστικά δεν έχουμε κάνει την παραμικρή συζήτηση ούτε για το τι έφταξε και οδηγηθήκαμε εκεί, ούτε για το αν θα έπρεπε να οδηγηθούμε εκεί ή όχι, και αν δεν θα έπρεπε, κάποιοι έχουν ευθύνες και αν τους έχουν ζητηθεί συγκεκριμένες ευθύνες, ούτε βέβαια πολύ περισσότερο για το τι κάνουμε σήμερα, όπου βαυκαλιζόμαστε ότι είμαστε σε ένα δρόμο...

0: Όχι στρωμένο με ροδοπέτα, αλλά τέλος πάντων αυτοί που φέρνουν τα λουλούδια κάπου κοντά είναι και θα τα απλώσουν σε λίγο. Λοιπόν, θα ήθελες να σταθούμε λίγο σε αυτή την πορεία.
1: Το πρώτο είναι ότι όλοι ξεχνούμε μία πολύ σημαντική λέξη από την οποία ξεκινούν, τουλάχιστον όσο αφορά την Ελλάδα, τα ζητήματα. Είναι η λέξη εξάρτηση. Η έννοια της εξάρτησης δεν έχει να κάνει μόνο σε ζητήματα κυριαρχίας, εξωτερικής πολιτικής κτλ. Η έννοια της εξάρτησης έχει να κάνει με την κοινωνία, με την οικονομία, με τον πολιτισμό, με το σύνολο αυτό που ονομάζουμε σύγχρονη Ελλάδα από τα τελευταία 200 χρόνια. Είμαστε δηλαδή ένα κράτος που δανείζεται όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός ο δανεισμός, κατά πούμε έτσι να λέμε τώρα, το 80% τον κρατάνε οι άνθρωποι της διαμεσολάβησης, οι πολιτικοί, οι επιχειρηματίες, όλα αυτοί τέλος που αποτελούν αυτό που θα λέγαμε. Θεωρώ ότι η λέξη Λούμπεν, αστική τάξη, ταιριάζει απόλυτα στην ελληνική πραγματικότητα και το 20% διαμοιράζεται μισθούς, συντάξεις, ξέρω εγώ κτλ. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν αυτό, αυτή τη εξάρτηση, γιατί δεν μιλάμε για μια χώρα η οποία παράγει, ακόμα και τις καλύτερες εποχές ήταν μια χώρα η οποία άστμενε στο ζήτημα του να μπορέσει να παράξει κάτι. Σήμερα, το λέω πολλές φορές εγώ στην εκπομπή μου, εγώ τι παράγω, όχι μόνο για μένα, για να καταλάβουμε και πού ακριβώς βρισκόμαστε. Παράγω μια ραδιοφωνική παραγωγή, αέρα παράγω, και δεν είναι προς τιμή να μην παρεξηγηθούμε. Θεωρώ μεγάλο λειτουργήμα το να έχεις μια εκπομπή και να μπορείς να μεταδίδεις στο βαθμό της ικανότητας που έχει ο καθένας μας την αλήθεια, ή να θέλεις να βοηθήσεις στην αφύπνιση των ανθρώπων, να τους κουντήξεις. Αλλά παραμένει όμως ότι σήμερα το 80% των Ελλήνων βρίσκεται στον χώρο των υπηρεσιών. Τι είναι αυτό η τώρα υπηρεσία? Είναι φαρμακείο, είναι περίπτερο, είναι μίνι μάρκετ, είναι σούπερ μάρκετ, είναι δεν ξέρω τι, κατάστημα πωλήσεως υποδημάτων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι παράγουμε. Σημαίνει ότι απλούστατα είμαστε μια μη παραγωγική χώρα που όσο δυσκολεύουν τα πράγματα, για πόσα χρόνια νομίζετε θα μας συντηρούν? Δηλαδή μας έχουν πάρει τα σόβρακα, δεν ξέρω τι άλλο έχει μείνει. Θα μας συντηρούν μέσα από τον δανεισμό κάτι, το οποίο όλα τα πολιτικά κόμματα, τουλάχιστον αυτά που προσφέρθηκαν για να σώσουν αυτόν τον τόπο, δεν το συζήτησαν. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό σε αυτή την περίοδο την οποία συζητά, με ρώτησε αγαπητέ μου Θανάση, είναι το εξής. Ότι το 2010 είναι αποτέλεσμα. Υπήρξε ένα τεράστιο παιχνίδι μέσα από την ίδια την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από τα διεθνή funds, τα οποία φούσκωσαν επίτηδες, και αυτό δεν είναι κάτι που έγινε μόνο στην Ελλάδα, φούσκωσαν όλες τις αξίες, παρήγαγαν χρήμα μέσω από την αξία του δικού σου του σπιτιού, γιατί οι τράπεζες δεν έχουν ούτε, δηλαδή αυτό το χρηματοπιστωτικό σύστημα ας πούμε, παράγει και κόφει χρήμα μέσα από τις αξίες των οικοπαίδων, την προσωπική περιουσία του καθένα κτλ. Και κάποια στιγμή λοιπόν, αφού τη φούσκωσαν καλά, έλεγαν στον καθένα, ρε παιδί μου, και έχει προηγηθεί το μεγάλο κόρπο του χρηματιστηρίου, που πραγματικές οικονομίες 1,5 εκατομμυρίων οικογενειών έχουν εξανεμηθεί, σου λένε πάρε επεισοδικές κάρτες, είπε ο Έλληνας αμόρφωτος οικονομικά και πάρα πολύ εύπιστος. Και θα έλεγα ότι τελικά μάλλον είμαστε ένας αμόρφωτος λαός, φορτώθηκε ο καθένας 9-10 κάρτες.
2: Μισό λεπτό.
1: Όπως.
2: Η συντεταγμένη πολιτεία είχε ή δεν είχε υποχρέωση να συμμορφώσει στο συγκεκριμένο κομμάτι?
1: Όχι, αυτό συμμετείχε η συντεταγμένη πολιτεία.
2: Ακριβώς. Ή θα έπρεπε να είναι συνεταίρος εντός εισαγωγικών των τραπεζών στη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, καταρχάς, με συγχωρείς αγαπητοί μου Θανάση, αλλά δεν αποτελούν πρόσωπα τα οποία προέρχονται από κοινωνικούς αγώνες κτλ. Το ΠΑΣΟΚ το πρώτο πράγμα που έκανε μετά το 80 ήταν να εξαργυρώσει τους 60-70 χρόνια εμφυλιακής συνθήκης και αθλειότητας και να το κάνει χρήμα στις τσέπες των διαφόρων, στα δικά του τζάκια, στις προσωπικές του περιουσίες. Αυτό ήταν το πρώτο που συνέβη. Όταν ήρθε λοιπόν αυτή η στιγμή, Και πολιτική εξουσία δεν αποτελούσε μια πολιτική εξουσία που είναι υπηρέτης ενός λαού, αποτελούσαν μια πολιτική εξουσία που ήταν υπηρέτης οτιδήποτε θα αφορούσε τον ξένο παράγοντα. Δηλαδή γι' αυτό που λέω ότι σε αυτή τη φούσκα η οποία οδήγησε στην απαξίωση την προσωπική, δηλαδή σκέψω ότι σήμερα όλοι είμαστε ενοικιαστές στα σπίτια μας για παράδειγμα. Πληρώνεις ένφια, αν δεν πληρώνεις τον ένφια κάποια μέρα θα σου πούνε να μην συγχωρείς και εμείς βγάζουμε το σπίτι στον πληστηριασμό. Απλά πράγματα. Λοιπόν, αυτή η πολιτική εξουσία λοιπόν μαζί με το τραπεζικό σύστημα οργάνωσε, και το εννοώ αυτό, δεν περιγράφω ένα μύθο, περιγράφω μια πραγματικότητα. Γιατί αυτό που συνέβη στην Ελλάδα, συνέβη στην Ιαπωνία μετά το 80, συνέβη στην Αργεντινή, συνέβη στη Ρωσία, συνέβη μόνο στην Ελλάδα. Συνέβη και σε άλλες χώρες. Και κανονικά θα έπρεπε να καθίσουν στο σκαμνί, κυριολεκτικά στο σκαμνί. Αυτό αν θέλετε να είναι τη σκάτη προδοσία, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν και μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ σκληρό ή περίεργο, δεν υπάρχουν σκληρές λέξεις, υπάρχουν μόνο σκληρές πραγματικότητες.
2: Συμφωνεί, αλλά να ρωτήσω κάτι τώρα. Παρακαλώ. Έκανες αναφορά σε πάρα πολλές τέτοιες όμοιες περιπτώσεις. Να κάνουμε και μια σύγκριση του πώς αντιμετώπισαν τα απόνερα αυτών των όμοιων περιπτώσεων οι συγκεκριμένες χώρες, για να μελαγχολήσουμε, λέω εγώ, λίγο παραπάνω.
1: Θα σας πω, κοιτάξτε κάτι, η Ιαπωνία είχε την τύχη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή δεν υπήρχε δημοκρατικό, σοσιαλιστικό κίνημα, ήταν μια αυτοκρατορική χώρα, είχε την τύχη, ατυχία θέλετε, ό,τι να ήταν αυτό εδώ, αλλά είχε τους ανθρώπους που φτιάξανε την μιλιταριστική Ιαπωνία, όλα αυτούς και οι Αμερικανοί αναγκάστηκαν να τους χρησιμοποιήσουν και τι κάνουνε. Διοχέτευσαν τον τραπεζικό τους δανεισμό σε αυτό που, αν θυμάστε καλά, λέγαμε το Ιαπωνικό αυτοκίνητο, το Ιαπωνικό τραζίστρο και όλα αυτά εδώ. Όταν λοιπόν διαπίστωσαν οι Αμερικανοί αυτό, τώρα κομίζω γλάφκα στην Αθήνα, όταν διαπιστώσαν λοιπόν ότι αυτό το σύστημα εμποδίζει γιατί συνέχισαν να είναι παραδοσιακή γραφορά και μόνο να λένε, ξέρω εγώ, σαγιονάρα και τα λοιπά. Όταν λοιπόν οι Αμερικανοί διαπίστωσαν ότι μπορούν να πουλήσουν ούτε δαχτυλίθρα στην Ιαπωνία, αποφάσισαν ότι έπρεπε να ξυλώσουν στην ουσία όλη την κοινωνία την Ιαπωνική για να τη μετασχηματίσουν σε αυτό που είναι σήμερα. Είχε λοιπόν όμως το περιθώριο να ενσωματώσει όλη αυτή την τεράστια παραγωγικά εννοώ. Εμείς στην Ελλάδα. Τι έγινε στην Ισλανδία. Τα κάνουν τα ίδια στην Ισλανδία, βεβαίως. Τι αποφάσισαν οι Ισλανδοί, τους χώσαν όλους μέσα. Ήταν τραπεζίτες, ήταν πολιτικοί. Βέβαια θα μου πείτε, η Ισλανδία είναι 360.000 κάτοικοι. Αυτό έκαναν όμως. Τους πήγανε φυλακή άπαντες. Εδώ στην Ελλάδα τι έγινε. Ο ένας έδωσε συγχωροχάτη στον άλλον. Υπήρξε το δεύτερο ότι δημιουργήσαν τα πολιτικά κόμματα τα οποία θα λειτουργούσαν ως προστάτες ενός κοινωνικού ριζοσπαστισμού, διότι χάνεις τα πάντα. Ριζοσπαστικοποίησε. Φτιάξαν λοιπόν έναν ωραίο ΣΥΡΙΖΑ και έναν ωραίο ΑΝΕΛ για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν αυτός ο κοινωνικός ριζοσπαστισμός, να μην υπήρχε λύση, ας πούμε, τους όρους συνένεση, κοινωνική συνένεση, και το ίδιο κάνουν και σήμερα. Τα πολιτικά κόμματα που δημιουργούνται σήμερα στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει μια υπόκοφη, θα λέγαμε, οργή, η οποία δεν έχει εκφραστεί πολιτικά, δεν αναφέρομαι σε πολιτικό κόμμα, ενώ σε στοχοθεσίες ως πολιτικό κίνημα, θα λέγαμε. Λοιπόν, σήμερα στείλουν τους επόμενους διασώστες του συστήματος. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, που με τον ένα νόμο και ένα άρθρο, και δεν είναι μια μανία ενάντια σε αυτό πρώτη φορά αριστερά, αποδέχτηκε όλο το κοινωνικοπολιτικό σύστημα και το διέσωσε. Δηλαδή ήρθε ως καβαλάρης που θα μας έστεινε και θα μας έβγαζε από την μιζέρια μας, ας πούμε, και βεβαίως κοιτάξτε κάτι, ο Έλληνας το 15, το 14, το 12, δεν ψήφισε μέσα από μια, θα λέγαμε, διάθεση να συνέλθει, να ξαναβάλει μια κοινωνία ξανά στα ίσα της, να προχωρήσει. Ψήφισε με αυτό που ήθελε, δηλαδή να τον επιστρέψει στο 2002, στο 2003, στο 2004. Αυτό έκανε. Δηλαδή, εμείς οι ίδιοι.
2: Και είμαστε τώρα στο 2026, όντας πραγματικά στο 2009. Εντάξει, λοιπόν.
1: Ακριβώς. Γίνεται αυτό. Μα δεν γίνεται, ρε φίλε, πώς δεν το κάνουμε. αφού έχεις δανειστεί, έχεις πάει ό,τι φοράς και ό,τι κάνεις, είναι το αποτέλεσμα του δανεισμού σου. Λοιπόν. Και δεν μας το χρωστούσανε. Το χρησιμοποίησαν όλοι. Αυτή είναι εδώ την ιστορία. Τη χρησιμοποίησανε. Τώρα είσαι Ευρωπαίος. Κυκλοφορείς με Καγιέν. Πάμε καλά. Με συγχωρείς κιόλας για τον τρόπο μου.
2: Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Είναι σημαντικό όμως να πούμε ότι για εκείνη την περίοδο όντως δεν υπήρξε φως. Μάλιστα μας διαφεύγει, επειδή ξεχνάμε και εύκολα, ότι επαιτειακά ήρθαν όλοι αυτοί οι οποίοι μαγείρεψαν το χρέος, ήρθαν αυτοί οι οποίοι μπήκαν στην διαδικασία μια κρίση δανεισμού να την κάνουν κρίση χρέους, και έφεραν εδώ και τους δήμιους οι οποίοι μας είπαν ότι καλά τα κάναμε.
1: Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, αν κοιτάξεις Αγγέλα τα ονόματά
2: Μέρκελ,
1: τους.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι οι ίδιοι που δουλέψαν στη Ρωσία το 1990-1992. Είναι τα ίδια ονόματα.
2: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι Thompson, ιστορίες και τα λοιπά, δεν είναι άνθρωποι που για πρώτη φορά το κάνουν αυτό στην Ελλάδα. Υπάρχει, όταν λοιπόν υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο, δεν θα έπρεπε καταρχάς ο λαός με έναν τρόπο να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει, και δεν θα έπρεπε να στηθούν στο σκαμνί όλοι, για μένα όλοι οι πρωθυπουργοί και οι πολιτικοί αξιωματούχοι που περάσανε σε αυτά τα χρόνια. Είναι τα ίδια ονόματα. Αν πας σε Αργεντινή ακόμα, που είναι το 2000-2001 για την ακρίβεια, γίνεται η πρώτη πτώχευση της Αργεντινής, ή μάλλον η δεύτερη είναι, τέλος πάντων.
2: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, είναι τα ίδια πρόσωπα, αδερφέ μου. Τα ονόματα είναι τα ίδια.
2: Λοιπόν.
1: Για 25 χρόνια δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δουλέψανε πάνω σε ένα πρόγραμμα, δεν δουλέψανε σε μια τυχαιότητα. Αυτό που συνέβη στην Ελλάδα δεν ήταν επειδή ξαφνικά της ξέφυγε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και δεν ήξερε τι έγινε και άφησε τους Έλληνες και κάνουν ό,τι θέλανε. Όχι. Ήξεραν πάρα πολύ καλά.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτό αποτελεί το μεγάλο έγκλημα και τη μεγάλη σιωπή.
2: Λοιπόν, καλύψαμε εκείνο το σημείο σε μεγάλο βαθμό και θέλω να δούμε αν χωρίς συζήτηση, χωρίς τα συμπεράσματα αυτά στα οποία καταλήξαμε, αν είναι δυνατόν να λέμε ότι ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον και εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουν αλλάξει και αρκετά πράγματα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην ευρύτερη γειτονιά μας, θέλω να σταθούμε σε αυτό το οποίο είπες νωρίτερα, ότι εμφανίζονται κάποια καινούργοι σχηματισμοί οι οποίοι ευαγγελίζονται και αυτή την ευημερία εντός εισαγωγικών της χώρας, χωρίς την κουβέντα που κάναμε εμείς νωρίτερα. Ό,τι έγινε. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε μνημόνια, μας λένε. Λοιπόν, οι υποχρεώσεις μας, βγήκαμε από τα μνημόνια, έτσι μας λένε.
1: Και το 32 που θα πρέπει να πληρώσεις, να αποπληρώνεις και κεφάλαιο και τόκους, ποιος θα το πληρώσει.
2: Λοιπόν, και τώρα ερχόμαστε και μπαίνουμε σε μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με αυτό πρωτίστως και ταυτόχρονα με όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν τον χάρτη της ευρύτερης περιοχής. Θα σε ρωτήσω πρώτα όταν τους ακούς παλιούς παίκτες, καινούριους παίκτες, αυτούς που είναι παίκτες πλέον με rebranding, έτσι το λένε ελληνιστοί πλέον.
1: Rebranding, ναι. Επανάληψη έχουμε.
2: Έτσι. Λοιπόν, τι ακριβώς σκέφτεσαι?
1: Εγώ θα σας πω, ή θα σου πω με το ίδιο ελληνικό, αγαπητέ Θανάση, ότι σκεφτόμαστε, λειτουργούμε με όρους μνήμης και όχι με όρους πραγματικότητας.
2: Mm-hmm.
1: Έχουμε, ας πούμε, έναν πολιτικό χάρτη μπροστά μας και βλέπουμε την Ελλάδα με σύνορα.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι μονάχα στην ιστορική μας μνήμη. Δεν υπάρχουν σύνορα. Η Ελλάδα, και όχι μόνο η Ελλάδα, είναι πλέον ένας χώρος. Δεν είναι μια χώρα. Όλα αυτά εδώ τα οποία φανταζόμαστε, το κράτος, το έχω βάζω εκεί στην αρχή της εκπομπής μου, όπου λέει ο κύριος Βενιζέλος, ο ίδιος δηλαδή συνταγματολόγος, ο ίδιος που διαμόρφωσε τουλάχιστον τις δύο τελευταίες συνταγματικές, την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, ότι δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Μάλιστα, όταν λέει ο κύριος Βενιζέλος, και αυτό το εννοεί, ότι δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία, δεν υπάρχει και λαϊκή κυριαρχία, άρα εμείς δεν είμαστε κυριαρχοί σε αυτόν τον τόπο. είμαστε, απλώς περνάμε τυχαία, έτυχε να βρισκόμαστε από εδώ και είμαστε για κάπου αλλού. Έχουμε μια τριμερή συνθήκη, μια καινούργια γιάλτα, και πάλι δεν κινδυνολογώ. Αυτό το, ότι το λέω επάνω σε, σε επιχειρήματα πιστήρια, όχι μου κατέβηκαν έτσι και θα βγάζω την κοιλιά μου. Υπάρχει μια τριμερή συμφωνία Αμερικής, Κίνας και Ρωσίας. Αποφασίσανε, αν πάω να διαβάσει, δηλαδή δεν θα πάω τι λέει ο Ζή, ούτε θα πάω να δω τι λέει ο Πούτιν. Θα πάω να δω τι λέει ο Τραμπ και το καινούριο σχέδιο, ας πούμε, εθνικής ασφάλειας που εκπονήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου. Τι σου λέει, εμείς βλέπουμε τη Ρωσία και την Κίνα σαν εμπορικούς εταίρους, συναντιώνται και συναποφασίζουν είτε στην Αγκοράζ, είτε στη Νότια Κορέα, είτε στο Πεκίνο ή δεν ξέρω πού, και διαγράφουν τους καινούριους όρους όπου σε αυτές τις συνθήκες έχουμε τους τοπικούς, αν το θέλεις, περιφερειακούς πραγματικούς παίκτες.
2: Μάλιστα.
1: Όπου είναι δύο για εδώ την περιοχή μας. Ένα είναι το Ισραήλ και το άλλο είναι η Τουρκία.
2: Μάλιστα.
1: Και εμείς είμαστε στην πραγματικότητα αυτό που θα πετάξει η μύδια για να διασωθεί, για να πω που σε έκοβε κομμάτια τον άψιτο και τα πετούσε για να τα μαζεύει ο Αίτης, ας πούμε, εκεί στο ταξίδι από την Κολχίδα. Ακριβώς αυτό είμαστε. Ως πολύ απλά. Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Όταν εμείς έχουμε νομιμοποιήσει είτε τις γενοκτονίες είτε αυτούς τους τρομερούς ακήρυκτους πολέμους, αυτό σημαίνει ότι αποδέχεσαι τους όρους με τους οποίους θα σε αντιμετωπίσουν αύριο. Και θέλω να θυμίσω σε όλους όσους μας ακούνε ότι όταν το 19 για να πάμε να υποχρεώσουμε τους Μπολσεβίκους να αποπληρώσουν τα δάνεια των τσάρων στις γαλλικές τράπεζες, πήγαμε και στην Κρυμαία, στην Ουκρανία, το αποτέλεσμα αυτής της πράξης δεν ήταν μόνο ότι αργότερα ήρθε ο Στάλιν και επέστειλε τους Έλληνες αριστερά και δεξιά, δεν ξέρω, από στο Καζακστάν και οπουδήποτε.
2: Και ακόμα άλλο, παραπέρα, ναι, ναι.
1: Παραπέρα, ήτανε ότι το αποτέλεσμα αυτό είχε τη μεγαλύτερη, και από τότε συνεχίζουμε σε αυτή τη διαδικασία της συρρήκνωσης, δοθήσεις πάντα ιστορικής ευκαιρίας, είχαμε τη μεγαλύτερη ήττα του ελληνισμού, που ήταν η μικρασιατική καταστροφή. Αυτή ξεκίνησε το 1922, μετασχηματίστηκε στα Σεπτεμβριάνα το 1955, πήγε στην Κύπρο το 1974, πήγε στη Μακεδονία το 19. Δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτά δεν είναι τυχαία γεγονότα, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα της δικής μας ανοησίας, απραξίας ή ανικανότητας να αντιληφθούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό σημαίνει και σήμερα.
2: Μάλιστα. Πήγες να πεις Δεκεμβριανά, και θα το πω εγώ, σε όλη αυτή την πορεία, και ειδικά από τον Δεκέμβρη εκείνον και στη συνέχεια, τι ακριβώς διαμόρφωσε ο ξένος παράγοντας στην Ελλάδα? Και όταν λέμε ξένος παράγοντας στην Ελλάδα,
1: θα σας πω,
2: φωνάζουμε φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι,
1: γιατί, ναι, όχι, δεν είναι μόνο Αμερικάνοι,
2: και δεν μιλάμε για τους Βρετανούς, γιατί αυτοί το
1: μόνο για τους Βρετανούς
2: και για πολλούς άλλους, και για την Ελλάδα και για την Κύπρο.
1: 8 Οκτωβρίου στη Μόσχα, σε ένα χαρτί πάνω, σε μια χαρτοπετσέτα, κοινή συνενέση Βρετανή και Σοβιετική, δώσανε το μέλλον της Ελλάδας σε αυτό που λένε η συμφωνία των ποσοστών, όπως και για τις υπόλοιπες χώρες, Ρουμανία, Ουγγαρία, τέλος πάντων, λέμε ότι εμείς είμαστε Έλληνες, κοιτάξουμε εδώ στην Ελλάδα τι ακριβώς συμβαίνει. Και 14 Οκτωβρίου, από βέβαια έρχονται οι Βρετανοί σε χώρα κατοχική, διότι αυτή ήταν η εντολή που τους έδωσε ο Τσόρτσιλ, ότι δεν πάτε εκεί ως απελευθερωτές. Ο ανόητος βέβαια, πού να ξέρει ο Έλληνας τι ακριβώς έχουν συμφωνήσει, και μας μπρόξανε για να μπορέσουν να σκοτώσουν αυτόν τον ριζοσπαστισμό. Γιατί συνέβη τα χρόνια της κατοχής? Στα χρόνια της κατοχής, αυτό που θα λέγαμε το παλιό πολιτικό σώμα, είτε πήγε στη Μέση Ανατολή, είτε πήγε στο σπίτι του, είτε συνεργάστηκε με τον κατακτητή. Ο Έλληνας λοιπόν αποδεσμεύτηκε από όλες εκείνες τις, ας το λέγαμε, δεσμεύσεις, πολιτικές δεσμεύσεις που συντηρούσε μια συνθήκη μέχρι το 40-41, μέχρι που ξεκίνησε δηλαδή αυτή η σκληρή περίοδος για τον τόπο μας. Και τι έγινε? Αυτό το ριζοσπαστισμό της αυτονομίας, και δεν μιλάω αναρχική αυτονομία, είναι η ικανότητα ενός λαού να μπορεί να συνθέτει νομοθετικά αυτό που ο ίδιος. Ετερονομία είναι όταν άλλοι σου φτιάχνουν τους νόμους για να ζεις εσύ. Αυτό έπρεπε να πεθάνει. Και συνδυασμό. Και αυτό δεν είναι μύθος. Δεν είναι δηλαδή να είχαμε να λέγαμε. Σε συνδυασμό η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος μαζί με τους Βρετανούς, γιατί ποιος έφερε τον Ζαχαριάδη από τον Ταχάου με αεροπλάνο το Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, του 45, μετά το Δεκεμβρίου, οι Βρετανοί τον έφεραν. Αυτό δηλαδή δεν μπορεί να σε βάλει να σκεφτείς. Κάτσε ρε παιδί μου, γιατί οι Βρετανοί, αντί να έρθει όπως ήρθαν όλοι οι πόλοι με τα πόδια, ξέρω εγώ, πήραν ένα χρόνο για να γυρίσουν όσοι βρισκόντουσαν στα γερμανικά στρατόπεδα. Πώς το λένε.
2: Λοιπόν.
1: Εργασίες.
2: Mm-hmm.
1: Μα φυσικά λοιπόν μας οδηγήσαν σαν ένα εμφύλιο, όπου εμείς το έχουμε και όλα στην κούτρα μας να διχαζόμαστε ένα προϊόν, ας πούμε, από την από το 1824-1917, δηλαδή το έχουμε αυτό, να θυσιαζόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον σε αδελφοκτόνες συνθήκες, και οικοδομήθηκε το μεταεμφυλιακό κράτος. Και ήρθε να πούμε η Βρετανία να νομιμοποιήσει. Τι έκανε, να σας το πει, βάλαμε το Κυπριακό στη μέση. Όταν αποφάσισε ο Μακάριος να αλλάξει το Σύνταγμα, είχατε την εντύπωση,
2: έτσι,
1: το 63 λέω,
2: έτσι,
1: αυτό
2: 63,
1: το έγινε, το έκανε ερήμη. Ερήμη το έκανε το Βρετανό και των Αμερικανών. Όχι. Φυσικά με την έκρηξη των Βρετανών και των Αμερικανών. Του είπανε ό,τι είπε η πρέσβυρα του Σαμερικής.
2: Όταν το 64 όμως του ζήτησαν να συμμετάσχει σε μια προσπάθεια για να αποδοθεί η δικαιοσύνη, τότε προτίμησε την άποψη του ενός εκ των δύο που ανέφερες νωρίτερα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή.
1: Εν
2: πάση περιπτώσει όμως, εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι να ρωτήσω ευθέως, γιατί βλέπω ότι μας παίρνει πολύ χρόνο. Λοιπόν, ευθέως θα ρωτήσω κάτι.
1: Ναι,
2: δηλαδή
1: ναι.
2: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα, όπως αποτυπώθηκε
1: με, ανέξοδο πράγμα,
2: με την Καριστιανού. Λοιπόν, υπάρχει το νέο κόμμα Ελλάς, το οποίο παραπέμπει σε αυτά που έλεγες νωρίτερα, έστω και ηχητικά.
1: Εγώ φορά πατήρα τώρα, αυτά είναι απρέπειες, έτσι, απρέπειες, ιστορικές, που για μένα τέλος πάντων δεν μου έρχεται να κάνω με το, ας πούμε, με αυτές τις ιστορικές απρέπειες, και μάλιστα με έναν άνθρωπο που γελάει, δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσω, δίθεν του έφερε το χαρτί, ας πούμε, της ονοματοθεσίας, ας πούμε, πώς το λένε, θα το λένε Ελλάς, απαράδεκτη. Όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, εγώ θα πω τα εξής. Ότι όλα αυτά τα οποία θα σας φέρω ένα παράδειγμα, γιατί από το παράδειγμα για να το κατανοήσουμε. Το 1992 ξεκινάει στην Ιταλία η επιχείρηση Καθαρά Χέρια, Di Pietro.
2: Σωστά.
1: Έχει μείνει μόνο αυτό το κομμάτι. Κανένας δεν συζητάει ότι όλη αυτή η ιστορία με την κάθαρση δεν είχε σκοπό το να γίνει η Ιταλία μια ευνομούμενη χώρα. Είχε ένα πράγμα στόχο, ότι το μεταπολεμικό καθεστώς που δημιούργησαν οι συνθήκες, ή ο αντικομμουνισμός, όλα αυτά που αφορούσε χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλιστές και κομμουνιστές, έπρεπε να αναιρεθεί, να βρεθεί ένας τρόπος για να αλλάξει, να πάψει να υπάρχει. Εμφανίστηκε λοιπόν ο Di Pietro. Τι ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν ο Μπερλουσκόνη, ο Πέπε Γκρίλο, η ελιά του
2: Μελόνι
1: και Μελόνι και όλα αυτά εδώ. Δεν έγινε δηλαδή κάποια αλλαγή στο πολιτικό σύστημα. Έπρεπε απλούστερα η Ιταλία να τροχοδομηθεί στους όρους της παγκοσμιοποίησης. Και εδώ στην Ελλάδα, και δεν λέω ότι το κάνουν επίτηδες οι άνθρωποι. Δεν λέω ότι είναι πράκτορες ή κάτι προς Θεού, ας πούμε, δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο. Αλλά απλούστερα, σκεφτείτε κάτι. Αν η κυρία Καριστιανού έκανε αυτή την κίνηση στις 28 Φεβρουαρίου του 2025, που ήταν και το σωστό timing, αν το θέλουμε έτσι, θα ήταν η δυναμική αυτής της πράξης το ίδιο με την δυναμική, η ανεμική δυναμική αυτού που έγινε πριν από λίγες μέρες? Όχι. Ένα πράγμα συμβαίνει. Το σύστημα, και το εννοώ είτε ραγνία των ανθρώπων, είτε δεν ξέρουμε ποιες μεθοδεύσεις δεν θα καθίσουν να το συζητήσουν, δημιουργεί τους επόμενους όρους διάσωσής του.
2: Και όταν
1: αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα.
2: Σε αυτό το οποίο λέτε περιλαμβάνεται και τις καταθέσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών, για παράδειγμα, τις δημόσιες καταθέσεις
1: να.
2: Τους.
1: Ναι, γιατί πρέπει να μας εξετάσουμε το παρελθόν του κ. Σαμαρά. Δηλαδή, με τι χέγγυα.
2: Λοιπόν,
1: πραγματικά.
2: Ένα κομμάτι είναι τα χέγγυα.
1: Τι να πω. Μου τη γνώμη μου ζητά.
2: Το άλλο βεβαίως, βεβαίως. Συζητάμε και αφήνουμε ρεθίσματα προβληματισμού στους ακροατές μας και βλέπεις ότι ευθέως σου ζήτησα να και τελικά οδηγούμε στο εξής ερώτημα. Αν αυτή τη στιγμή σε ρωτούσα έτσι ξεκάθαρα, αγαπητέ μου Αλέξανδρε Τσίγκου, τι είναι εκείνο το οποίο κατά την άποψή σου θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια συζήτηση μέσα από την οποία να συνδημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες, πρώτον για να υπάρξει μια ανάσχεση της πορείας που έχουμε πάρει και δεύτερον για να προσπαθήσουμε να έχουμε μια ανόρθωση.
1: Okay. Εγώ θα πω αυτό που τέλος πάντων νομίζω. Ότι πρώτα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από τα παιδιά μας. Πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από τους εαυτούς μας. Να αναγνωρίσουμε το πλαίσιο των απερισκεψιών μας και τις ανοησίες μας. Δηλαδή να κατανοήσουμε την προσωπική, ατομική, συλλογική και κοινωνική μας ευθύνη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια άλλη μορφή κοινωνικής συνείδησης που θα δημιουργούσε τους όρους. Γιατί εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να πω στον Έλληνα παράδειγμα ότι πρέπει να φας πέτρα για να μπορέσει να ξαναυπάρξει ως τόπος. Δεν θα με ακούσει κανένας, αλλά θα τη φάει την πέτρα έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή απλούστατα προτιμάει να τη φάει επειδή θα τη δώσει κάποιος άλλος και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά αν δεν ζητήσουμε πρώτα απ' όλα να κατανοήσουμε τις προσωπικές μας, ατομικές μας, ιστορικές μας και να φέρουμε σε όλους μας, εγώ για τον εαυτό μου, εσείς για τον εαυτό σας ή άλλοι, και κατανοήσουμε, ζητήσουμε συγγνώμη από τα παιδιά μας. Γιατί αυτό που κάναμε και εξαθλιώσαμε, το μεγαλύτερο έγκλημα που διαπράξαμε ως 2-3 γενναίες, ήταν το ότι δεν αφήσαμε τόπο οράματος για τα νέα τα παιδιά. Εγώ θα πω αυτό το παλικάρι το οποίο είπε: εγώ έγραψα τις δικές μου πανελλαδικές. Έγραψα δικό μου θέμα. Δηλαδή, πρωτοφανής πράξη αντίθεση και για μένα, ευφιέστατη. Και λέει: τι, εγώ θα φύγω. Όλοι οι νέοι έχουν αυτή τη λέξη. Θα φύγω, να φύγω. Γιατί δεν έχει να αναπνεύσει. Εμείς ήμασταν τυχεροί σαν άνθρωποι. Δεν έχει σημασία τι καταφέραμε, τι καταφέραμε. Όταν ήμασταν νεαροί, είχαμε τη δυνατότητα να ονειρευόμαστε. Δεν έχει σημασία αν πιάσαμε τα όνειρά μας. Δεν έχει σημασία.
2: Έχει
1: δηλαδή,
2: και αυτό σημασία. Απλώς είναι πολύ τραγικό το να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα στους νέους του σήμερα. Έτσι.
1: Ξέρετε κάτι. Ότι πιστεύω. Mm-hmm. Πιστεύω και ειδικά με το θέμα που τους έβαλε στις πανελλαδικές που στο τέλος λέει ότι οι γέροντες, η ύπαρξη των γερόντων εμποδίζει την ανάπτυξη και την επιβίωση, που λέει, αυτό για μένα σηματοδοτεί κάτι και θα μπορεί να ακούσετε στα αυτιά σου περίεργο να ακούσετε τώρα τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Θα μας οδηγούσε ευθανασία. Σε 20 χρόνια θα είμαστε 10 γέροντες, θα είμαστε 5-3 παραγωγικοί άνθρωποι και 4 νέοι. Ας πούμε, αυτή είναι η ιθανή αναλογία. Θα καθίσουν αυτοί οι άνθρωποι να θρέψουν εμάς για να έχουμε εμείς συντάξεις. Δεν υπάρχει αυτό. Διάβαζα χθες ένα άνθρωπο που λέγεται 403% πάνω είναι άδεια τα μελλοντικά ταμεία, δηλαδή για τη δυνατότητα συνταξιοδότηση. Κατανοούμε τι συμβαίνει. Στο σήμερα, αυτό είναι σήμερα. Ποιος θα πληρώνει τη συντάξη του ποιος θα πληρώνει το κόστος της υγείας και όλα αυτά εδώ. Γι' αυτό συμπεριφέρονται οι τωρινοί κυβερνώντες σαν να είναι οι τελευταίες μέρες της πομπίας. Το αντιλαμβάνεσαι. Μίζε, χρήμα, διαφθορά. Δηλαδή, στην ψύχρα κανονικά, φίλε. Τελευταίες μέρες της πομπίας. 27 τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, τώρα τελειώνει το ΕΣΠΑ και 32. Ποιος θα τα... Από πού θα πληρώνονται αυτά εδώ. Και τι είναι η ανάπτυξη που έχουμε. Το ότι ξεπουλάμε στους Ισραηλινούς, είτε στους Τούρκους, είτε στους Βούλγαρους, είτε στους ξένους, τις προσωπικές μας περιουσίες. Αυτό είναι ανάπτυξη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απάτη. Ωραία. Από τη λέξη.
2: Ζητάμε συγγνώμη. Συμφωνώ μαζί σου, ζητάμε συγγνώμη πρώτα-πρώτα. Και από εκεί και πέρα.
1: Από εκεί και πέρα.
2: Εντάξει, είπαμε συγγνώμη. Πολύ ωραία. Εντάξει. Στο πλαίσιο της πίστης μας είναι κιόλας να πούμε αυτό, της Ορθόδοξη Εκκλησία σου λέει η βάση είναι συγγνώμη. Από εκεί και
1: να
2: πέρα
1: όλοι
2: τι γίνεται.
1: Πρώτον, να μπουν όλοι φυλακοί. Και δεύτερον, χρειάζεται μια πλήρη αναδιάταξη αυτό που ονομάζουμε ελληνική πολιτεία. Τι θα είναι αυτό τώρα, θα βάλουμε την τοπική αυτοδιοίκηση να είναι πραγματική αυτοδιοίκηση και θα είναι η πρώτη πηγή δημοκρατίας, θα είναι αναδιάταξη του θεσμού της δικαιοσύνης σε τοπικό επίπεδο όπως το έχουν στην Αμερική να εκλέγουμε εμείς τους δικαστές, και θα είναι να φύγουμε από τις πόλεις και να πάμε επιτέλους στην Ήπεθρο και να ξαναγίνουμε αγρότες, έχουμε χάσει. Εγώ σου πω κάτι. Έχω μιλάω με τον Μόσχο, τον άνθρωπο αυτόν που έχει τη μονάδα
2: παραγωγής. Τον έχω φιλοξενήσει αυτά από αυτό το βήμα.
1: Είναι 400.000 και θα μείνουν 100.000. Μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια. Αυτά ήδη τα δύο περάσαν, το ένα. Δηλαδή, ποιος θα παράγει, ποιος θα καλλιεργεί. Αν θα αναγκαστούμε να τρώμε ο ένας τις άρκες του άλλου. Βολευτήκαμε μέσα στις πόλεις και νομίζουν ότι θα μας συντηρήσουν οι πόλεις. Αν δε, σε όλες οι μεγάλες κρίσεις, δηλαδή στην κατοχή, μόνο οι άνθρωποι της Πέτρου μπορούσαν να ζήσουν. Οι άλλοι πεθαίναν σοριδών στους δρόμους. Τι θα έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σε σώσει, ως τι. Α σου πει, ωραία, θα σε σώσω. Δώσε και το Αιγαίο που χρειάζεται να έχουμε, γιατί δεν θέλω να είμαστε εμείς μαλωμένοι με τους Τούρκους, λέει αδερφάκι μου, και τελική ανάλυση είσαστε μέρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αρθρογραφούν, θα κάνουμε μια θυσία για τους
2: Ευρωπαίους. Μα αρθρογραφούν κάποιοι παράγοντες του δημόσιου βίου προς αυτήν την κατεύθυνση. Αρθρώνουν και λόγο μας, λένε άλλες φορές να μην είμαστε μοναχοβαγάδες, άλλες φορές βρίσκουνε. Ότι θα κάνουμε μια διαπραγμάτευση όπως έλεγε εκείνη η κυρία, όπως κάνουμε διαπραγμάτευση με το Μανάβη στη Λαϊκή, λοιπόν προφανώς δεν έχει πάει στη Λαϊκή ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει γιατί εκεί δεν διαπραγματεύεσαι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έχει σημασία να πούμε, γιατί έχουμε δυστυχώς 7 λεπτά 8 στη διάθεσή μας.
1: Και
2: θέλω να αφήσουμε μια γεύση.
1: Να αφήσουμε την ελπίδα πίσω.
2: Σε αυτούς που μας ακούνε. Έλεγες να γίνει αυτό, να γίνει εκείνο, να γίνει εκείνο. Όλα αυτά για να γίνουν πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Αποφάσεις επώδυνες και για αυτούς που θα τις πάρουν και για αυτούς που θα τις αποδεχθούν.
1: Όχι, μόνο ο ίδιος λαός μπορεί να αποφασίσει.
2: Βλέπεις κανέναν να προτείνει σε αυτόν τον λαό πολύ συγκεκριμένα πράγματα, σε αυτά που μας είπες μέχρι
1: τώρα? Όχι, αυτά που είπε η κυρία Καρισιανού μπορούσα να τα πω και εγώ, να τα πει και ο Κασελάκης, να τα πει και ο Μητσοτάκης, να τα πει και ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, έχουμε τα Ισάκης, είναι η εποχή των Ισάκης. Λοιπόν, θα μπορούσε να τα πει ο καθένας. Εγώ δεν αφιβάλλω για τις προθέσεις. Εντάξει, καλές προθέσεις. Και εγώ έχω καλές προθέσεις. Λοιπόν, αλλά τι σημασία έχει αυτό, οι προθέσεις αρκούν? Με ποιο τρόπο, με ποια κοινωνία, με ποιο συλλογικό υποκείμενο δηλαδή, έτσι όπως τα λέγαμε παλιά, πας να κάνεις τι, με ποιο συλλογικό. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό πρέπει να δημιουργηθεί. Με ποιο πολιτισμό. Δεν τραγουδάμε πια. Δεν παράγουμε πολιτισμό, ελληνικό πολιτισμό, και δεν είμαι κανένας ελληνοχριστιανικός πολιτισμός και τέτοια. Δεν παράγουμε. Ποια είναι τα τραγούδια είναι αυτά που μας βάζουν, τραγουδίσουμε μαζί τώρα, τι λογαριασμός είναι, που μας τα μασεγείρει, ας πούμε, και συγγνώμη, δεν έχω τίποτα με την κυρία Γρολιού. Απλώς το χρησιμοποίησαν παράδειγμα. Αυτές οι φωνές και οι δημιουργοί, εκείνη η γενιά, είτε η γενιά του 30, είτε οι νότους λογοτέχνες, συγγραφείς, μουσικούς, μουσουργούς και τα λοιπά, τους συνθέτες, η γενιά του 50 και 60, αυτά που αναδιώτουσαν μέσα από το λαό, αυτά δεν υφίσταται. Σε μια κατακαιρματισμένη, εξατομικευμένη κοινωνία, ο καθένας σπίτι μόνος του, λοιπόν, δεν τραγουδάμε μαζί. Άμα δεν τραγουδάμε μαζί, πού θα πάμε? Πού να πάμε δηλαδή, ο καθένας μόνος του? Και έτσι είμαστε αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν συμβεί κανένα θαύμα, τι να σας πω. Μακάρι να συμβεί. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, έτσι όπως είμαστε, δεν το βλέπω. Γιατί ξέρετε κάτι.
2: Οι θεσμοί.
1: Οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο θα βγάζει μια ανάταση στον τόπο μας, ξεκινάει μέσα από τον πολιτισμό. Και πολιτισμό δεν εννοώ ούτε το έντεχνο ούτε τίποτα. Μέσα από την ικανότητα του να επικοινωνούμε και να αγαπηθούμε, ρε παιδί μου, θα σου πω κάτι. Για μένα, η αγάπη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, για να το δώσουμε έτσι να το κατανοήσουμε, είναι ένα αποτέλεσμα που αναβλύζει από τη λέξη ευγνωμοσύνη, το ότι σε έχω ανεχθεί και με έχεις ανεχθεί μέσα στον πέρασμα των χρόνων με τα ελαττώματά μου και τα αποτελέσματά μου. Τότε οικοδομείται αυτή η αγάπη. Αυτό είναι αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν σαν κοινωνία. Είναι για να υπάρχει συνανίκη, δηλαδή ότι βρισκόμαστε ήδη στο ίδιο τόπο και όχι ο καθένας μόνος του, είναι πώς θα υπάρξει αυτή η διάδραση. Εδώ κλείνουν τους κινηματογράφους, κλείνουν τα καφενεία. Εσύ το καταλαβαίνεις, δηλαδή. Δεν είναι μια συνθήκη που ευνοεί το να ξαναβρεθούμε, αδερφάκι μου, έστω και με τα τραπεζάκια έξω που έλεγε ο Σαββόπουλος.
2: Εικόνα, έλα. Και με αυτή να κλείσουμε.
1: Έλα, ό,τι πεις.
2: Τελετή αναγόρευσης σε διδάκτορα της Σχολής Κοινωνικής Θεολογίας, Ευάγγελος Βενιζέλος, ομιλία για τη νέα θεότητα, την το AI, παρόντων του Οικουμενικού Πατριάρχη, του Αρχιεπισκόπου, των πολιτικών από όλες τις πτέρυγες και τελικά η συγκεκριμένη εικόνα και όλα αυτά τα οποία είπαμε μέχρι τώρα σου δίνουν την εικόνα ότι ναι, πράγματι υπάρχουν προβλήματα, αλλά υπάρχει και δημιουργικός προβληματισμός και μπορεί κάτι να προκύψει, ή μήπως τελικά είμαστε σε μια διαδικασία η οποία παράγει διαρκώς αδιέξοδα.
1: Όταν ήρθε ο χριστιανισμός, μοίρασε τη δυνατότητα μέσω της μετάνοιας και της αρετής στη ζωή το να κερδίσει κάποιος στην επόμενη ζωή. Η τεχνητή νοημοσύνη σαν αποτέλεσμα του τεχνοφεουδαρχισμού θα δώσει ακριβώς τα ίδια καθρεφτάκια, οικοδομεί ακριβώς την ίδια τεχνοθρησκεία για να περάσει στην απόλυτη επιτήρησή σου και τον έλεγχό σου πλέον εξατομικευμένο. Δηλαδή, αγαπητέ μου, θα σε μετράνε όχι μόνο τη ζάχαρη που τρως, αλλά και τα βήματα που μπορείς να κάνεις, και θα σου το επιτρέπουν ή δεν θα σου το επιτρέπουν. Εγώ θέλω μόνο, κλείνοντας, μια και μου λες έχουμε δύο λεπτά, σκέψου την περίοδο του COVID, που ήταν μια ιδιαίτερη συνθήκη διαδικασίας συμμόρφωσης και εξοικείωσης με την καινούργια κανονικότητα, να πήγαινε σαν πήγες εσύ, ας πούμε, στο ξοχικό σου και λες να πάω να ψωνίσω. Και έχεις τώρα το ψηφιακό σου πορτοφόλι και ταυτότητα, έτσι, και πας εκεί στο σούπερ μάρκετ και σου λέει, συγγνώμη, αλλά μπορείτε να ξοδέψετε τα ευρώ που έχετε στην κάρτα σας μονάχα σε μια διάμετρο 2 χιλιόμετρων από την, σε μια ακτίνα 2 χιλιόμετρων από το σπίτι σας, και εσείς βρίσκεστε στα 15 χιλιόμετρα Χαλκιδική.
2: Μάλιστα. Λοιπόν. Αλέξανδρε Τσίγκο, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ για την φιλοξενία.
2: Συζήτηση που είχαμε. Okay. Ελπίζω
1: να
2: αποτελέσει έτσι σημείο προβληματισμού οτιδήποτε ακούστηκε από την πλευρά σου και για την εντός εισαγωγικών κανονικότητα, κυρίως όμως για μια ελλαδική πραγματικότητα η οποία
1: συμφωνώ.
2: Θα πρέπει
1: μακάρι
2: να
1: μακάρι είσαι, ξέρω εγώ, και εγώ πάντα όσο ζω ελπίζω. Τι να κάνω. Σε ευχαριστώ εγώ από καρδιάς και για την φιλοξενία.
2: Θερμές ευχαριστίες, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλές εκπομπές. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στην Ανατολική Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!

0: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Διαδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια ως ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Αργύρης Πεντηλιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καληνύχτα σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου, που βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, θα ακούσουμε τραγούδια καλοκαιρινά, γιατί το καλοκαίρι έφτασε και αυτό αρκεί για να μας φτιάξει τη διάθεση. Γιατί το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια εποχή. Είναι εικόνες, μυρωδιές, ταξίδια, έρωτες, παρέες, νύχτες δίπλα στη θάλασσα και τραγούδια που μας ακολουθούν χρόνια ολόκληρα. Το καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, έχει τραγουδηθεί όσο καμία άλλη εποχή. Από το ροκ μέχρι το έντεχνο, από το λαϊκό μέχρι την pop, από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο μέχρι τις σύγχρονες μπαλάντες και τα μελοποιημένα ποίηματα. Κάθε είδος μουσικής έχει δώσει την δική του καλοκαιρινή ιστορία. Το ελληνικό καλοκαίρι όμως έχει και κάτι ακόμη πιο ξεχωριστό. Είναι η εποχή που ανοίγουν ξανά οι αγκαλιές, που εσείς, οι Έλληνες της Διασποράς, που ζείτε μακριά στα ξένα, έχεστε κοντά μας για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, για να συναντήσετε τους γονείς, τα αδέλφια, τους φίλους και όσους αγαπάτε. Γιατί όσες θάλασσες κι αν μας χωρίζουν, η μουσική και το ελληνικό καλοκαίρι μας ενώνουν. Το καλοκαίρι ξανασμίγουν οι οικογένειες, γεμίζουν τα χωριά και τα νησιά με παιδικές φωνές και γέλια. Απόψε λοιπόν, μαζί με την Έφη, διαλέξαμε τραγούδια καλοκαιρινά. Πάμε να ακούσουμε για ένα καλοκαιρινό ραντεβού, όχι στις δυτικές συνοικίες, αλλά από τις δυτικές συνοικίες.

Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Όλο το ελληνικό καλοκαίρι σε ένα τραγούδι. Και όταν η ζωή μας πηγαίνει καλά, τότε όλα μοιάζουν με καλοκαίρι. Θα μας τραγουδήσουν οι μέλισσες.

καλοκαίρι έχει μια παράξενη δύναμη. Ακόμα και οι πιο μικρές στιγμές το καλοκαίρι αποκτούν σημασία. Μια διαδρομή με το αυτοκίνητο με ανοιχτά παράθυρα και το ραδιόφωνο να παίζει τραγούδια καλοκαιρινά σαν αυτή τη στιγμή καλή ώρα, μια βόλτα στην ακρογιαλιά, μια νύχτα με φεγγάρι. Και κάπως έτσι γεννιούνται εκείνα τα καλοκαίρια που θυμόμαστε για χρόνια. Μεγάλες μέρες, φωτεινές νύχτες και συναισθήματα που δύσκολα χωράνε σε λέξεις. Για ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι που μας τραβά από το χέρι, θα μας τραγουδήσει ο Μανώλης Φάμελος και θα ξεχάσουμε ό,τι μας στεναχωρεί.

Οι καλοκαιρινές νύχτες, αν και μικρές, δεν φτιάχτηκαν για ύπνο. Φτιάχτηκαν για κουβέντες μέχρι το ξημέρωμα, για μουσικές στην παραλία, για παρέες που προτιμούν να μην κοιμηθούν και να πάνε κατευθείαν για δουλειά.

Κάποιες στιγμές θα θέλαμε να κρατήσουν για πάντα. Τα καλοκαίρια θα θέλαμε να κρατήσουν για πάντα. Γιατί ακόμα και όταν αλλάζουν οι εποχές, ακόμα και όταν έρχεται ο χειμώνας, υπάρχουν οι καλοκαιρινές αναμνήσεις που μας συντροφεύουν. Και οι Vegas μας συμβουλεύουν να αφήνουμε την καρδιά να μας ταξιδεύει, να κλείνουμε τα μάτια και να ονειρευόμαστε ταξίδια.

Και από τους Βέγγας στη Μαρίζα Ρίζου, που μας θυμίζει ότι όταν αισθάνεσαι ότι τα όνειρά σου σφήνωσαν στη γη, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, το καλοκαίρι τα άχει στο σπίτι τα αφήνει και σε πηγαίνει σε πόλη, σε νησιά και σε μικρά χωριά για να θυμηθείς πώς είναι να ζεις κανονικά.

ελληνικό καλοκαίρι έχει ρυθμό, έχει χορό, παρέες, δυνατή μουσική και σχέδια της τελευταίας στιγμής. Έχει μια ανεμελιά που δύσκολα συναντά στον υπόλοιπο χρόνο. Και όταν η μουσική συναντά τη θάλασσα, τότε όλα γίνονται πιο ξέγνιαστα. Αποκτούν ρυθμό και ένταση. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε και εμείς λίγο την ένταση με Λοκομόντο και Ονειράμα.

Υπάρχουν τραγούδια που οι νότες, η μουσική και οι στίχοι τους σε ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Σου μεταφέρουν εικόνες με άδειους δρόμους στις μεγάλες πόλεις τον Αύγουστο. Νησιά γεμάτα κόσμο και νύχτες με τζιτζίκια και ζεστό αέρα. Και ο Διονύσης Αβόπουλος μας περιγράφει μέσα από τους στίχους του και το τραγούδι του αυτές τις εικόνες στο δικό του καλοκαίρι. Με μισόκλειστες γρίλες το μεσημέρι, με καρεκλάκια πετονιές μες στο πανέρι και φυσικά με τη φέτα το καρπούζι στο χέρι.

Και τι θα ήταν το ελληνικό καλοκαίρι χωρίς τη θάλασσα? Την θάλασσα που είναι πάντα εκεί, χειμώνα καλοκαίρι. Γιατί η θάλασσα στην Ελλάδα είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι μόνο καλοκαίρι, είναι ταξίδια, σιωπές και έρωτες. Και οι Pix Lux το λένε απλά, αληθινά και ξεκάθαρα. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί με σένα μοιάζει.

0: Η θάλασσα πάντα σε καλεί να φύγεις λίγο πιο μακριά. Να μπεις σε ένα πλοίο χωρίς να σε νοιάζει ο προορισμός. Να πάρεις το μετρό για Πειραιά και να μπεις στο πρώτο πλοίο που θα σαλπάρει και να αφήσεις τις σκέψεις να πετάξουν σαν πουλιά.
1: Το πλοίο

Το καλοκαίρι αποκτούν συμβολισμό ακόμα και οι πιο απλές καθημερινές στιγμές. Ακόμα και ένα λιωμένο παγωτό στο χέρι, κάτι μας θυμίζει. Μια αναμονή, κάτι ανεκπλήρωτο. Για να ακούσουμε τι μας λένε τα ξύλινα σπαθιά για το λιωμένο παγωτό στο χέρι.

Το Αιγαίο με τον ήλιο του και τα λευκά του σπίτια δεν λείπει από τα καλοκαιρινά τραγούδια. Γιατί το Αιγαίο έχει τον δικό του ρυθμό. Άλλοτε χαρούμενο, άλλοτε νοσταλγικό, σαν blues καλοκαιρινό.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής καλοκαιρινής εκπομπής μας. Ταξιδέψαμε σε παραλίες, σε λιμάνια, σε αυγουστιάτικες νύχτες, σε έρωτες και αναμνήσεις. Γιατί τελικά το ελληνικό καλοκαίρι μπορεί να βρίσκεται στα νησιά και στη θάλασσα. Βρίσκεται όμως και στα τραγούδια που ακούμε ξανά και ξανά κάθε χρόνο. Ελπίζουμε φίλες και φίλοι να σας κρατήσαμε συντροφιά και να σας θυμίσαμε κάποια δική σας καλοκαιρινή ανάμνηση. Και επειδή κάθε καλοκαίρι κρύβει και λίγη νοσταλγία, στην επόμενη εκπομπή μας θα συνεχίσουμε με αγαπημένες ελληνικές καλοκαιρινές μπαλάντες. Τραγούδια πιο ερωτικά, πιο νυχτερίνα, πιο μελωδικά. Τραγούδια που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά. Στην κονσόλα του ήχου ήταν η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο και στην μουσική επιμέλεια η Σταυρούλα Καραλή. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα να είστε όλοι καλά. Και για το τέλος επιλέξαμε έναν σύγχρονο μπάλο, ένα τραγούδι με νησιώτικο αιγαιοπελαγίτικο ρυθμό, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τον Κώστα Λιβαδά, η επιμονή σου. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ!

Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια».

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, τάση μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Στεφανία Τσακίρη και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα θυμόμαστε μια ατμομηχανή αισθητικής, συναισθήματος, χιούμορ και κοινωνικής κριτικής. Μια φιγουρά πραγματικά larger than life, όπως λέμε στο χωριό μου, που έφυγε σαν σήμερα στις 7 Ιουνίου του 2002. Σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού, 24 χρόνια χωρίς τη Μαλβίνα Καραλή.

Συχνοπέμπτη πατέρα, τιτλοφορείται το κείμενο της Κάραλη που αντιγράφω από την ποιητική επιθεώρηση ποιήν. Το λεξιλόγιο του αποχαιρετισμού είναι πάντα πενιχρό, Γιώργο. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια πια. Το τρομερό βράδυ ήθελα να σου κάνω μια επίθεση αγάπης. Λες και θα σε πρόφτενα. Δεν το πιστεύεις, κούκλε μου. Έκλεισα το τηλέφωνο και κάθισα στο κομπιούτερ. Χαράματα έγραψα την τελευταία μου, την οριστική μου λέξη. Έκανα αποθήκευση. Το κείμενο όμως χάθηκε. Δεν κρύφτηκε, δεν παράπεσε, δεν μπήκε στο αρχείο. Χάθηκε, σου λέω. Ήταν νωρίς, μου είπε αυτός. Δεν το ήθελε, φαίνεται, ο γαμαχή να δημοσιευθεί τόσο νωρίς ένα τόσο συναισθηματικό κείμενο. Και είχε δίκιο. Τους γνωρίζει καλά τους απόντες. Δεν θα ήταν πια αγάπη, αλλά η επίδειξή της. Από κάποια που σε έξαψη ήθελε να ξορκίσει το παντού νεκροί και πτώματα και κανένας πιο ζωντανός από σένα.

0: καρδιά χωρίς βαλβίδες.
1: Μια εβδομάδα, πικρέ μου, λυπημένε γάμα. Μια εβδομάδα ξόρκισα το πένθος μου μέσα σε κουβέντες και θορύβους. Αδιάφοροι άνθρωποι μπαινόβγαιναν. 17 Μαρτίου είχες γενέθλια. 18 επέτειο γάμου, ακριβέ μου, που τριγυρνούσες έξω από τα ζευγάρια των ανθρώπων και ποτέ δεν πλάγιασες δίπλα σε άνθρωπο και δεν ζεστάθηκες από άνθρωπο. Δεν έπιανες παρά πορσελάνες και χρυσά σκαλίσματα κρεβατιών και μοναχά με μάτια. Μοναχά με δάκρυα τριγυρνούσες έξω από τα αγκαλιάσματα των ανθρώπων. Χωρίς χαρά, χωρίς κανέναν, τελείωσε η βασανισμένη σου ζωή και ίσως κρυφά να το επιθυμούσες. Απόψε ακούμε τραγούδια ηχογραφημένα live από το στούντιο της εκπομπής «Οι νότες και οι λέξεις» που παρουσίαζε η Μαλβίνα Κάραλη στην ΕΡΤ.

Γράφει η Μαλβίνα Καραλή στη συλλογή Σαββατογεννημένη που αναδημοσιεύει το ποιήν. Ξέρω πως δεν ήθελες δάκρυα και αντιδράσεις μουζίκου, τη σπεσιαλιτέ μου. Μόνο την αγάπη που αφιδώς σου προσφέραμε όλοι και όλοι σε λατρεύαμε και σε περιμέναμε να γυρίσεις. Και δεν γύρισες. Ψάχνω στο σεκρετέρ μου ακριβά ενθυμήματα. Το χειρόγραφό σου από τον εχθρό του ποιητή. Η εισαγωγή σου στη μύδια. Λοιπόν, ο έρωτας έχει πάντα καταγωγή βάρβαρη, Μαλβίνα. Εδώ ένα δωράκι γενεθλίων με αφιέρωση. Πιο εκεί, ένα ασημένιο κουτί για χάπια. Τις πιο ακατάλληλες στιγμές εστιάζω πάντα στις κατάλληλες φράσεις. Μου γράφεις, κανείς να μην μάθει πώς ζήσαμε. Κανείς να μην ξέρει από πού ερχόμαστε. Και προπαντός, κανείς να μην μάθει ποτέ πώς πεθάναμε.

Για τη βιογράφηση της Μαλβίνας στρέφομαι στη βιβλιονέτ. Η Μαλβίνα Κάραλη 1954-2002, σύμφωνα με το ιδιόχειρο βιογραφικό της, γεννήθηκε στο Ισραήλ και μεγάλωσε στην Αθήνα. Συλλέκτρια πανεπιστημιακών ενάρξεων, κυβερνητική, μαθηματικά, ιστορία τέχνης. Αρθογράφος στη Γυναίκα, στα Επίκαιρα, στο Κλικ, στην Απογευματινή, Βραδινή, επενδυτής και τέλος στο Σύμπολ. Κρατικό βραβείο σεναρίου για τις κρυστάλλινες νύχτες της Τόνιας Μαρκετάκη. 3 μυθιστορήματα, κάτι τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Αριθμός ταυτότητας ΝΗ 246935. Στη συνέχεια ολοκληρώνουμε έναν κύκλο 5 τραγουδιών του Θάνου Μικρούτσικου από την εκπομπή «Οι νότες και οι λέξεις» με Χαρούλα Αλεξίου και οι Ακροβάτες.

Η Μαλβίνα Καραλή αποφύτησε από το Αρσάκιο και σπούδασε κυβερνητική στο Παρίσι. Εργάστηκε επί χρόνια σαν δημοσιογράφο σε εφημερίδες όπως η Απογευματινή και η Ελευθεροτυπία, αλλά και σαν αρθρογράφο στα περιοδικά Φαντάζιο, Επίκαιρα, Γυναίκα, Κλικ, 01, με στήλες που άφησαν εποχή όπως το Επαυτοφόρο στη Γυναίκα.

και Σαββατογεννημένη στο περιοδικό Σύμπολ της εφημερίδας Επενδυτής, άρθρα που κυκλοφόρησαν μετά το θάνατό της στην ομώνυμη συλλογή. Η τηλεοπτική καριέρα της Μαλβίνας Κάραλη ξεκίνησε στην ΕΡΤ και συνέχισε στους τηλεοπτικούς σταθμούς 7X, Antenna, Sky, Mega Channel, Star και άλλα. Οι πιο δημοφιλείς εκπομπές της ήταν το Mea Culpa στο 7X, Malvina Live στο Sky, Malvina Hostess στο Mega, Malvina Richten στο Star. Ο χαρακτήρας αυτών των τηλεοπτικών σοου, που συνήθως προβάλλονταν πριν ή μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ήταν επιθεωρησιακός. Στη συνέχεια, Δημήτρης Λάγιος και Φύλαξε Ό,τι Αγαπάς.

Ως σεναριογράφος, η Μαλβίνα Καράλη τιμήθηκε με δύο κρατικά βραβεία σεναρίου για τις ταινίες «Ξένια» του Πατρίς Βιβάνκος και «Κρυστάλλινες νύχτες» της Τόνιας Μαρκετάκη. Συνυπέγραψε επίσης τα σενάρια στις ταινίες «Αρχάγγελος του Πάθους» του Νίκου Βεργίτσι και «Ζωή Χαρισάμενη» του Πατρίς Βιβάνκος. Έγραψε τα βιβλία «Αθώος Αναγαπημένος» εκδόσεις Καστανιώτη, «Τα κορίτσια της Σαβάνα» εκδόσεις Νεφέλη, «Πιο πολύ, πιο πολύ» εκδόσεις Αστάρτη, τη συλλογή δημοσιευμάτων «Ο Έρωτας και άλλες πολεμικές τέχνες» από την περίοδο 1989-96 εκδόσεις Κάκτος και σειρά 5 βιβλίων μαγειρικής υπό τον γενικό τίτλο «Η κουζίνα της Μαλβίνας, Μαλβινέζικα» εκδόσεις Αστάρτη. Επίσης έγραψε την μυθιστορηματική βιογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη «Γλυκό κορίτσι». Το βιβλίο «Σαββατογεννημένη» εκδόσεις Τσαγκαρουσιάνος με κείμενά της από το περιοδικό Σύμπολ της εφημερίδας Επενδυτής κυκλοφόρησε μετά το θάνατό της.

Σίλβιο Τσαγκαρουσιάνο στη Λάιφο. Η Μαλβινά ήταν ένα από τα λίγα πράγματα που άξιζαν στη μικροπρεπή και άφιλη φάρα μας. Ένα πρόσωπο μεγάλης υπερηφάνειας και γενναιοδορίας. Δεν έμοιαζε σε κανέναν. Κανείς δεν θα την υποκαταστήσει ποτέ. Ήταν προϊόν μιας μοναδικής χημείας που είχε μέσα Μέση Ανατολή, την υγρασία της Κεντρικής Ευρώπης, τον τρόπο που ερωτεύονται τα λαϊκά κορίτσια στο Μενίδη, τα αφλιναφήματα του Ζουλάφσκι. Ένα σχεδόν εργαστηριακό βλέμμα πάνω στην ανθρώπινη βλακεία, μεγάλη τρυφερότητα και υπέροχα μάτια που ακόμα και όταν γέλαγε ήταν σαν δακρυσμένα. Είχε δεχτεί να γράφει στο Σύμπολ για τη φιλία μας. Ποτέ δεν μίλησε για λεφτά. Ποτέ δεν μίλαγε για λεφτά με τους φίλους της. Τα άρπαζε από τα μίντια και μετά τα σκόρπιζε στην παρέα της, σαν να μην υπάρχει αύριο. Αν κάτι σ' άρεσε στο σπίτι της, επέμενε να το πάρεις μαζί σου φεύγοντας.

Διαβάζω από το πιστόφυλλο του βιβλίου «Σαββατογεννημένη». Εγώ γλίτωσα και δεν είμαι πλέον σαν και εσάς. Και χόρτασα και λεφτά και οικογένεια και αγάπη, κυρίως αγάπη. Στο μέτωπο αγγίγματα, φιλιά και πλάι στα χείλη. Εγώ που μέχρι πέρσι, αν με άγγιζες ακόμα και εξ αποστάσεως, ούρλιαζα πίσω μου σ' έχω σατανά. Εγώ χόρτασα ένα χειμώνα αγάπη, μια άνοιξη ελπίδα και ένα καλοκαίρι προοπτική. Ολόκληρο προοπτικές, εγώ η ξεγραμμένη. Χρειάστηκε να ξεγραφτώ για να μπορέσω και να συμμορφωθώ και να αγαπήσω και να αγγίξω και να ανταποδώσω και τα πάντα. Εγώ, όχι πια ορφανή, γεμάτη, επαρκής, μισοσίγουρη και ωραία, όπως με ήθελα, με μακριά μαλλιά να ερεθίζουν ώμους και πλάτη. Στη συνέχεια, Λάκης Παπαδόπουλος, Ισιδώρα Σιδέρη, για να σε εκδικηθώ από το στούντιο της ΕΡΤ με οικοδέσποινα τη Μαλβίνα Κάραλη.

Σημειώνει ο Στάθης Τσαγκαρουσιάνος για τη Μαλβίνα και το βιβλίο «Σαββατογεννημένη». 15 χρόνια έχουν περάσει από την πρώτη έκδοση του βιβλίου αυτού. Λογικά θα έπρεπε να κοπάσει το ενδιαφέρον γύρω από τη Μαλβίνα. Δεν εμφανίζεται πια στην τηλεόραση. Τα γούστα έχουν αλλάξει. Η Ελλάδα γνώρισε σεισμικές αλλαγές. Κι όμως, όλες αυτές οι αλλαγές βοήθησαν ώστε ο μύθος της να ενταθεί. Η ζήτηση του εξαντλημένου βιβλίου της ήταν αυξανόμενη στα γραφεία μας. Υπήρχε λόγος. Οι πολλαπλές κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας απεμπλούτησαν τα ελληνικά μίντια από κάθε διαφορετικότητα ή τόλμη. Στο νέο Ρημαδιό, η ανάμνηση της Μαλβίνας φαντάζει σαν επιστημονική φαντασία. Υπήρξε ποτέ μια τέτοια περίπτωση, τέτοιο αστραφτερό, σβέλτο, ιδιοσυγκρασιακό γράψιμο, με τέτοιο πλούτο σε συνειρμούς και αναφορές, με τέτοια τόλμη απέναντι στην εξουσία.

Χρύσα Φωτοπούλου γράφει για τη Μαλβίνα Κάραλη στο κείμενό της με τίτλο «Πολύ αγάπη, δεν πάει ο νους σου». Ο Γιώργος τη φωνάζει «Μαλβινάρα». Η Αλεξάνδρα πολύ συχνά πετάει την επιφωνηματική «Άρε Μαλβίνα». Βιβλία, χάρτινες συνεντεύξεις από περιοδικά που πληρώσαμε σε δραχμές, εκπομπές γραμμένες σε βιντεοκασέτες. Πρώτη λυκείου η Μαλβίνα στο Μέγκα, όξο πούστη, έγραφε στους πίνακες ο Μιχάλης. Όχι γενικά, μόνο ειδικά, υιοθετούμε συνειδητοποιημένα. Τότε μισούσαμε με κάθε κύτταρό μας στον Υπουργό Παιδείας. Μαλβινέζικα στολίσματα. Μας επηρεάζει, μας αρέσει, τη συζητάμε. Αγοράζω το τελευταίο της βιβλίο από μία έκθεση. Πόσο χρονών είσαι? 15. Άστο, πάρε κάτι άλλο. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Στη συνέχεια, η δούκισα στα σκαλοπάτια σου.

Χρήστα Αφοδοπούλου γράφει στο doctv.gr. Το πήρα. Ένα καλοκαίρι ολόκληρο αναλύουμε σελίδα-σελίδα. Πάρε έρωτα να έχει. Τι ωραία εικόνα. Μα πώς το σκέφτηκε. Μα πού μπορούμε να βρούμε αυτή τη Μαλβίνα επιτέλους. Ο ποιή μου λέει ιστορίες. Ήταν μόλις 20, δάσκαλος της Μελίτας, της κόρης της. Θυμάσαι το βινίλιο χωρίς το διάφανο προστατευτικό με τραγούδια του μικρούτσικου. Η Μαλβίνα μου το είχε χαρίσει. Όταν θα πάμε στο χωριό, θα ψάξω να βρω και τις ασύλληπτες εκθέσεις της Μελίτας να σου τις δείξω. Η Μαλβίνα ήξερε απ' έξω την αρχιτεκτονική όλων των μεγάλων ιστοριών που μπορούν να έχουν λίγο από το μελάνι του μέλλοντος. Ήταν φωτεινή. Η πιο φωτεινή Μαλβίνα του κόσμου. Να φτιάξω μια λεμονόπιτα από τις δικές της συνταγές και να θεωρήσω ότι η απόψινή βραδιά ανήκει στο χρονικό σημείο που θα ήθελε η ίδια, στην κορυφή όποιας χρονιάς ξεχώρισε. Όπως και να έχει, Μαλβίνα, φοράμε κοριτσίστικες κορδέλες στα μαλλιά και γράφουμε στους στίχους φράσεις για σένα.

βιβλίο της Κάραλη, «Έρωτας και άλλες πολεμικές τέχνες», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάκτος. Ακόμα να γίνεται λόγος για αγάπη και σκέφτομαι ζηλωτές και σταυροφόρους, δυνάστες και εκτελέσεις, μαρτύρια και σφαγές που τις βάφτισαν κάθαρση. Τον Άγιο Λάζαρο δεν τον βασάνισαν οι δολολάτρες επειδή πίστευε στον Χριστό, αλλά καλοί χριστιανοί, σαν τον Θεόφιλο. Μαρτύρησε επειδή έφτιαχνε εικόνες. Ένας Χριστός πολέμιος των καλών τεχνών, ο Χριστός του Αυτοκράτορα. Ωστόσο, η εφηβική μου απορία έμεινε αναπάντητη. Ο Χριστός αγαπούσε εξίσου τον μαλάκα Θεόφιλο και τον Λάζαρο? Τι στο διάολο βίτσιο είναι αυτή η αβασάνιστη, ουμανιστική, ιδεαλιστική αγάπη? Πώς μας μόλυνε έτσι τον πλανήτη και άνθρωποι θυσιάζονται στο όνομα μιας τόσο αφηρημένης ιδέας?

τρίλες μου φέρνουν την αντιλιά απ' τα απέναντι σοκάκι. Σιωπή. Ακόμα κι η βρύση σταμάτησε να στάζει. Όλα είναι λουσμένα το μεσημέρι. Όλα είναι σιωπή. Και φόβος. Μόνο μια μύγα δεν κουράστηκε να φέρουν κύκλους. Πες το καυτό από μεσήμερα με μάτια ορθάνυχτα. Παρακολουθώ μηχανικά τους επίμονους περιπάτους της.

0: Μες στο δωμάτιο πλανιέται ακόμα η μυρωδιά του 15 Αύγουστου. Η Μαρία ήρθε αμέσως μετά την εκκλησία, ντυμένη στα κόκκινα. Και φεύγοντας, ξέχασε πάνω στην καρέκλα της ένα ματσάκι βασιλικό και ρυσμαρί, που συνήθισε να βάζει μες στα σφιχτά της στήθη. Τα μάτια μου έπεσαν στα σημάζευτα ακόμα τραπέζι της Κυριακής. Κανείς δεν είχε τη δύναμη την ώρα τούτη την περίεργη να το συμμαζέψει. Όλοι περιμέναμε να έρθει το απόγευμα. Όλοι περιμέναμε να σβήσει το μεσημέρι. Οι φόβοι που με κυρίευαν άρχιζαν πέρα από την κλεισμένη πόρτα του δωματίου. Κι εκεί ήταν το δέος, η άγνοια, η ακατανόητη πίκρα που σ' άφηνε η ζωή, στάπλε το φως του καλοκαιριού. Η σκιά του απογέματος μεγάλωνε, μεγάλωνε, μεγάλωνε. Οι αυλές γεμίσανε δροσιά. Οι πόρτες άνοιγαν. Οι φόβοι του μεσημεριού ξεθόριαζαν. Έτσι, καθώς δυνόμουνα σιγά σιγά στην αγκαλιά της νύχτας. Ήσουνα πάντα με την παρέα του Γιάννη. Και όταν σε έβλεπα από μακριά, μια χαρά πρωτόγνωρη γέμιζε την καρδιά μου. Οι χτύποι της δυνάμωναν. Και όταν πια συναντιόμασταν, τα μάτια σου γινόνταν πελώρια. Και ένα παίξιμο στα χείλη σου πρόδιδε την αγάπη. Ήταν η ώρα που η σκιά έφτανε μέχρι τις γέρικες ελιές του θείου Γιώργου. Δεν θυμούμαι πια πότε σταμάτησα να σε συναντώ. Ξέχασα. Ξέχασα ακόμα και το όνομά σου την ώρα ετούτη. Που η βρύση σταμάτησε να στάζει. Και που η μάνα δεν ονειρεύεται στο διπλανό κρεβάτι. Μόνο μια μύγα βουίζει επίμονα μέσα σε ένα δωμάτιο όπου πια δεν υπάρχει παρά το κενό.
1: Με τους φόβους του μεσημεριού live από το στούντιο της ΕΡΤ, τη φωνή του Θάνου Καλλιόρα και τη μελωδία του Σταυριανού, φοβάμαι ότι τα αποψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα θυμηθήκαμε μια μοναδική καλλιτεχνική περσόνα, μια καλλιτέχνηδα του λόγου αλλά και της ίδιας της ζωής, τη Μαλβίνα Κάραλη, που τόσες και τόσοι προσπαθούν να αντιγράψουν αλλά αποτυγχάνουν ξανά και ξανά. Ενδιάμεσα ακούσαμε τραγούδια του Μικρούτσικου, του Λάγιου, του Ζαμπέτα, του Λάκη Παπαδόπουλου και του Σταυριανού, ηχογραφημένα στο στούντιο της εκπομπής «Οι Νότες και τα Λόγια». Μιας εκπομπής που επιμελείτο και παρουσίαζε η Μαλβίνα στην ΕΡΤ. Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας με Βασίλη Παπακοσταντίνου και «Μπούμ» από τη Στεφανία Τσακίρη που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Οικονόμου που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας, η Ελληνική Ραδιοφωνία, είμαστε σήμερα εδώ για ένα αφιέρωμα στον Νίκο Παπάζογλου, το σπουδαίο αυτό τροβαδούρο που τραγούδισε τη Θεσσαλονίκη, τραγούδισε τα σοκάκια της, τραγούδισε τους δρόμους, τραγούδισε τους ανθρώπους, αλλά τραγούδισε και όλη την Ελλάδα. Τραγούδισε για όλους μας απίθανα τραγούδια. Ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ένας ξεχωριστός άνθρωπος, για τον οποίο σήμερα θα μιλήσουν αρκετοί φίλοι του, άνθρωποι γνωστοί κυρίως από την πόλη της Θεσσαλονίκης καταγόμενη, αλλά θα φωτίσουμε όσο μπορούμε το πρόσωπο, την προσωπικότητα του Νίκου Παπάζογλου, όσο μπορούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μαζί μου εδώ είναι ο τεχνικός μας, ο κύριος Νίκος Σαρβογινάκης, Θέμης Ροδαμίτης στο μικρόφωνο. Ακούτε την εκπομπή «Η δική μας πόλη», μια εκπομπή που έχει σαν σκοπό, σαν στόχο, να παρουσιάσει τους ανθρώπους μέσα από τις πόλεις, μέσα από τις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους, σε ιδιαίτερες στιγμές τους, έτσι ώστε όλες αυτές οι εκπομπές να αποτελέσουν μια καταγραφή πόλεων, ανθρώπων, σχέσεων, προοπτικών, κυρίως μέσα από καλλιτεχνικές δημιουργίες. Ραγίζει απόψε η καρδιά λοιπόν, και πολλές φορές η καρδιά ράγισε στη Θεσσαλονίκη με τους ανθρώπους που έζησαν εκεί, μια πόλη πολυπολιτισμική που τραγουδήθηκε όσο ίσως ελάχιστες πόλεις. Τραγουδήθηκε για τα όμορφα στέκια της, για τις ωραίες γειτονιές της, για τις ωραίες παρέες της, για τους ανθρώπους, για τη γυναίκα. Τραγουδήθηκε από τόσους και τόσους δημιουργούς. Ο Νίκος Παπάζογλου κατάφερε να παντρέψει, θα λέγαμε, πολλά πράγματα μαζί, πολλά μουσικά ιδιώματα, πολλές ατμόσφαιρες, και ως σημαντικός άνθρωπος, προσωπικότητα, μπόρεσε να συσπυρώσει γύρω του και άλλους ομότεχνους αλλά και νέους μαθητές, θα τους λέγαμε σήμερα, κοντά του, ώστε όλοι αυτοί μαζί να αποτελέσουν σιγά σιγά, με πρωτεργάτη θα λέγαμε, τον Παπάζογλου, αυτό που αποκαλέσαμε κάποια στιγμή μουσική σκηνή Θεσσαλονίκης, και που δικαίως δικαιούται αυτόν τον τίτλο η πόλη αυτή, για την περίοδο όλη αυτή που χαρακτηριστική περίοδος του Νίκου Παπάζογλου, θα λέγαμε. Βέβαια έχουν προηγηθεί πολύ σημαντικοί λογοτέχνες, έχουν γίνει στέκια σημαντικά, και όλα αυτά με τον τρόπο τους δημιουργούν μια κατάσταση εκεί στη Θεσσαλονίκη που εμπνέει τους νεότερους να μπουν και αυτοί σε ένα δρόμο δημιουργικό, να φτιάξουν και αυτοί τις δικές τους ιστορίες. Και ο Παπάζογλου μας έφτιαξε τη δική του εικονογραφημένη ιστορία μέσα από όλες αυτές τις σημαντικές καταγραφές και των προηγούμενων αλλά και των ομότεχνών του, που όπως σας είπα και πριν υπήρξε, θα λέγαμε με έναν όρο Ταρκόφσκι, στάλκερ, δηλαδή οδηγός.

Και βέβαια ο Νίκος Παπάζογλου τον ακούσαμε εδώ στο τραγούδι Φύσηξε ο Βαρδάρης. Όπως σας είπα, τραγούδισε τους ανέμους, τα ποτάμια, τις θάλασσες, τα πάντα γύρω από τις πόλεις. Ταξίδευσε σε πόλεις, οδήγησε αεροπλάνο, οδήγησε ιστιοπλοϊκό, έπαιρνε μέρος σε αγώνες. Άρα είναι ένας άνθρωπος που ταιριάζει και στην εκπομπή μας πάρα πολύ, γιατί είναι ο άνθρωπος που ταξιδεύει γενικώς. Μια αϊκίνητη προσωπικότητα, μια πολυσχηδής μορφή, η οποία καταγράφει συνεχώς, δεν αφήνει τίποτα να περάσει. Καταγράφει τους καημούς, καταγράφει τις νότες, καταγράφει τα ρεύματα, τα ιδεολογικά. Καταγράφει πολλά πράγματα στην πόλη, τα οποία βγαίνουν και στην ερμηνεία φυσικά. Αλλά αν κανείς δεν ξέρει τον Νίκο Παπάζογλου καλύτερα, δεν μπορεί να φανταστεί σε πόσα πράγματα αυτός ο άνθρωπος έδειχνε ενδιαφέρον. Προσωπικά θυμάμαι στο Μήλο Θεσσαλονίκης το 90, που ερχόταν τα βράδια αργά όταν τελειώνει τα στούντιο, περίπου 12.30 με 1 και καθόμασταν ως στις 3-3.30 και πλέον, και συζητούσαμε αρκετά έτσι απλά αλλά και φιλοσοφικά πράγματα, και ήταν πραγματικά μαγευτικές αυτές οι συναντήσεις. Ήτανε ωραίες βραδιές γλυκές, γιατί είχαμε να πούμε ωραία πράγματα και κυρίως να νιώσουμε την ομορφιά του διαλόγου, την ομορφιά της συνέβρεσης. Ο Παπάζογλου λοιπόν, ως εμψυχωτής, ως αλληλέγγυος, ως ιδεολόγος με την έννοια ότι υποστήριζε αυτά που αγαπούσε και πίστευε, και απεδείχθη με το χρόνο ότι αυτά φύτρωσαν, θέργεψαν, απετέλεσαν για την πόλη πολύ ωραίο ορίζοντα, πολύ ωραίες καταστάσεις οι οποίες συνέβαλαν, ήταν πρωτοπόρος και στα ακούσματά του. Ήταν ένας άνθρωπος που έψαχνε τους ήχους σε πολύ μεγάλη γκάμα στην εποχή, όταν ακόμα πολλοί άνθρωποι δεν ήξεραν τι συμβαίνει στον έξω κόσμο, περιορισμένοι στα εντός συνόρων. Ο Νίκος Παπάζογλου άκουγε τις μουσικές πρωτοπορίες της εποχής του, τους ρόκερς, άκουγε ψυχεδέλεια, άκουγε τους ηλεκτρικούς ήχους και φανταζότανε, ερχόταν βέβαια από τις καταγωγές που ήταν μικρασιάτικης και θρακικής καταγωγής, ερχότανε λοιπόν μαζί με τα μακεδονικά ακούσματα όλα αυτά και μπολιαζόντουσαν σε μια ανήσυχη ψυχή και σε έναν άνθρωπο που σκάλιζε ήδη από πολύ μικρό στους ήχους, καθώς βεβαίως συμμετείχε και σε συγκροτήματα ως νεαρός ρόκερ, αλλά και με διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα, ας πούμε. Φανταστείτε, ήταν και στους Ολύμπιανς, όπως θα ξέρετε πολύ. Αυτή λοιπόν η προσωπικότητα του Παπάζογλου τον οδήγησε σε έναν κόσμο δικό του που σιγά σιγά διαμόρφωνε, παντρεύοντας όλα αυτά τα στοιχεία παράδοσης, λαϊκού πολιτισμού, λαϊκού ρεμπέτικου τραγουδιού, αλλά και ροκ. Ένας από τους συνθέτες που, τραγουδιστές που αγάπησε, είναι ο περίφημος Βαν Μόρισον. Τα θυμάστε ίσως οι παλαιότεροι και οι νεότεροι που ασχολείστε και συγκεντρώνετε κάποιο υλικό, ότι εκείνο το δίσκο του Βαν Μόρισον με κάτι, αν θυμάμαι καλά, όχρα, καφετιά απ' έξω και μια πολύ ωραία μορφή που ήταν ο Μόρισον σε μια νεανική έτσι περίοδο της ζωής του, μια πολύ ωραία φωτογραφία. Ένας δίσκος που όταν βγήκε μας έδωσε πολύ χαρά, εμείς το πήραμε λίγο μετά, μας έδωσε πολύ χαρά, γιατί πραγματικά ήταν ένας δίσκος αποκαλυπτικός για όλη τη ροκ σκηνή, με το μοναδικό Βαν Μόρισον.

0: Και βέβαια ένας άνθρωπος που δεν θα μπορούσε να λείψει από το αφιέρωμα αυτό στον Νίκο Παπάζογλου είναι ο Γιώργος Λίζος, ένας μουσικός, ένας ερμηνευτής που γνωρίζει από πολλές πλευρές την προσωπικότητα του Νίκου Παπάζογλου, που έχει ζήσει μαζί του και που βεβαίως αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον αυτά που θα μας πει. Καλησπέρα Γιώργο, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, να είστε καλά.
0: Θα θέλαμε να τη δική σου συμβολή σε αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε στον Νίκο Παπάζογλου. Έτσι, τι θυμάσαι, Γιώργο Λίζο, από την εποχή, την πρώτη εποχή που ξεκίνησαν κάποιες ηχογραφήσεις, κάποια στούντιο, κάποια σχήματα μουσικά, μια περίοδος που δεν είναι τόσο γνωστή στο κοινό.
1: Δεν είναι γνωστά, γιατί στην αρχή και εγγένει δεν ήθελε να είναι άνθρωπος στον όπου θα είναι στις ειδήσεις και θα το, έτσι και θα το συζητάνε. Έψαχνε πάρα πολύ ό,τι έκανε ο Νίκος. Αυτό που άκουσα εγώ δηλαδή ήταν ένα πράγμα που δεν ξέρω πλέον ποιος τα έχει. Μου έβαλε και άκουσα από κάτι κασέτες το πρώτο του ροκ εγχείρημα που έκανε με μια περίφημη μπάντα στη Θεσσαλονίκη, οι Ζηλωτές.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου, Ζηλωτές. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να δημιουργηθήκαν το 1974. Ναι. Όπου έπαιζε ο Παπαχατζής τύμπανα, ο Ζικογιάννης μπάσο, ο Μπάμπης ο Λασκαράκης ακουστικές και ηλεκτρική. Όπου εκεί πρωτοάκουσα με αγγλικό στίχο,
0: ναι.
1: Άκουσα το Βαρδάρι, άκουσα την Ευχή.
0: Με αγγλικό στίχο όλα αυτά.
1: Ναι, που ήταν αριστουργηματικά, πολύ μπροστά από την εποχή.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου είπε ότι κάναν και το εγχείρημα για ένα οκτάμινο, έφυγαν στη Γερμανία, στην Ολλανδία και στη Γαλλία μια κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Ψάξαν το Βαγγέλη Παπαθανασίου,
0: ναι,
1: να τους βοηθήσει να κάνουν μια παραγωγή έξω, η οποία για διάφορα αίτια δεν έγινε. Και ξαναπίσω το μυαλό του όμως το είχε την ηλεκτρική λάμπη.
0: Ναι. Ναι, ναι. Ροκάς δηλαδή, κανονικός.
1: Ναι, γιατί αυτό που έχω πάρα πολύ και καθαρά στο μυαλό μου είναι ότι ενώ η εκδίκηση έγινε το 1978, εγώ ήρθα σε επαφή μαζί του και γνωριστήκαμε και ήταν από τους δασκάλους μου σε ό,τι και να έκανα, με όχι έμφαση από τη δικιά του την άποψη, με αντιμετώπιζε σαν νήσιο προσίσω, επειδή άκουγα πάρα πολύ μουσική και είχα και έχω δηλαδή αρκετά πράγματα,
0: ναι.
1: Τον άκουσα να μου τραγουδάει Bob Dylan, εκπληκτικά.
0: Ναι.
1: Εκπληκτικά. Και μου έλεγε, είδες ένας τραγουδιστής που δεν είναι τραγουδιστής, δηλαδή μου, με την έννοια του όρου,
0: ναι,
1: αλλά είναι ψυχή όμως όταν τραγουδάει και η σημασία έχει το ότι έλεγε ο Dylan.
0: Βέβαια. Η μορφή, ο συνδυασμός του στίχου με τη μουσική, ο τρόπος της εκφοράς που δεν ήταν ο καλύτερος από πλευράς τεχνικής, ας πούμε, αλλά ήταν η αλήθεια του.
1: Ναι, και επίσης από τους αγαπημένους του τραγουδιστές,
0: ναι,
1: που συζητούσαμε και συμφωνούσαμε, είναι ο Ιρλανδός, ο Βαν, έτσι για
0: ο κορυφαίος, βέβαια.
1: Εγώ του έλεγα ότι τον θεωρώ από τους κορυφαίους του αιώνα και μου έλεγε, ο Ιρλανδός μου λέει είναι τόσο απόκοσμος, μου τον είδες, δεν δίνει συμμετέχεις, δεν βγαίνει ούτε σε εφημερίδες, ούτε στο Rolling Stone, στο περιοδικό, ούτε. Ενώ είναι άποψη ζωής αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το αστείο είναι πιο ότι ο πατέρας του Βαν Μόρισον ήταν χασάπης και το ίδιο και του Νίκου. Έτσι.
0: Άστα καλά, ναι, ναι.
1: Ο μπαμπάς, ναι.
0: Αλλά η κόρη του Μόρισον ήταν μουσικός όμως, ε.
1: Η κόρη του Μόρισον ήταν και η ίδια.
0: Είναι,
1: έτσι πάρα πολύ καλή μου.
0: Ναι. Θα ήθελα να

0: μας ζωντανέψεις λίγο, γιατί υπάρχουν μερικά πρόσωπα που δεν είναι τόσο γνωστά στους νεότερους, που όμως υπήρξαν, θα λέγαμε, έναν τρόπο έτσι λίγο μυθικά για κάποιους ανθρώπους. Πάνω, δηλαδή αυτές οι συνευρές αυτών των κορυφαίων σολίστ που βρεθήκανε, παράλληλη εποχή ήταν και ο Σπάθας με τους Σόκρατες κλπ. Όλο αυτό το ρεύμα, όλη αυτή η κατάσταση, τον Νίκο τον βρίσκει μέσα, έτσι, δηλαδή είναι μέσα σε αυτό το πράγμα.
1: Φυσικά, και με μια εναλλακτική άποψη, ο Νίκος είχε τη μαγική ικανότητα να ανακατεύει πολλές κουλτούρες μουσικές,
0: ναι,
1: στην κατάλληλη δοσολογία ίσως,
0: ναι, ναι,
1: και έχοντας σαν παραγωγή πάντα ένα αποτέλεσμα που δεν ήταν εύκολο ως άκουσμα στην αρχή,
0: ναι,
1: θα έλεγα αιρετικό, αλλά με εξαιρετική αισθητική, αφήνοντας δύσκολα κάποιο μουσικόφιλο αδιάφορο.
0: Ναι.
1: Η όλη μαγεία του Νίκου δηλαδή ήταν αυτό, ότι ήταν τόσο ανοιχτόμυαλος, όπου τα ανακάτευε αυτά όλα. Δηλαδή νομίζω ότι ο Νίκος έπαιξε πρώτος τα ελληνικά στοιχεία, τα κιθαριστικά, κάνοντας τα κιθαριστικά με τα power chord, δηλαδή με τις πέμπτες. Είναι χαρακτηριστικό αυτό και το είδα και το έζησα και εγώ σε ένα τραγούδι, δηλαδή, που θα μπόραγε ένας λαϊκός ενορχιστρωτής το να συμπεριλάβει 6 χορδίες ή 7, ο Παπάθλου θα με το ζόρι θα βάζει τις 4 και αυτές περισσότερες ήταν άφηλες, ούτε μαζόρι ούτε μινόρι, power chord δηλαδή, για να έχει την δυνατότητα και την άνεση για να χρωματίσει τραγουδώντας όπως ήθελε ο ίδιος.
0: Ναι, βέβαια. Έδινε στη φωνή πολύ έμφαση, στους χρωματισμούς όπως λες πολύ, αλλά αυτό που αφήνει σαν στίγμα δεν είναι και έτσι μια μορφοποίηση ενός τοπίου ηλεκτροκο-ροκ με παράδοση, με λαϊκότητα που υπογράφει από κάτω ο Νίκος Παπάζογλου.
1: Βέβαια.
0: Με ψυχεδέλεια λίγο, ας πούμε.
1: Όλο αυτό. Δεν λίγο, το όλο ιδιαίτερο του όλου team αυτού ήταν ότι ήταν φίλοι καταρχήν.
0: Ναι.
1: Και ύστερα αρχίσαν και ψαχνότανε μουσικά, ας κάνουμε αυτό, ας πειραματιστούμε με αυτό, ας ναι, κάνουμε ρυθμικά αυτό. Δηλαδή εγώ έτυχα και είδα και στο στούντιο απίστευτες στιγμές.
0: Ναι, ναι. Πες μας έτσι κάνα δυο χαρακτηριστικά. Μετέφερε μας λίγο την ενέργεια εκεί, πόσο, με λόγια όσο μπορείς.
1: Τι γινόταν. Ο Νίκος ο Καπηλίνης, που τον θεωρώ από τους κορυφαίους.
0: Καλά, βέβαια.
1: Ως δράμε. Όπου του είχε τόση εμπιστοσύνη ο Παπάζογλου, που του έλεγε το κομμάτι είναι αυτό. Άκου το τη μελωδία να σου τραγουδήσω και το χτίζει ο άλλος εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Τώρα με το συγχωρεμένο τον Αραβατζή που είχε το Δημητρό, ο ηλεκτρικός του κιθάρι, ένα παιδί εξαιρετικά χαρισματικό,
0: ναι,
1: όπου δεν σπούδασε ούτε μουσική ούτε. Ροκ έπαιζε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Μια φάτσα μυστήρια, Ray Davis, ξέρω εγώ, από τους Kings.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Ξένο συνδυασμό στο πώς έστεινε το όργανο και έπαιζε σαν τον Eddie Van Allen για την εποχή. Ναι. Εκείνη ήταν πολύ μπροστά δηλαδή όλα αυτά.
0: Με πυρήνα τον Παπάζογλου, έτσι.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: το αγροτικό, ναι. Ήταν το αγροτικό τότε που ήταν. Ναι, βέβαια.
1: Ήταν.
0: Δώσε μας έτσι, πες μας μερικά ονόματα ακόμη έτσι, με τέτοια μεγέθη. Αυτά τα... Σταρόβας, έτσι, ναι.
1: Σταρόβας, κιθαρίστας, ναι. Δεύτερος μουσικός. Ο Δημήτρης.
0: Ο Σταρόβας, ξέρω, ναι, ξεκίνησε.
1: Μεγάλος μουσικός.
0: Ναι.
1: Μεγάλος μουσικός.
0: Πες μας ακόμα δύο-τρεις έτσι που πλαισιώνουν από τον Παπάζογλου στην παρέα εκεί, ας πούμε.
1: Πετζίκης.
0: Ο Πετζίκης, ναι.
1: Κορυφαίος. Ίσως από τους πιο αδικημένους μουσικούς της πόλης είναι ο Γιώργος. Ναι, ο Γιώργος θα μου πεις, έκανε ένα στούντιο που όλοι γράψαν εκεί μέσα. Έτσι το Μαγνάνιμος.
0: Ναι.
1: Κάνει σημαντικές δουλειές.
0: Θεσσαλονίκη στα πολύ πάνω της, έτσι.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί θέλουμε να το φανταστούμε όλο αυτό. Η εκπομπή λέγεται η δική μας πόλη και αφορά και πόλεις κυρίως. Και ο Νίκος ήταν ένα μεγαλείο για τη Θεσσαλονίκη. Την διαμόρφωσε και τον διαμόρφωσε. Και τα δύο δηλαδή. Γιατί στρόφος όπως θες πες. Σε έναν βαθμό έγινε αυτό.
1: Έτσι έγινε. Ο Νίκος σημάδεψε πολλούς ανθρώπους και μουσικούς της δικιάς μας της γενιάς.
0: Ναι, έτσι. Ναι, βέβαια.
1: Αλλά και βαθύτερα, όχι μόνο προς τη μουσική άποψη, αλλά και την αλλακτική στάση της ζωής μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το
0: ναι, ναι.
1: αντιστάρ στάτους που είχε ο ναι. αντισυστημικός ήταν επί της ουσίας αντισυστημικός.
0: Με εκτόπισμα όμως.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, βέβαια. Καλλιτεχνικό, αλλά θέλω πριν κλείσουμε να μας πεις λίγο και για αυτούς που βοήθησε λίγο, δηλαδή έτσι μια-δυο κουβέντες για τους Θεσσαλονικείς, έτσι, τη δική σου άποψη σήμερα πώς το βλέπεις.
1: Δεν υπάρχουν πια άνθρωποι με το ανοιχτό μυαλό που είχε ο Νίκος,
0: ναι.
1: και με την άνεση και με τη μεγαλοκαρδία, θα έλεγα εγώ, το να βοηθάει ναι. κάτι που νόμιζε ότι είναι άξιον για να κοινοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο Νίκος είναι πίσω από την παραγωγή του πρώτου άλμπου του Θανάση Παπακοσταντίνου,
0: ναι,
1: η
0: ναι.
1: Αγία.
0: Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Και πολλών άλλων σημαντικών που σήμερα έχουν κάνει διαδρομή. Ναι.
1: Ο Νίκος είναι πίσω από το Σοκράτη, για ναι. το Μάλαμα.
0: Βέβαια. Τον Ορφέα τον Περίδη.
1: Από τον Ορφέα.
0: Το Ζήκα.
1: Από διάφορους Θεσσαλονικείς που τους βοήθησε εδώ.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή, μέσα στα όρια της αναζήτησής του, δηλαδή αν σκεφτείς και τις μικρές περιπλανήσεις
0: από την ΚΟΕ, το συγκρότημα από την ΚΟΕ, έτσι.
1: Αυτός τους ανακάλυψε και τους έκανε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο.

0: Και έρχεται μια στιγμή στα 1977 όπου θα λέγαμε το άστρο του Παπάζογλου αρχίζει να φωτίζεται και να λάμπει σιγά σιγά. Νεαρός τότε ο Νίκος Παπάζογλου, παίρνει ένα μήνυμα από τον Διονύση Σαββόπουλο, καθώς το Θέατρο Τέχνης έχει παραγγείλει στο συνθέτη, το Σαββόπουλο δηλαδή, να φτιάξει μουσική για τους Αχαρνείς. Ο Σαββόπουλος την παράσταση αυτή την παίζει στην Πλάκα, την παρουσιάζει στην Πλάκα και φέρνει τον νεαρό τότε από τη Θεσσαλονίκη Νίκο να συμμετάσχει στη χοροδία. Είναι ένας καθοριστικό σημείο για την πορεία του Παπάζογλου, γιατί τον βάζει καθαρά στον κόσμο του τραγουδιού, τον κόσμο της συνέπειας και του, γιατί όχι, επαγγελματισμού. Θέλω να ακούσουμε μια μικρή περιγραφή, το πώς περιγράφει ο ίδιος αυτή την πρόσκληση σε μια συνέντευξή του στην Κρυστάλλια Πατούλη. Η συνεργασία με τον Σαββόπουλο στους Αχαρνείς ήταν κομβικό σημείο της ζωής μου και της καριέρας μου. Με τον Διονύση αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Τον θαυμάζω, τον αγαπώ. Είμαι μαζί του σε ό,τι κάνει. Είναι ο πρώτος που μου έδωσε μια φιλική καρπαζιά και μου είπε «Μάγκα, είσαι σε καλό δρόμο». Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι από τους Αχαρνείς, ένα υπέροχο τραγούδι με τον Νίκο Παπάζογλου.
1: Διάλειμμα, στείλε το τραγούδι στο πόδι σου.

0: Και βέβαια ένας άνθρωπος που ήταν πλέον απαραίτητος να μας μιλήσει για τον Νίκο Παπάζογλου, για διάφορους και πολλούς λόγους ήδη έχουμε μιλήσει κάπως για αυτά τα πράγματα, θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, είναι ο αγαπημένος σε όλους μας Διονύσης Σαββόπουλος. Κύριε Σαββόπουλε, γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας απόψε.
1: Να είστε καλά.
0: Ωραία. Θα θέλαμε, αν μπορείτε, να μας μιλήσετε για τον Νίκο Παπάζογλου, να μας πείτε τι θυμάστε, τι... Ξέρουμε ότι τον έχετε βοηθήσει πάρα πολύ, το έχει πει και ο ίδιος πολύ αυτό. Σας έχει γράψει για σας πολύ ωραία λόγια. Θυμίστε μας λοιπόν και εσείς τη σχέση σας μαζί του.
1: Η πρώτη φορά ήρθε στη γειτονιά μας, μικρά παιδιά ήμασταν δηλαδή, για να επισκεφτεί τα ξαδερφάκια του, τους Χασικίογλου, που ήταν γειτονόπουλά μου. Είδε τη γειτονιά στους τοίχους γραμμένο παντού το ακτικόλεξο α, ω, ζ, αόζ. Και ρώτησε τα ξαδερφάκια του, ποιος θα γράφει αυτά, να εκείνος ο ψηλός με τα γυαλιά, και δείξανε εμένα. Ναι. Έρχεται κοντά μου και με εκείνη την διακριτική και ευγενική φωνή του με ρωτά τι θα πει ΕΟΣ, και εγώ με ύφος του απαντώ «Επαναστάτε οδού Ζάνα». Συνέχισε να με κοιτάει έτσι με ενδιαφέρον και χαμογελαστός.
0: Ναι.
1: Καλά, ερχόταν πολλές φορές στη γειτονιά, αυτός έμεινε στο διοικητήριο, δεν ήταν κοντά μας, αλλά επισκεπτόταν τα ξαδερφάκια του, όπως σας είπα. Μετά μεγαλώνοντας, τραγουδούσε ξένο ρεπερτόριο με διάφορα συγκροτήματα στο Αριγκάτο, στη Χαβάη, και για ένα διάστημα ήταν τραγουδιστής των Olympians, σε μια περίοδο που, όπως έμαθα μετά, ήταν η περίοδος που είχε πάει για να κάνει τη στρατιωτική του θητεία ο Πασχάλης Αρβανιτίδης.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
1: Όταν αντικατιστούσε ο Νίκος πάρα πολύ ωραία. Τραγουδούσε ωραιότατα κομμάτια του ξένου ρεπερτορίου τότε, αγγλοσαξονικά δηλαδή κυρίως.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε τώρα, κάποια στιγμή, το 75 ή 76 αν θυμάμαι καλά, είχαμε με την Άσπα νοικιάσει ένα σπίτι στη Σκύρο για το καλοκαίρι μαζί με την οικογένεια του Γιώργου του Κοντογιάννη, του ερευνητή και δημοσιογράφου.
0: Το κιθαρίστα με το συγκρότημα της ρεμπέτικης πρώτης κομπανίας.
1: Μπαγλαμά,
0: Μπαγλαμά και
1: Και κατασκευαστής οργάνων, είναι πολύ ειδικός.
0: Ναι, ο Γιώργος είναι.
1: Σε περιπτώσει, παραθερίζαμε εκεί πέρα με τα παιδιά μας τα τέτοια και ήρθε επίσκεψη ο Νίκος με τη Βαρβάρα.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιά τον λατρέψανε, γιατί ήταν πολύ κάθος με τα παιδιά ο Νίκος. Και τέλος πάντων, ένα από τα βράδια εκείνα, καθισμένη στην αμμωδιά, ξέρετε τη γνωστή συνήθεια, ανάρρης φωτιά, και κάπου έρχεται μια κιθάρα και ο καθένας λέει από ένα τραγούδι γύρω από την πυρά, καρπουζάκι, έτσι. Ο Νίκος πήρε την κιθάρα και μας έπαιξε, πρώτη φορά τον άκουγα, ένα-δυο ωραιότατα λαϊκά τραγούδια.
0: Ναι.
1: Αυτά του Καζαντζίδη, του Γαβαλά. Μα πάρα πολύ ωραία. Τι να σας πω.
0: Ναι.
1: Εγώ δηλαδή εξασιάστηκα με αυτή την ερμηνεία.
0: Ναι.
1: Και την ίδια χρονιά, αν θυμάμαι καλά, που είχα κάνει τους Σαχαρνείς, αλλά δεν ανέβηκαν στο θέατρο.
0: Λίγο μετά το κάνατε, το 77 τους Σαχαρνείς.
1: Σε δίσκο.
0: Α, σε δίσκο.
1: Ναι. Γύθηκε όμως το 76.
0: Ναι.
1: Η παρουσίασή τους από μένα, γιατί στο θέατρο δεν ανέβηκε, δεν τα βρήκαμε με τον Μακαρίτη, τον δάσκαλο.
0: Ναι.
1: Εγώ παρουσίασα τη δουλειά μου αυτή σε μια μπουάτ που λεγόταν Ο Ρήγας.
0: Ο Ρήγας, ναι, βέβαια, γνωστή μπουάτ.
1: Είναι στην Πλάκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα, φτιάχνοντας την ομάδα που θα τραγουδούσε, Σαχαρνής, απευθύνθηκα στον Νίκο πρώτα-πρώτα. Ο οποίος ήρθε ο άνθρωπος από την Αθήνα με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση να βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Και πήραμε και άλλα παιδιά εξαιρετικά που τότε ήταν πρωτοεμφανιζόμενα.
0: Ναι.
1: Ο Σάκης Μπουλάς, ο Κατσιμίχας ο Πάνος, ο Ζιόγαλας, ο Ιούγκος, ο Μανώλης ο Ρασούλης. Ξεχνάω κάποιους και να με συγχωρούν. Καλά, ήταν μια πηγή.
0: Νομίζω τους είπατε σχεδόν.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Χοροδία ήταν αυτή όλοι, έτσι. Μια...
1: Χοροδία, αλλά είχαν και μέρη σολιστικά ο καθένας.
0: Βέβαια.
1: Αυτός που έλαμψε στην παράσταση τότε ήταν ο Νίκος.
0: Ναι.
1: Και συγκεκριμένα με την παράβαση από τους Σαχαρνείς.
0: Ναι.
1: Αυτό το σε γιορτινό αγώνισμα παίζανε τις ομάδες. Μούσα, καρβού, ναρού και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια, το αριστούργημα αυτό.
1: Ωραία. Παίξαμε μαζί, παίξαμε και την άλλη χρονιά, κάναμε και περιοδεία. Μετά ο Νίκος, όχι μετά, Λάθος. Εκείνη λοιπόν την εποχή με, το, με τους Αχανείς, όταν τελείωνε η παράσταση, κατεβαίναμε στην παρακείμενη ταβέρνα του Σαΐτα.
0: Ναι.
1: Μια υπόγα.
0: Η γνωστό υπόγειο αυτό, ναι, ναι.
1: Υπόγειο, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και τρώγαμε όλοι εκεί οι Αχανείς και όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, μετά το φαγητό πιάναμε το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και τραγούδισαμε τραγούδια, όχι δικά μου, άλλα κανονικά τραγούδια. Λαϊκά ή συγκινήσεως. Έτσι. Και κάποια στιγμή, όπου ήταν βέβαια πάλι πρωταγωνιστούσε ο Νίκος, mm. είχε πολύ ιδιαίτερη, καταλάβατε, φωνή, είχε κάτι το μοναδικό. Λοιπόν, ο Μανώλης Αρασούλης μου έφερε εκείνο τον καιρό κάποια τραγούδια που είχε γράψει με τον Νίκο τον Ξηδάκη.
0: Mm.
1: Θαυμάσια τραγούδια. Εξαιρετικά, ένα και ένα. Mm. Λοιπόν, λέω, παιδιά, ανέλαβα να κάνω την παραγωγή. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον Νίκο, να τραγουδήσει ο Νίκος, ο οποίος συν της άλλης υπήρξε και κατσαβιδάκιας. Έφτιαξε στούντιο ολόκληρο. Ήταν πάρα πολύ...
0: Με τα χέρια του.
1: Ήταν μερακλής πάρα πολύ στα θέματα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Είχε φτιάξει ένα ωραιότατο στούντιο, το οποίο το ονομάσαμε μάλιστα το Αγροτικόν.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εκεί που το έφτιαξε τότε ήταν ακόμη η φύσης.
0: Αγρή.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κάναμε, έτσι έγινε η εκδίκηση της Γυφτιάς. Με πρωταγωνιστή τον Νίκο και με όλα εκείνα τα ωραία τραγούδια.
0: Και άφησε εποχή βέβαια. Ναι.
1: Άφησε εποχή, ασφαλώς. Και ο Νίκος συνέχισε πια τη δική του καριέρα με το δικό του ελληνικό ρεπερτόριο. Έγραφε και ο ίδιος θαυμάσια τραγούδια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ήθελε τον Αύγουστο, έγραψε πάρα πολλά τραγούδια.
0: Τον Υδροχό, πολλά. Ναι.
1: Τον Υδροχό, βέβαια. Λοιπόν, και δούλεψε, έκανε συναυλίες. Εμείς παίξαμε πάλι μαζί με τον Νίκο στον Κεραμικό το 2002 στο πρόγραμμα που λεγόταν «Σε γιορτινό αγώνισμα». Το είχαμε πάρει από τους Αχαρνείς. Παίξαμε μαζί στον Κεραμικό, μαζί με τους Λεμιστέρ Δε Βουά Μπουλγκέρι που είχαμε φέρει τη χοροδία από τη Βουλγαρία.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά, ναι.
1: Αφικτική χοροδία.
0: Αν θυμάστε, είχαμε έρθει εκεί με τον Λεωνίδα Κύρκο και σας είχαμε ακούσει και είχα κάνει.
1: Με τον Λεωνίδα,
0: μια...
1: ναι.
0: Και είχαμε κάνει και μια εκπομπή. Και όταν ήρθαμε στα καμαρίνια για να σας βρω εκεί με τον Νίκο που ήσασταν, μου λέει ο Νίκος με πολύ σεβασμό, έτσι με το χρώμα που το πρόσωπό του κοκκίνιζε λίγο όταν μιλούσε καμιά φορά με σεβασμό, μου λέει το Διονύση να πεις, το Διονύση είναι να το κάνουμε κλπ. Δηλαδή με μια ζεστασιά.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Αυτό, ναι.
1: Καλά, ο Νίκος. Λοιπόν. Παίξαμε μαζί στο, εκεί το 2002 και το 2003 το ξαναπαίξαμε στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: για μία σεζόν. Ναι, ο Νίκος συνέχισε τη δουλειά του, δεν βλεπόμασταν τόσο συχνά, εκείνος είχε έδρα τη Θεσσαλονίκη και εγώ βέβαια την Αθήνα από χρόνια.
0: Ναι.
1: Ως που έμαθα ότι πεθαίνει ο Νίκος.
0: Απίστευτο, ναι.
1: Αλλά, και πότε, ως που να ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Είχε βγει πια από το νοσοκομείο και ήταν ο άνθρωπος σπίτι του.
0: Ναι.
1: Με δέχθηκε η Βαρβάρα, μπες μέσα, λέει, μπες είναι. Ήταν εξαπλωμένος, ήταν κάτισχνος.
0: Mm.
1: Είχε δεμένο πάντα το μαντιλάκι, εκείνη την μπαντάνα στο λαιμό.
0: Το κόκκινο εκείνο.
1: Και είχε κλειστά εκείνα τα ωραία βαριά του βλέφαρα. Κάθισα δίπλα του, του μίλησα και του θύμισα εκείνο το περιστατικό των παιδικών μας χρόνων που ήρθε στην οδό Ζάνα και είπε τι θα πει ΕΟΣ και εγώ του είπα «Επαναστάτε οδού Ζάνα».
0: Mm-hmm.
1: Και ενώ το πρόσωπό του ήταν κάπως ανέκφαστο, κοιμότανε, ήταν σε κόμμα κάτι τέτοιο, χαμογέλασε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μιλούσε, χαμογέλασε.
0: Άκουσε,
1: δεν το ξεχνώ αυτό.
0: Ο Διονύσης Αβόπουλος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος επίσης άνοιξε μια άλλη μεγάλη πόρτα και μια ολόκληρη εποχή, θα λέγαμε, όχι μόνο στον Νίκο Παπάζουγλου αλλά και στο ελληνικό τραγούδι, κάνοντας τον παραγωγό σε δύο δουλειές οι οποίες ήταν πολύ ιδιαίτερες. Δηλαδή είχαν ιδιαίτερες μουσικές του Νίκου Ξηδάκη, ιδιαίτερο στίχο, θα λέγαμε εδώ, του Μανώλη Ρασούλη κυρίως, ιδιαίτερο μουσικό χαρακτήρα αυτές οι δουλειές. Πρόκειται για την εποχή της εκδίκησης της Γυφτιάς, εκδίκηση της Γυφτιάς ήταν ο δίσκος, στα 1978, αλλά και στα Δήθεν, το 1979. Δύο δίσκοι που αγαπήθηκαν και ακούστηκαν και από πολλούς νέους ανθρώπους, δηλαδή θα λέγαμε με έναν τρόπο το λαϊκό τραγούδι άνοιξε λίγο την πύλη του για να φτάσει, να φτάσουν στα σπίτια νεότερων ανθρώπων, στα μαγαζάκια, στα μπαράκια κλπ. Στα Δήθεν παίζει μπουζούκι ο Χρήστος Νικολόπουλος. Όπως σας είπα, ήταν η παραγωγή του Σαββόπουλου, αλλά οι δουλειές αυτές γράφτηκαν, όπως και πολλές άλλες δουλειές που άνοιξαν δρόμο σε πολλούς δημιουργούς, συνθέτες που σήμερα πια είναι γνωστοί, τραγουδιώνται και είναι ευρέως στα μαγαζιά, βρίσκονται και παίζουν και πορεύονται. Ξεκίνησαν όμως όλοι αυτοί, πολλοί από αυτούς, στο Αγροτικό. Το στούντιο του Νίκου Παπάζογλου, που έχει γράψει μια μοναδική ιστορία, δεν ήταν απλά ένα στούντιο, ήταν ένας χώρος παραγωγής ιδεών, ένας χώρος ανταλλαγής μουσικών σκέψεων, προτάσεων και συνθέσεων, ένας χώρος που ο Νίκος Παπάζογλου πέρασε άπειρες ώρες μέσα εκεί, προσπαθώντας να φτιάξει το καλύτερο αποτέλεσμα για τον κάθε επισκέπτη, παύλα δημιουργό, σαν να ήταν όλα αυτά δικά του χρήσιμα, πολύτιμα πραγματάκια που έπρεπε να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο και πιο λεπτεπίλεπτο τρόπο. Αυτή είναι η χαρισματική πλευρά του Νίκου Παπάζογλου, ότι δεν άφηνε τίποτα στην τύχη του, ότι θέργεψε με την παρουσία του και με την δημιουργικότητά του νέα παιδιά και έσωσε, θα λέγαμε, μέσα και μέσα από το Αγροτικό, τραγούδια διαμάντια κυριολεκτικά. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και άλλα από αυτά.

Και βέβαια όλα αυτά που σας λέω δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν αν δεν υπήρχε από πίσω μια παρακαταθήκη, ένα κεφάλαιο λαϊκού τραγουδιού, ένα πολυταξιδεμένο πρόσωπο στα νησιά που ήταν ο Νίκος Παπάζογλου και μια λατρεία σε σημαντικούς Έλληνες τραγουδιστές του λαϊκού και του ρεμπέτικου τραγουδιού. Ένας από αυτούς φυσικά ήταν ο περίφημος για τους αμανέδες του, για τις ερμηνείες του μέχρι την πολύ μεγάλη ηλικία, απίστευτη φωνή, ήταν ο Κώστας Ρούκουνας. Πάμε λοιπόν με το τραγούδι αυτό λίγο στα νησιά μας.

0: όλοι οι φίλοι, όλοι οι φίλοι του Παπάζογλου, οι καλλιτέχνες, οι συγγραφείς κλπ. Με πολύ χαρά μιλούν στην εκπομπή μας σήμερα και με μεράκι και με κέφι για την προσωπικότητα του Νίκου Παπάζογλου. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει από τη σημερινή εκπομπή, από το σημερινό αφιέρωμα της εκπομπής μας, της δικής μας πόλης, όπως λέγεται η εκπομπή μας, από τη Φωνή της Ελλάδας, δεν θα μπορούσε να λείψει ο επιχρόνια σταθερός συνεργάτης σολίστας του Μπουζουκιού, του Νίκου Παπάζογλου, Παναγιώτης Κουτσούρας. Παναγιώτη Κουτσούρα, σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και θέλουμε να μας πεις και εσύ τη δική σου οπτική, πώς μετά από κάποια χρόνια τι έχεις αποτιμήσει από τη συνεργασία αυτή με τον Νίκο Παπάζογλου, να μας μιλήσεις λίγο για τις σχέσεις του με την πόλη, τη Θεσσαλονίκη, τους απλούς ανθρώπους, τα στέκια, τα μαγαζιά. Ο Νίκος τραγούδησε τους δρόμους, τραγούδησε τη θάλασσα, τραγούδησε. Πες μας, η δική σου ματιά στα πράγματα, γνωρίζουμε ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Γεια σου Θέμη.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Πάρα πολλά χρόνια ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου είναι ο Νίκος Παπάζογλου. Mm-hmm.
0: 25.
1: Είμαστε, ναι, 25 συναπτά έτη.
0: Συναπτά, ναι, ναι. Είσαι ο κατεξοχήν συνοδοιπόρος, έτσι.
1: Ναι.
0: Με το βαλιτσάκι και στο δρόμο, ας πούμε.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος ήταν ταξίδι, καταρχήν.
0: Βέβαια.
1: Ταξιδεύαμε συνέχεια. Mm-hmm. Καταρχήν θα πω ότι δεν υπάρχει ελληνικό νησί ή ελληνική πόλη που να μην θυμάται στην αυλία του Παπάζογλου.
0: Ναι.
1: Ήταν, έχουμε γυρίσει σχεδόν όλα τα νησιά.
0: Ναι.
1: Και όλες τις μεγάλες πόλεις, όλες τις πόλεις, δεν μπορώ να φανταστώ κάποια πόλη που να μην έχουμε πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε διαρκώς σε μια μετακίνηση.
0: Ναι.
1: Τώρα ο Νίκος είχε τέσσερα μεγάλα κομμάτια της προσωπικότητας που ίσως κάποιοι δεν τα ξέρουν.
0: Ναι.
1: Ένα οι συναυλίες. Δεύτερο ήταν το αγροτικό στούντιο.
0: Το στούντιο, βέβαια.
1: Όπου ηχογραφούνταν μέσα δουλειές του Νίκου, δουλειές άλλων, ένα φυτόριο εκεί πέρα.
0: Ναι. Με πολυετή δράση και μοναδική αποτύπωση πραγμάτων, έτσι.
1: Ναι. Το τρίτο ήταν η ιστιοπλοεία. Και το τέταρτο ήταν η αεροπλοεία. Ο Νίκος ήταν χειριστής αεροσκάφους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μόνο στο τέταρτο δεν τον ακολουθούσα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω μπει ποτέ στο αεροπλάνο του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην ιστιοπλοεία ήμασταν μια ιστιοπλοϊκή ομάδα που παίρναμε μέρος και σε ναυταρχηδικούς αγώνες.
0: Α, ναι.
1: Ναι, έχουμε πάει σε διεθνείς αγώνες και με πολύ καλές διακρίσεις μάλιστα.
0: Ναι, γυμνασμένη στη οπλόη και το βράδυ στη μουσική σκηνή, έτσι.
1: Ακριβώς, όποτε είχαμε χρόνο δηλαδή, ήμασταν μέσα στο καράβι.
0: Νομίζω ότι κοιμόσασταν και λίγο μέσα, έτσι δεν είναι.
1: Υπήρχε καιρός που ήμασταν για ίσως και μήνα μέσα στον Ίκαρο, έτσι λεγόταν το σκάφος.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Τι να πρωτοπώ, τι να...
0: Κοίταξε, εγώ θέλω να μας πεις λίγο, ας πούμε, για τον απλό άνθρωπο Νίκο Παπάζογλου, αυτόν που ακούμπαγε δίπλα στο λαϊκό άνθρωπο και έπαιρνε την έμπνευση, που άκουγε τους ανθρώπους, που στεκότανε, είχε μια ιδιαίτερη αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους. Και βεβαίως αντίστοιχα το λαϊκό τραγούδι, το ρεμπέτικο, όλα αυτά, έτσι εννοείται. Αλλά αυτή η πλευρά του Νίκου Παπάζογλου, η πλευρά της ζεστασιάς, του ακουμπίσματος πάνω στα απλά μαγαζάκια, στους απλούς ανθρώπους στην πόλη, στην πόλη της Θεσσαλονίκης δηλαδή, κυρίως, έτσι. Νομίζω ότι είναι μια πλευρά που εσύ την έχει ζήσει ιδιαίτερα. Και αυτή η πλευρά είναι κάτι που πρέπει να το πούμε, να τη φωτίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Γιατί πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν τον Νίκο μόνο από τη μουσική σκηνή, με ένα μαντιλάκι και ένα πουκάμισο μπλε, και το φαντάζονται λίγο, ας πούμε, ως ένα εκτελεστή που κάνει τη δουλειά του και ταξιδεύει γενικώς. Δεν είναι μόνο αυτό, βέβαια.
1: Ναι. Καταρχήν ο Νίκος δεν ήταν και τόσο απλός άνθρωπος. Ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα για τη Θεσσαλονίκη. Ένας άνθρωπος πολυπράγμων, ασχολιόταν με πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολύ σοβαρά.
0: Ναι, ήταν μια σχετική ιδιοφυΐα, δηλαδή, με έναν τρόπο. Ήταν πολυεπίπεδη, έτσι.
1: Ο Νίκος ήταν μια υπολογιστική μηχανή, απίστευτη. Επίσης ήταν ένας πάρα πολύ καλός δάσκαλος. Ο Νίκος, για αυτούς που ήταν κοντά του, ήταν πάρα πολύ καλός δάσκαλος. Ήξερε να διδάσκει με τον δικό του τρόπο και σε πάρα πολλούς τομείς, όχι μόνο στη μουσική.
0: Ναι.
1: Σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής.
0: Μα ο Νίκος ήταν, Παναγιώτη, ήταν ένας άνθρωπος που συσπήρωνε γύρω του πολύ σημαντικούς ανθρώπους, που άνοιγε δρόμους, που έβαζε στη φαντασία του καθενός τι μπορεί να κάνει και να δώσει τον καλύτερο εαυτό του. Ήταν ένας εμψυχωτής.
1: Ναι. Ήξερε να σε εμψυχώνει, ήξερε να σε ανεβάζει και ήξερε επίσης να σε κρατάει λίγο, να σε κρατάει και σε τάξη. Πάρα πολύ σημαντική.
0: Με το κοφτερό μυαλό του, έτσι.
1: Με το κοφτερό μυαλό του, βεβαίως. Τώρα, θέλω να πω ότι η περιοδία στην Ελλάδα είναι γνωστή, είναι απίστευτη, ας πούμε, που το πολυγύρισμα που κάναμε. Θέλω να σταθώ σε μερικές συναυλίες του εξωτερικού.
0: Βέβαια, αυτό το θέλουμε πολύ να μας το πεις.
1: Χθες ένας άνθρωπος μου θύμισε μία συναυλία στο Βερολίνο, σε ένα έθνικ φεστιβάλ. Δεν θυμάμαι καλά ημερομηνίες, αλλά πρέπει να ήταν γύρω στο 1996.
0: Ναι.
1: Όπου βρεθήκαμε στο Βερολίνο σε ένα απίστευτο φεστιβάλ με από όλες τις χώρες του κόσμου. Επίσης, θυμάμαι πάρα πολύ την Κύπρο, πηγαίναμε πάρα πολύ συχνά. Έχουμε γυρίσει όλη την Κύπρο κομμάτι-κομμάτι.
0: Και παίζατε πού, σε τι χώρους εκεί?
1: Στην Κύπρο, στη Λευκοσία, παίζαμε σε ένα χώρο ο οποίος ήταν σχεδόν επάνω στην πράσινη γραμμή.
0: Α, μάλιστα.
1: Λεγόταν Επεαπτερόεντα. Και θυμάμαι τουρκικά περίπολα ακριβώς έξω από το μαγαζί. Συγκλονιστικές εμπειρίες. Θυμάμαι πάρα πολύ μία συναυλία στο Αμβούργο. Το 1993 πρέπει να ήταν. Ήταν εκείνη η εποχή όπου είχε αναπτυχθεί ένα τεράστιο νεοναζιστικό κίνημα στο Αμβούργο. Και έγινε μια φοβερή εκδήλωση όπου μας φιλοξένησαν στην εκδήλωση η Vanessa Redgrave και ο Ρότζερ Μουρ.
0: Όταν λέει σας φιλοξένησαν,
1: αυτοί ήταν οι οργανωτές. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της συναυλίας είναι ότι ο ένας παρουσίαζε τον επόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Ο ένας καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Και αυτός που μας παρουσίαζε, που έπαιξε
0: μετά από εμάς,
1: ήταν ο Αλ Πατσίνο.
0: Μετά από εσάς?
1: Ναι.
0: Α, μετά από εσάς, μάλιστα. Ο Αλ Πατσίνο, τι έκανε ο Αλ Πατσίνο?
1: Ο Αλ Πατσίνο έκανε ένα μονόπρακτο σε αυτή την εκδήλωση, όπου ο κόσμος το χειροκροτούσε κανένα μισάωρο.
0: Είχε να κάνει με αντιναζιστική, ας πούμε.
1: Ναι, ήταν ένα αντιρατσιστικό φεστιβάλ.
0: Το Αμβούργο έχει μια, από κάτω το υπέδαφος έχει μουσικά πράγματα να πει, έχουν γίνει πράγματα εκεί στο Αμβούργο. Να μας πεις και κάτι για τη Λοξή Φάλαγγα. Τη Λοξή Φάλαγγα ήταν ιστορία μεγάλη, ας πούμε.
1: Η Λοξή Φάλαγγα βγαλμένη από την ιστορία του. Το στρατηγό Επαμεινώντα και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Όχι, για το σχήμα λέω, την ορχήστρα αυτή ήταν με
1: η ορχήστρα,
0: υπόθεση, ναι.
1: Η ιδέα του ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 80.
0: Ναι.
1: και μάλιστα την συζήτησε με μένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς βλέπεις αυτό το...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, εγώ ποιήθηκα τη χαρά με, εννοείται.
0: Ναι.
1: Τα πρώτα χρόνια,
0: ναι,
1: έπαιζε ο Δοκράτης Μάλα μας, πέρασε πάρα πολλοί κόσμος αυτή την ορχήστρα.
0: Ναι, ναι. Μιλάμε για τέλη, για προς το τέλος του 80 τώρα, γιατί...
1: Τέλη 80, τέλη 80 εγώ ξεκίνησα, έτσι, να παίζω,
0: γιατί
1: με τον
0: δεν το έχω στο μυαλό μου. Ναι, ναι, καθαρά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Ωραία, ωραία. Ο Σοκράτης ήταν ένας πολύ καλός κιθαρίστας και ήταν από τους πρώτους που μπήκε στην ιστορία αυτή, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Και τον έβαζε ο Νίκος και έλεγε και μερικά τραγούδια και είχε πάρα πολύ μεγάλη... Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Δεν μου λες, ήταν και ο Μυστακίδης τότε ή αργότερα μπήκε?
1: Ο Μυστακίδης μπήκε αργότερα.
0: Για τον έχουμε στην εκπομπή και τον Μυστακίδη
1: τότε σήμερα. Τότε τη θέση του κιθαρίστα την είχε ο Σοκράτης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που ήταν και πολύ καλός κλασικός κιθαρίστας ο Σοκράτης.
1: Ναι, εξαιρετικός μουσικός σε όλα τα επίπεδα.
0: Νομίζω με τον Μιλιαρέση ήταν μαθητής του Μιλιαρέση, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε η Λεξή Φάλακα έγραψε την ιστορία της, έτσι, Παναγιώτη?
1: Κάπως έτσι.
0: Ωραία. Φτιάχνοντας και έναν ήχο, έτσι, κάνοντας έναν ήχο. Ο ήχος συνεχώς ψαχνόταν, δηλαδή. Αυτό δεν είναι το θέμα μας εδώ τώρα?
1: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ εύστοχο αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Είχε ένα συγκεκριμένο ήχο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος δεν ξέρω, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον μουσικολογικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάποια στιγμή δηλαδή, αν βρεθεί κάποιος να αποτυπώσει κανένα δυο πράγματα για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ναι.

Ακούτε την εκπομπή η δική μας πόλη από το ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Και βέβαια η μέρα που ο Νίκος Παπάζογλου έφυγε από τη ζωή, θέλαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στη μνήμη του, ας πούμε, και σε όλους, να το ακούσουν όλοι αυτοί που, και να το χαρούν όσο γίνεται, να χαρούμε βεβαίως, γίνεται και αυτό, στη μνήμη του Παπάζογλου, τον Νίκο Παπάζογλου. Ο Νίκος Σαρβογινάκης είναι ο τεχνικός της ραδιοφωνίας που είναι μαζί μου και κάνουμε ένα ταξίδι μουσικό, όχι μόνο χρονολογικά, όσο μπορούμε και λίγο χρονολογικά, περισσότερο όμως να δούμε τα αγαπημένα του, να δούμε αυτά που ο ίδιος επιθυμούσε. Να, ακούσαμε λίγο πριν το «Σε καινούργια βάρκα μπήκα», ένα παραδοσιακό τραγούδι που συνήθιζε ο Νίκος να βρίσκεται με Παπάζογλου, να βρίσκεται με τις παρέες και να τραγουδάνε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι με κρασί, με φαγητά. Έχουμε πολλά τέτοια τραπέζια, πολλές τέτοιες συναντήσεις, όπου βεβαίως δίπλα του παίζουν σημαντική μουσική, όπως ο Παναγιώτης ο Κουτσούρας, αλλά εδώ στο συγκεκριμένο τραγούδι μπουζούκι έπαιξε ο περίφημος σολίστας Βαγγέλης Λιόλιος. Θέλω να πω ότι η Λοξή Φάλγα ήταν στη συνέχεια μια σπουδαία συνέχεια για τον Νίκο Παπάζογλου, η ορχήστρα δηλαδή αυτή, αλλά και το κεφάλαιο αγροτικό, που η συμβολή του είναι τεράστια, γιατί όπως λέγαμε και πριν, τραγούδια πολλά όπως «Η Ας Πεύγω», «Μάτια μου» του Περίδη, «Αγία Νοσταλγία» του Θανάση του Κωνσταντίνου, έτσι, «Η Ας Πρόμαυρες Ιστορίες» του Μάλαμα, γραφτήκαν εκεί. Θυμάστε τα τραγούδια, από εκεί ο Σοκράτης θα λέγαμε ότι ξεκίνησε τη δική του τη μεγάλη διαδρομή, του Ζήκα τα τραγούδια. Των Χειμενών Κολυβητών, ο πρώτος δίσκος εκείνος που έγινε, αν θυμάμαι καλά, το 1981 με τον Αργύρη Μπακριτζή και τον τίτλο «Χειμερινοί Κολυβητές», βέβαια, και ένα συγκρότημα και αυτό από τη Θεσσαλονίκη, που συνέβαλε πολύ στο να δημιουργηθεί ένα νέο τοπίο μουσικό που ακούμπησε πολύ την νεολαία με την ευρηματικότητα, με τις ωραίες μελωδίες, με τον έξυπνο στίχο, αλλά και με το χιούμορ. Έτσι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έφτιαξαν μια ολόκληρη κοινότητα, μια ολόκληρη πόλη, όπως συνηθίζω να λέω, μέσα στην πόλη, και ήταν τότε για όλους μας ένα ωραίο παράδειγμα για το πώς μπορούν οι παρέες πια να γράψουν μια ιστορία, για το πώς μπορούν οι μουσικοί να συνομιλήσουν μεταξύ τους δημιουργικά, να παράξουν νέους ήχους κλπ. Όπως σας έχω αφήσει πολλές φορές να εννοηθεί και βεβαίως έχουν αρκετοί άνθρωποι πει, είναι ότι η αγάπη του για τους λαϊκούς μουσικούς δεν θα μπορούσε λοιπόν να λείπει από το σημερινό αφιέρωμα ο μεγάλος μας του ρεμπέτικου τραγουδιού, ο μοναδικός Μάρκος Βαβακάρης. Θέλω να ακούσουμε τώρα μία ζωντανή ηχογράφηση από το Δημοτικό Θέατρο του Βόλου, μια βραδιά που είχε γίνει για τους αδερφούς Μιλάνους. Οι αδερφοί Μιλάνοι ήταν ευληματικές μορφές μέσα στο Βόλο με το μαγαζάκι τους. Προσωπικά έχουμε βρεθεί σε αυτό, γράφοντάς τους για εκπομπή στο ραδιόφωνο τότε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και ζήσαμε πραγματικά μια μοναδική ατμόσφαιρα, με ένα φυσικό ήχο, με ανθρώπους που πηγαίνανε για να ακούσουν και να συμπορευτούν στην ατμόσφαιρα μαζί με τα αδέρφια, μέσα ένα μαγαζάκι με ωραία μεζεδάκια και ωραία κατάσταση. Εκεί λοιπόν ο Νίκος προφανώς είχε περάσει βραδιές. Όταν του ζητήθηκε λοιπόν να συμμετάσχει στην βραδιά προς τιμήν αυτών των αδερφών στο Δημοτικό Θέατρο του Βόλου, με πολύ χαρά βρέθηκε και τραγούδισε ένα ωραίο τραγούδι του Μάρκου που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Και φτάνουμε στα 1984, όπου, όπως μας είπε και Διονύσης Σαββόπουλος, ο Νίκος Παπάζογλου χαράζει την προσωπική του πορεία, φτιάχνει τους δικούς του προσωπικούς δίσκους. Από εκεί ξεκινάει μια άλλη διαδρομή μεγάλη, με πολλή επιτυχία θα λέγαμε, καθώς τα τραγούδια όλα αυτά τραγουδήθηκαν πολύ, έφτασαν παντού και σημάδεψαν επίσης τον ελληνικό τοπίο το τραγουδιστικό. Ο πρώτος δίσκος λοιπόν είναι το Χαράτσι. 9 δικά του τραγούδια, 2 της Βάσου Σαλαγιάννη και ο Μανώλης Ρασούλης σε αυτό το δίσκο. Πάμε να ακούσουμε το Χαράτσι.

0: Και βέβαια από το σημερινό αφιέρωμα στον Νίκο Παπάζογλου δεν θα μπορούσε να λείπει ο Δημήτρης Μιστακίδης. Όχι μόνο γιατί είχε υπάρξει συνεργάτης του, πολύ σημαντικός, αλλά γιατί ο Δημήτρης Μιστακίδης ως προσωπικότητα, ως καθηγητής, ως σπουδαίος μουσικός, ως άνθρωπος που έχει ασχοληθεί και με την πόλη αλλά και με την ελληνική μουσική, με πολύ φροντίδα και μεράκι, είναι πολύτιμο στη σημερινή μας συζήτηση. Έτσι λοιπόν επικοινωνούμε μαζί του. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, γεια χαρά.
0: Γεια χαρά. Θα θέλαμε αν μπορείς να μας δώσεις την δική σου ματιά για τον Νίκο Παπάζογλου, πώς τον έζησες εσύ, τη σχέση σας, τι πιστεύεις ότι προσέφερε και στην πόλη αλλά και σε εσάς τους νεότερους.
1: Ναι, είναι πολλά τα επίπεδα που μπορεί να μιλήσει κάποιος για τον Νίκο. Ας πάρουμε το προφανές που είναι ο τραγουδιστής, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τραγουδιστικά νομίζω ότι είχε ένα ταλέντο σπάνιο. Είχε μια καταπληκτική φωνή με απεριόριστες δυνατότητες, την οποία είχε

0: σηματώσει πάρα πάρα πολύ καλά και με τελείως φυσικό τρόπο όλο αυτό το ιδίωμα που υπάρχει στην Ελλάδα, σαν σταυροδρόμι δηλαδή που είμαστε, και το ευρωπαϊκό, αλλά είχε σωματώσει μέσα σε αυτό τα μαλακά διαστήματα που τα τραγουδούσε τελείως φυσικά. Δηλαδή με έναν τρόπο που μου έκανε εντύπωση. Ο μόνος άνθρωπος που έχω δει να τραγουδάει έτσι αυτά τα διαστήματα αβίαστα είναι η Ελένη Κιτάλη και ο Νίκος Παπάζου, αυτοί δυο. Τώρα εμένα προσωπικά σαν συνεργάτη μου έμαθε πάρα πολλά. Από την πειθαρχία στο πάλκο για να συμβεί και να δει το αποτέλεσμα που θέλει, από τα απίστευτα ταξίδια που κάναμε στα 13-14 χρόνια που συνεργάστηκα μαζί του με τεράστιες περιοδίες σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό,
1: ναι.
0: Ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Πήγα και σε πολύ μικρή ηλικία, 22 χρονών, εγώ πήγα με τον Νίκο.
1: Ταξιδέψατε πολύ πάντως μαζί, έτσι.
0: Ταξιδέψαμε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Ποιες ήταν οι αγαπημένες του πόλεις, έτσι. Ποιες ήταν, δηλαδή, εντός και εκτός Ελλάδας, αν θες, μας λες.
0: Δεν νομίζω ότι είχε αγαπημένες πόλεις. Είχε αγαπημένες μέρες ο Νίκος.
1: Mm-hmm.
0: Και τις είχε συνδυάσει και με, η αλήθεια είναι, τις είχε συνδυάσει και με κάποιες πόλεις. Δηλαδή, ήθελε να παίζει όταν έχει Πανσέλινο στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης στην Πανσέλινο του Αυγούστου ήθελε να παίζει στη Σκύρο.
1: Στην Ίσυρο δεν ήθελε να παίζει Πανσέλινο.
0: Στην Ίσυρο, επειδή πολύ, δηλαδή ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες για να γίνει η συναυλία εκεί, γιατί είχαμε παίξει στο ηφαίστειο, είχαν γίνει συναυλίες πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν νομίζω ότι είχε την πολυτέλεια να διαλέξει και μέρα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Και άλλωστε και στα νησιά οι περιοδίες ήταν πολύ δύσκολο να προγραμματιστούν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί έπρεπε να ακουστούν δρομολόγια από την άνοιξη. Φαντάζομαι ότι παίζαμε μέρα παραμέρα σε άλλο νησί, δηλαδή ήθελε φοβερή οργάνωση αυτό που έκανε.
1: Βέβαια.
0: Και το έκανε μόνος.
1: Το έκανε μόνος, το χειροποίητα που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Στο εξωτερικό, ποια συναυλία έτσι θυμάσαι που έχει μείνει αξέχαστη, ας πούμε, έτσι, σε σένα και στον Νίκο πιθανόν να μας πεις αν θυμάσαι κάτι.
0: Αυτή που μου έμεινε σε μένα ήταν στο Παραντίσο στο Άμστερνταμ.
1: Ναι.
0: Γιατί καταρχήν ήταν το θέατρο, είναι ιστορικό, αλλά είχε και πολύ πλάκα γιατί όταν πήγαμε ήταν ακόμα τα πράγματα μέσα. Τα καμαρίνια από μια συναυλία, από ένα secret concert που είχαν δώσει οι Rolling Stones μια εβδομάδα πριν.
1: Μάλιστα. Τι λες.
0: Και αυτά που είχαν απομείνει από το, ήταν ακόμα μέσα εκεί.
1: Ένα τραγούδι που τραγουδήθηκε αλλά κυρίως χορεύτηκε πολύ. Δεν θυμάμαστε μαγαζί και χώρο που να παίζεται αυτό το τραγούδι και να μην σηκώνεται πάνω ο κόσμος να το χορέψει πραγματικά. Και τι ευρηματικός ο στίχος και τι ωραία η μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου, ο στίχος του Μανώλη Ρασούλη, ένα τραγούδι που δεν ηχογραφήθηκε ποτέ σε δίσκο, αλλά που γράφτηκε σε μια συναυλία στο Λυκαβητό και από εκεί το ακούσαμε και από εκεί το αγαπήσαμε. Πότε βούδας, πότε κούδας.

Και βέβαια, όπως ακούσαμε και πριν από τον Διονύση Σαββόπουλο, ο Νίκος Παπάζογλου συναντιόταν με τον Διονύση Σαββόπουλο και οικογενειακά. Και έρχεται μια στιγμή, ένας Αύγουστος που φαινόταν να είναι πολύ ιδιαίτερος για τον Νίκο Παπάζογλου, και εκεί στο εξοχικό του Σαββόπουλου, κάπου στο Πήλιον, δημιουργείται ένας έρωτας μεγάλος, και αυτό ανάβει φλόγα και έμπνευση για το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Αλλά υπάρχει και μια εκδοχή που ακούει ότι συναισθηματικά αυτό το τραγούδι γράφτηκε για την κόρη του, την Αδελαΐδα. Αυτό το τραγούδι λοιπόν θα ακούσουμε στη συνέχεια. Είναι ένα τραγούδι που έγραψε και αυτό τη δική του διαδρομή, έγινε μεγάλη επιτυχία και θα λέγαμε ότι σημάδεψε πιο πολύ, σχεδόν πιο πολύ από τα περισσότερα τραγούδια, την καριέρα του Νίκου Παπάζογλου.

Ακούτε την εκπομπή «Η δική μας πόλη» από τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας και τη Φωνή της Ελλάδας. Θέλουμε να αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή, δηλαδή αυτό το αφιέρωμα στον Νίκο Παπάζογλου, στις Έλληνες που είναι σε όλο τον κόσμο. Καθώς η καρδιά του Νίκου Παπάζογλου έμοιαζε να χωρά τις επιθυμίες των λαϊκών ανθρώπων, γι' αυτό εξάλλου τους άκουγε με προσοχή, αφήνοντας συχνά το απέραντο της μοναξιάς του στο περιθώριο, δημιουργώντας και μέσα στη μουσική τον δικό του ποιητικό χρόνο. Ένα τραγούδι λοιπόν αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες, όπου και αν βρίσκονται, και με την ελπίδα και την αισιοδοξία να είμαστε όλοι καλά, με υγεία και ειρήνη. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ.

0: Ιδιαίτερα χαρούμενοι είμαστε που στη σημερινή εκπομπή στον Νίκο Παπάζογλου έχουμε στη συντροφιά μας τον Θωμά Κοροβίνη, έναν άνθρωπο που έχει ζήσει την πόλη της Θεσσαλονίκης, έχει ζήσει τον Νίκο Παπάζογλου, ένα συγγραφέα σημαντικό που έχει ασχοληθεί και με λαογραφικά στοιχεία της πόλης και όχι μόνο, αλλά και ένα μουσικό. Άρα η δική του γνώμη και η δική του έτσι κατάθεση στη σημερινή εκπομπή θεωρώ ότι μας είναι πολύ πολύ χρήσιμη. Καλησπέρα Θωμά Κοροβίνη.
1: Καλησπέρα Θέμη, καλησπέρα σε όλους τους φίλους.
0: Καταρχήν να θυμίσω ότι είχες κάνει και ένα πολύ συγκινητικό, είχε σχολιαστεί τότε πάρα πολύ, ένα συγκινητικό αποχαιρετισμό στον Νίκο Παπάζογλου, που ήταν συγκλονιστικό όλο αυτό το κεφάλαιο, το ότι έφυγε από τη ζωή ο τρόπος.
1: Ήταν ένα ρεκβιέμ, ένα ύμνος.
0: Μια μεγάλη απώλεια.
1: Μια μεγάλη απώλεια. Φυσικά όλα ξεκινάνε από ένα προσωπικό κίνητρο, δηλαδή από το αίσθημα που έχει κανείς και από την εικόνα που έχει αποκομίσει για κάποιον άνθρωπο, και έπρεπε να τον τιμήσω. Εγώ αυτός ήταν ο τρόπος που πίστεψα ότι έπρεπε να ανακοινώσω την αγάπη μου, τη μεγάλη και τη θλίψη μου, έτσι να μείνει ένα επιτάφιο επίγραμμα τρόπον στην άγια αυτή, το πρόσωπο το οποίο αγαπήθηκε πάρα πολύ από όλη τη χώρα και ειδικά για μας στη Θεσσαλονίκη, και προσωπικά για μένα ήταν ένας μεγάλος αδερφός. Ήταν ένας άνθρωπος που ο μύθος που δημιουργήθηκε εν ζωή γύρω του δεν τον απέτρεπε από το να είναι καθημερινός, απλός, μέσα στην αγκαλιά του να χωράνε όλοι. Δεν ξεχώριζε άνθρωπο από τη μεγαλύτερη φίρμα μέχρι ένα σκουπιδιάρι. Ήταν ένας, αγαπούσε πάρα πολύ τους πνευματικούς ανθρώπους. Και ένα κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι είναι ο δημιουργός, ο τραγουδοποιός, ο τραγουδιστής αν θέλετε, ο καλλιτέχνης, ο λαϊκός θα τον πω, ο οποίος καταδέχτηκε την άγωνη γραμμή. Είναι ο πρώτος ο οποίος πήγε στην Αστή Παλαιά, στην Γάρπα, προς την Ίσιο με την οποία συνδέθηκε και έκανε και σπίτι. Ο Γαφονίση. Ποιος πήγε στο Γαφονίση να κάνει. Μετά με χορηγίες και τα λοιπά άρχισαν να γίνονται συναυλίες. Λοιπόν, θα κάνει μόνος.
0: Είναι γνωστά αυτά. Στην άγωνη γραμμή ήταν συγκινητική η πρωτοβουλία.
1: Βέβαια, γιατί δεν είχαν πάει άλλοι πριν.
0: Ναι, συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες, βέβαια.
1: Ναι. Και δεν του φέρθηκαν πάντοτε. Μην νομίζετε ότι ειδικά εδώ η πόλη δεν...
0: Το σύνδεσμο. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Ναι,
1: του κάνανε σαμποτάζ, του κάνανε χουμέντια, του κάνανε πολλά πράγματα. Τα ήξερα, μου τα έλεγε η μάνα.
0: Μάλιστα.
1: Για 11 χρόνια συγκυρώνονται σε δύο μέρες και νομίζουμε ότι είναι φύγει από κάποια γωνιά να μας αγκαλιάσει, να μας μιλήσει, να μας τραγουδήσει, να τον πάρουμε στην αγκαλιά μας.
0: Ναι.
1: Είναι ασύλληπτη. Δηλαδή, το πένθος αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ. Εγώ για χρόνια δεν μπορούσα να τον ακούσω, τα τραγούδια του.
0: Ναι.
1: Συγκλώνησε τον κόσμο ο Νίκος. Γιατί έχει αγαπηθεί πάρα πολύ θερμά και πολύ εσωτερικά. Όχι μόνο μέσα από τα γλέντια και τις συναυλίες. Σαν δικός της άνθρωπος.
0: Αλλά και σαν καλλιτέχνης νομίζω ότι είχε ένα συνδυασμό πραγμάτων στην έκφρασή του, στον τρόπο της ερμηνείας του και της σύλληψης
1: των πραγμάτων. Ναι, η ερμηνεία πίστευε ότι είναι το σημαντικότερο από όλα, ο τρόπος που θα δώσει ένα τραγούδι. Δεν πήγαινε με τις κλίμακες.
0: Ναι.
1: Είχε συγκερασμούς άλλων στοιχείων.
0: Ναι. Τις αναπνοές της δικές του.
1: Ανατολίτικα, μικρασιάτικα, τέτοια πράγματα μέσα του. Μα αυτό είναι... τον λιγμό τον έντονο που του έβγαινε πάρα πολύ φυσικά. Ήταν έναν ορισμένος από τη μάνα του.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Όταν τον παρακολουθούσες εσύ να τραγουδά πάνω στη σκηνή, δεν αισθανόσουν ότι το σώμα του το ίδιο τραγουδάει?
1: Ναι, ήταν σαν χορευτής. Όπως ακριβώς περπατούσε με ένα κάνοντας πηρηματάκια ελαφρά, με ένα δικό του χορευτικό στυλ, έτσι και το τραγούδι του είχε μέσα σε μια χορογραφική διάσταση, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Είχε μέσα στην ερμηνεία του δηλαδή.
0: Ναι, και παρέσυρε νομίζω τον ακροατή να παρακολουθεί ακόμα και τις βαθύτερες αναπνοές του, τον έβαζε πιο μέσα στο σώμα του, τον έπαιρνε πάνω του δηλαδή.
1: Ήταν υπέροχα εκφραστικός. Είχε μια καταπληκτική εσωτερική δύναμη που μπορούσε να τη βγάζει με τη φωνή του προς τα έξω και να με αυτόν τον τρόπο να καθυλώνει και να ταυτίζεται και ο ακροατής μαζί του.
0: Ακροατής
1: και θεατής, τον έβλεπες κιόλας. Αν δεν τον έβλεπες, όταν τον έβλεπες ήταν διπλή απόλαυση και η διδαχή που είχες.
0: Ναι. We'll be right back.

0: Επειδή, όπως είπαμε, ο Νίκος Παπάζογλου, πολύ τάλαντος και πολύ σκητής προσωπικότητα, έχει γράψει μουσική και για τον κινηματογράφο, και φυσικά έχουμε εδώ την σκηνοθέτητα της ταινίας, την κυρία Ελένη Αλεξανδράκη, της ταινίας Νοσταλγός, που υπάρχει και το τραγούδι που θα ακούσουμε, το τραγούδι Στίγμες. Κύριε Αλεξανδράκη, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Από την εκπομπή «Η δική μας πόλη» της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Φωνής της Ελλάδας. Κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Νίκο Παπάζογλου και θα θέλαμε να μας πείτε τη δική σας εντυπώσεις, πώς το γνωρίσατε, τι αποκομίσατε από τη συνεργασία σας, πώς ήταν αυτή η σχέση. Γενικά, ό,τι διακρίνετε εσείς ότι πρέπει να πείτε για τον Νίκο Παπάζογλου και τη συνεργασία σας.
1: Τον γνώρισα στην Ήσυρο και εξαιτίας της Ήσυρου.
0: Μάλιστα.
1: Τον γνώρισα όταν ήρθε να κάνει την πρώτη του συναυλία στην Ήσυρο. Είχε έρθει λοιπόν να κάνει την πρώτη του συναυλία στην Ήσυρο. Φυσικά αγαπούσα τη φωνή του, την εκδίκηση της γυφτιάς, που ήταν το πρώτο πράγμα που είχα ακούσει από αυτόν όταν ήμουν στο γυμνάσιο κτλ. Εκεί στην Ήσυρο, φυσικά, όταν έρχονται άνθρωποι, τραγουδιστές και τα λοιπά, τους γνωρίζεις εύκολα, γιατί είναι πολύ μικρός ο τόπος και πολύ.
0: Και ο Νίκος κάθε καλοκαίρι ερχόταν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όχι όμως. Τότε ακόμα όχι. Τότε ερωτεύτηκε την Ήσυρο, σιγά-σιγά. Μάλιστα, η ιστορία, πώς γνώρισε την Ήσυρο, είναι ότι πήγαινε στη Ρόδο, Με το αεροπλάνο, και την είδα από ψηλά και είδε τον κρατήρα του ηφαιστείου, τέλος πάντων είδε το νησί. Και αυτό τον εντρίγκαρε τρομερά και τον μάγεψε, και έτσι πρωτοήρθε στην Ήσυρο. Και νομίζω ότι πρωτοήρθε για αυτή τη συναυλία. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Δεν πειράζει.
1: Πάντως, από εκεί και πέρα, ο Νίκος ερωτεύτηκε το νησί και αγόρασε ένα σπίτι σε ένα πολύ ωραίο χωριό, στα Νικιά. Και το οποίο είναι πάντα εκεί το σπίτι του και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το έκανε και λίγο στούντιο, όπως έκανε πάντα ο Νίκος με τα σπίτια του.
0: Το έχω δει το σπίτι, ήταν πραγματικά με θέα.
1: Ναι, είναι σε πολύ υπέροχο μέρος. Βλέπει από τη μία το ηφαίστειο και από την άλλη τη θάλασσα κτλ. Ναι. Οπότε εκεί λοιπόν γνώρισα τον Νίκο. Η συναυλία αυτή ήταν καταπληκτική. Γιατί είχε δημιουργηθεί και ήταν μέσα στο ηφαίστειο η συναυλία και είχε δημιουργηθεί ένα θέμα. Τι λέτε?
0: Εντυπωσιακό, λέω.
1: Ναι. Νομίζω και ήταν η πρώτη που γινόταν μέσα στο ηφαίστειο. Και επίσης έπρεπε να φωτιστεί, τέλος πάντων, με μια γεννήτρια που δεν μπόρεσε να δουλέψει.
0: Μάλιστα.
1: Αναγκάστηκαν και φέρανε μια πιο μικρή γεννήτρια από το νησάκι το απέναντι που είναι το γυαλί, που είναι λατομείο ελαφρόπιτας, εξαιτίας του ότι δεν ήταν τόσο δυνατή αυτή η γεννήτρια, γενικά δεν είχε πολύ φως τεχνητό η συναυλία, είχε πανσέλινο.
0: Και έγινε φυσικός ο ήχος σχεδόν, έτσι.
1: Και ακριβώς, και ήταν μαγικά. Ήταν μαγικά.
0: Σε εκείνο το υπέροχο ηφαίστειο μέσα.
1: Ναι, και ο Νίκος πάντα έκανε τις συναυλίες του, στην Ήσυρο τουλάχιστον, με φως και στο πανσελίνο.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή ήθελε πάντα να είναι στην πανσελίνο. Τέλος πάντων, έτσι γνωριστήκαμε και χωρίς να αρχίσουμε να κάνουμε ιδιαίτερη παρέα κτλ. Όταν με την Όλια Λαζαρίδου είχαμε σκεφτεί να κάνουμε και Νοσταλγό, αυτή την ταινία από ένα διήγημα του Παπαδιαμάντη, σκέφτηκα ότι η καλύτερη ιδέα ήταν ο Νίκος να κάνει τη μουσική. Τον πήραμε τηλέφωνο με την Όλια, αμέσως είπε βέβαια, του είπαμε αυτή η ταινία θα γινόταν εντωμεταξύ τελείως χωρίς χρήματα, δεν ήταν ούτε είχαμε αποφασίσει απλώς ότι θα κάνουμε μια ταινία, και έγινε ουσιαστικά με τη βοήθεια του εργοταξίου του γυαλιού και του Δήμου της Νησίρου πιο πολύ. Λοιπόν, του είπαμε ότι είναι μια ταινία που δεν έχει χρήματα, που δεν έχει. Τέλος πάντων, αμέσως αυτός είπε βεβαίως, και ήταν καταπληκτική η συνεργασία, γιατί ήταν πάρα πολύ αβίαστη. Ήτανε...
0: Πού γυρίστηκε η ταινία?
1: Η ταινία γυρίστηκε στην Ίσυρο και στο Γυαλί.
0: Μάλιστα.
1: Και ήτανε σαν να ήταν γραφτό να γίνει αυτό. Δηλαδή ναι, τόσο γλυκιά η συνεργασία. Πάντα εγώ είχα, επειδή δεν τον ήξερα και καλά, πάντα είχα λίγο το άγχος ότι πω, τώρα κάνουμε ένα πράγμα που δεν θα τον πληρώσουμε, πώς θα γίνει. Και του το
0: σας το έδιωξε όμως το άγχος, έτσι.
1: Τελείως. Δηλαδή δεν μας το έχουμε πει. Γιατί κάθε φορά εγώ του το λέω, το ξέρεις ότι όμως δεν έχουμε χρήματα και τα λοιπά. Και κάθε φορά τελείως. Μου λέει, μα το έχουμε πει, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και του είχα δώσει εγώ μια οδηγία, ας πούμε, για το τι ήθελα.
0: Την υπόθεση, για το, έτσι.
1: Που ήταν από μια παραδοσιακή μυθήρικη μουσική, η οποία του άρεσε πολύ και τον ενέπνευσε πολύ. Και ήδη ο Νίκος είχε μια μανία βεβαίως με τις μουσικές των τόπων και της Μυθήρου.
0: Βέβαια.
1: Να.
0: Και γενικότερα του Αιγαίου, γενικότερα της Μικράς Ασίας ήταν μύστης.
1: Ακριβώς. Και τέλος πάντων έγραψε μια πολύ ωραία μουσική. Ήταν ένα τραγούδι όμως που εγώ είχα σκεφτεί ότι θα είναι πολύ ωραίο να είναι στους τίτλους της εισαγωγής και ναι, στους τίτλους μπρος και πίσω.
0: Για τις στιγμές μιλάτε, έτσι?
1: Όχι.
0: Α, όχι,
1: ήταν μιλάω για ένα άλλο τραγούδι το οποίο ήταν της Νησίρου.
0: Α, παραδοσιακό Νησίρου.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό όμως δεν του άρεσε του Νίκου. Αυτό το τραγούδι δεν τον ενέπνε.
0: Ναι.
1: Μου λέει, θα σου πω, θα σου στείλω κάτι.
0: Ναι.
1: Και αν σ' αρέσει το βάζεις, αλλιώς ξέρω εγώ, ξανασυζητάμε αυτό, αλλά δεν του άρεσε αυτό.
0: Ναι.
1: Και μου έστειλε τις στιγμές.
0: Μάλιστα.

0: μας καημού και να διώχνει τις πίκρας τον πόνο.
1: Δύο κουβέντες τώρα από το, σαν αποχαιρετιστήριο στη βραδιά μας, από ένα κείμενο που έγραψε στη Λάιφο πριν από περίπου 10 χρόνια, μάλλον με το θάνατο του Νίκου Παπάζογλου, 11 χρόνια, για τον Νίκο Παπάζογλου και έκανε αίσθηση. Σας διαβάζω ένα μικρό κομμάτι. Κρατούσες μέσα στα χρόνια, πέρα και συχνά, κόντρα στους σειρμούς, τα δίκτυα των επαρχιακών σιρήνων, τις πλεκτάνες. Είναι μάγκας και θα σας ξελασπώσει ο Χαριτόβρητος, έλεγα στους άλλους. Θα βάλουμε ένα χέρι κι εμείς, θα τα καταφέρουμε. Μεγάλη συμβολή σου στην τέχνη. Ξεχωριστό παλικάρι. Ένας καρντάσης μου, ένα καρντάσι. Άξιος καπετάνιος και άξιος ψαράς. Παιδί της Αλάνας, του μεροκάματος της χειρολακτικής αγωγής. Του κουλέ καφέ, της λαχαναγοράς και της τούμπας. Του παιχνιδιού και της φιλίας. Των συμποσίων και της κρεπάλης. Του ποτού και του γλεντιού. Αυρός και σεμνολόγος, φιλόκαλος και φινετσάτος. Θέλω να σας παίξουμε και το τελευταίο τραγούδι που ηχογραφήθηκε του Νίκου Παπάζογλου. Να σας πω ότι η σημερινή εκπομπή, επιλέξαμε στη σημερινή εκπομπή και λόγω επετείου θανάτου του Νίκου Παπάζογλου, αλλά και λόγω του Νίκου Παπάζογλου ήταν ένας άνθρωπος που ταξίδεψε πολύ, που γνώρισε τόπους, αγάπησε, έμεινε σε απίθανα σημεία εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς βίωνε όλα αυτά τα ταξίδια, είτε μέσα από τα τραγούδια, είτε μέσα από τις περιπλανήσεις του. Ο Αγελέτης, λοιπόν, είναι... Ο Αγελέτης είναι το επόμενο τραγούδι σε μουσική του Νίκου Οικονομίδη και σαν να ήθελε, μοιάζει εδώ, να τραγουδήσει στο φινάλε αυτής της παράστασης, της ζωής που έδωσε, κάτι μέσα στη θάλασσα. Μπορεί έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού να υπήρχε και ο στίχος να έπλεε, ο στίχος του Νίκου Γκάτσου. «Φέρτε μου τη θάλασσα να τη τραγουδήσω», έλεγε ο Νίκος Γκάτσος, και ο Νίκος Παπάζογλου τραγούδησε τη θάλασσα πολύ και την έζησε και τη βίωσε πολύ. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής «Η δική μας πόλη», από εμένα το Θέμη Ροδαμίτη, που ήμουν στην επιλογή και στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής, και τον τεχνικό μας, τον κύριο Νίκο Σαρβογινάκη, σας ευχόμαστε να είστε καλά. Με υγεία, αγάπη, ειρήνη σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Ώρα Ελλάδας 3, διεθνής ώρα UTC 24.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.
4: Again. Those who are dead Dva. Are not dead. Tri. They're just living in my head. Четыре. Пять. Шесть. Rio, San Fengari. Восемь. Santa Lafimola. Десять. Одиннадцать. Adiasma. Двенадцать. Десять.
5: Είχα τα χέρια μου μπροστά.
6: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
7: Ξέσπασε μπόρα ξαφνική. Συμβαίνει τελευταία συχνά στην πόλη αυτή που οι βροχές ήταν αραιές και κρατούσαν λίγο να έρχονται θύελλες. Μετά ακούς πουλιά που τυτιβίζουν δυνατά και πάντα εκεί σκέφτομαι τις ψυχές. Αν υπάρχουν κάπου εδώ θα ψάχνονται να βρουν η μία την άλλη ή να βρουν τη ζωή. Δεν σου έλεγε χρόνια τώρα, αλλά κάθε τόσο στέλνει σημάδια. Κάθε Αγίου Πνεύματος σου ψιθύρισε, αναθαρούν οι ψυχές. Και οι καρδιές, ρώτησες κι εσύ ψιθυριστά. Πάλι τα μπέρδεψες και καλά κάνεις. Ανάμεσα σε καρδιά και ψυχή κρύβεται το άφατο. Αυτό που θα μας βοηθήσει να επιμείνουμε όσο και να μεγαλώσαμε, όσο και να φύγαν πολλοί, όσο και να μη στέλνουν όλοι σημάδια για το μετέπειτα.